0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και

0: ψυχές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Δέλτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς, παι.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Να σου πω κάτι, μωρό.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι,

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς μετά τη μία το μεσημέρι ανακοινώνουν τη βαθμολογία των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών βαθμολογίας των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την καθιερωμένη ανάρτηση των βαθμολογιών στα σχολικά συγκροτήματα. Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την έγκρισή του από την αρμόδια επιτροπή. Το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα μόνο γύρο ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν ή επιφυλάχθηκαν. Υπερψηφίστηκε στο μεταξύ νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Προβάδισμα 6,9 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Real Polls για το πρόταγκον. Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει προς το 28,3%. Δεύτερη δύναμη Ελλάς με 21,4% και ακολουθούν η Ελπίδα με 11,9% και το Πασόκ με 9,9%. Ενώ χαμηλά παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό μόλις 1,2%. Θέση για τις αποχωρήσεις Κοκοτσάκη και Παπα-Νικολάου από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία πήρε η Μαρία Καριστιανού, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση του πολέμου και της σκοφαντίας εναντίον του κινήματος. Σημείωσε μάλιστα ότι το διαφθαρμένο σύστημα επιχειρεί να σπείρει τη διχόνοια. Άγρια συμπλοκή ομάδας νεαρών στην Καλλιθέα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 17χρονου που κατέληξε μετά από μαχαιριά στο θώρακα. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 προσαγωγές και εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αιματηρό επεισόδιο με οπαδική χρειά. 90χρονος επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο του Αττικών, όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού και συνελήφθη, καθώς εκτός από λουλούδια είχε μαζί του και ένα μαχαίρι, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της ασφάλειας του νοσοκομείου. Ο υπερήλικας δηλώσει συγγενής της ηθοποιού για να την προσεγγίσει. Ασφαλής για τη διέλευση των πεζών, κρίθηκε η πεζογέφυρα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος του Μακεδονία Παλάς, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πρόδρομος Νικηφορίδης στις συνευρίες λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με το πολυσυζητημένο ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία, ξεκαθάρισε ότι η πόλη το θέλει και το έργο θα προχωρήσει, έχοντας λάβει εγκρίσεις από 12 υπουργεία. Άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του προβλήματος στον άτυπο οικισμό Ρωμά στα Τσαίρια Περαία, ζητά ο Δήμαρχος Θερμαϊκού. Με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργείο, ο κ. Σατζέκος τονίζει ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι συνεχείς πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία αλλά και την ασφάλεια του αεροδρομίου Μακεδονία. Την παρέτησή του από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλε ο Άγγελος Χαριστέας, επικαλούμενος αντικειμενική αδυναμία λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων στην Αθήνα. Τη θέση του στο Συμβούλιο καταλαμβάνει ο Κώστας Πάλας. Πλήρως αποκατεστημένο, άνοιξε για το κοινό μετά από σχεδόν 6 δεκαετίες το ιστορικό Μπέι Χαμάμ στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Θα λειτουργεί πλέον ως επισκέψιμος πολιτιστικός χώρος με εκθέσεις και εκδηλώσεις, ενώ τα εγγένεια συνοδεύτηκαν από συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίλα Μενδώνη μίλησε για ζωντανά μνημεία και ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης είπε ότι η πόλη γίνεται πλουσιότερη σε πολιτισμό. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες περιφερειακή οδό στο ύψος του ανισοπεδικού πυλάς πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Επλέον το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα πυλαίας πανοράματος. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ έπληξαν διαδοχικά με μεγάλη σφοδρότητα τη Βενεζουέλα, προκαλώντας πανικό, καταρρεύσεις κτιρίων στην πρωτεύουσα, σοβαρές ζημιές σε υποδομές και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για μεγάλο αριθμό θυμάτων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 18 άνθρωποι. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία σε άνοδο αναμένεται να κυμανθεί στο κέντρο της πόλης μεταξύ 22 και 34 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

0: Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, πρωινή ημερώς των FM 100. Μας μαθαίνετε σιγά-σιγά. Ευδοξία Δένη στο μικρόφωνο της πρώτης πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Άρης Τέλης, Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στη ρύθμιση των ήχων. Και τις πολύ ωραίες και ξεσκοτικές ευτυχώς μουσικές επιλογές. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά, να έχετε ενέργεια όπως έχουμε και εμείς εδώ πέρα. Γιατί εμείς εδώ βάζουμε τις επιλογές και τα φτιάχνουμε έτσι όμορφα. Και ξυπνάμε, έχουμε σκοπό να ξυπνήσουμε πρώτα τους εαυτούς μας και μετά τον κόσμο, φυσικά.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Άρη μου, μια πολύ όμορφη μέρα ξημερώνει. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάλι μας μιλάει έτσι για άστατο εντός εισαγωγικών καιρό, ηλιοφάνεια, μένα αλλά και συννεφιές. Ενδεχομένως ζωδιού στο μεσημέρι και σε τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Το είδαμε και χθες. Δεν ξέρω αν έβρεξε για πάνω από 10 λεπτά κάπου. Ήταν φοβερό. Ήλιο στο μεσημερό απόγευμα, 5-5,5 ώρα ήταν. Εγώ είμαι στα Ανατολικά, στην περιοχή της Τούμπας. Ξεκινώντας από το σπίτι προς τη ΜΕΝΤ, να βράζει ο τόπος πραγματικά εκείνη την ώρα. Ηλιόλου στο το σκηνικό και ξαφνικά βροχούλα. Δίρκησε 5-10 λεπτά, αυτό ήταν. Δεν ξέρω τώρα περιφερειακά αν κάπου είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Κάπως έτσι θα κινήθηκε σήμερα, τις θερμές ώρες της ημέρας. Ενδεχομένως να έχουμε έτσι σύντομης διάρκειας βροχές. Κυρίως λέει στα γύρω ορεινά πάντως στο κέντρο της πόλης ανεβαίνει ο υδράργυρος. Πάμε σιγά σιγά για αυτά που δυστυχώς μας έχει μάθει τα τελευταία χρόνια το κατακαλό καιρό για τους καύσωνες του Ιουλίου. Δεν ξέρω, πάντως σήμερα στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Η πρόγνωση λέει ότι ο υδράργυρος θα ανέβει στους 34 βαθμούς Κελσίου χθες. Ήμασταν στους 30 με 31 και η ζέστη ήταν έντονη, θα έλεγα. Είναι, είπαμε, και το μικροκλίμα της Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι, μετά τη μία, όπως ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, εμείς τα λέγαμε από χθες, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων από τα γενικά και τα επαγγελματικά λυκεία. Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βαθμολογίες στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Όλα τα παιδιά το γνωρίζουν καλά, έχουν τους δικούς τους κωδικούς. Κάποιοι θα πάρουν τα αποτελέσματα άμεσα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους, όσοι το έχουν δηλώσει. Όλοι φυσικά μπορούν με τη χρήση αυτών των ίδιων προσωπικών κωδικών και τα αρχικά του ονόματός τους να μπουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να ενημερωθούν άμεσα. Και δεν θα πω μετά τη μία το μεσημέρι, γιατί παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια μας λέει το Υπουργείο για μία το μεσημέρι, αλλά μετά τις 12 συνήθως είναι διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά, οι βαθμολογίες. Και φυσικά έχουμε και την καθιερωμένη ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα, στα λύκεια όλης της χώρας, με κωδικούς. Και εκεί δεν δημοσιοποιούνται προσωπικά δεδομένα. Όλα καλά, όλα όμορφα. Να τελειώσει η αγωνία, να μπουν τα παιδιά σε μια σειρά. Πάνω κάτω ξέρουν που κυμαίνονται οι βάσεις, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Θα έχουν μια εικόνα. Γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να στήσουν και το μηχανογραφικό τους. Μια δουλειά που όσο και να ακούγεται έτσι ελαφριά δεν είναι καθόλου. Καθορίζει το μέλλον πολλές φορές.

Επιβεβαίωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, ότι είναι απολύτως ασφαλής η γέφυρα. Είπε ότι θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες, είπε ότι θα δρομολογηθεί και νέα μελέτη, καθώς έχουν συμπληρωθεί 50 χρόνια από την κατασκευή της γέφυρας. Και τα επόμενα χρόνια θα δούμε αν και εφόσον πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Από την άλλη, για το πολύ συζητημένο, θα έλεγα ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, είπε για άλλη μια φορά ότι η πόλη το θέλει και το έργο θα προχωρήσει. Έχει δηλαδή εγκρίσει, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Νικηφορίδης, από 12 υπουργεία. Είχαμε πει μια παρέμβαση, μια έκκληση θα έλεγα προς την κυβέρνηση για άμεση παρέμβαση για να επιληθεί οριστικά το πρόβλημα. Προκύπτει κάθε χρόνο τέτοια εποχή στον άτυπο οικισμό Ρωμά στα Τσαΐρια Περέας. Αυτό έγινε από το Δήμαρχο Θερμαϊκού, τον κύριο Θόδωρο Τζέκο. Γιατί λέω το πρόβλημα, γιατί η περιοχή, ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής μετατρέπεται σε άτυποι παράνομοι φυσικά χωματέρι, με πλαστικά, με απορρίμματα, και όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος και αυξάνει και ο φόβος εκδήλωσης πυρκαγιών, ο κίνδυνος, τόσο υπάρχει ενισχύση στις τοπικές αρχές. Σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε μια φωτιά σε εκείνο το σημείο. Τι λέει ο κύριος Τζέκος στην επιστολή του προς τα αρμόδια υπουργεία? Λέει ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι συνεχείς πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία, το αυτονόητο. Είδαμε τους μαύρους καπνούς δύο μέρες με τις μικρές αναζωπυρώσεις, τα πλαστικά να καίγονται. Όλοι το ζήσαμε. Απειλούν όμως και την ασφάλεια, λέει, του αεροδρομίου Μακεδονία. Και είναι, νομίζω, εύστοχη η παρατήρησή του. Και για να κλείσω με κάποια έτσι χθεσινά θέματα εδώ από την πόλη της Θεσσαλονίκης, είχαμε το απόγευμα, χθες το απόγευμα, τα επίσημα εγκαίνια και το άνοιγμα του ιστορικού Μπέι Χαμάμ, Λούτρα Παράδεισο, στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Είναι το παλαιότερο Οθωμανικό Χαμάμ που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε δηλαδή, λειτουργήσε και τώρα θα λειτουργεί πλέον ως μνημείος, χώρος πολιτισμού. Πλήρως αποκατεστημένο λοιπόν, άνοιξε για το κοινό μετά από σχεδόν 6 δεκαετίες. Στα χθεσινά εγκαίνια είχαμε και μια πολύ ωραία συναυλία από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η Υπουργός Πολιτισμού μίλησε για ζωντανά μνημεία. Λουτρά Παράδεισος, παράδεισος είπε. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι η πόλη γίνεται πλουσιότερη σε πολιτισμό και όλοι εμείς είμαστε έτοιμοι με την πρώτη ευκαιρία να επισκεφθούμε το ιστορικό αυτό χώρο.

Πάμε και λίγο στα χρηστικά πριν φύγουμε εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί πάρα πολλές ειδήσεις αυτό το πρωινό. Αυτό συζητούσα νωρίτερα εδώ στο στούντιο με τον Αριστοτέλη. Πόσες πολλές ειδήσεις και θα έλεγα ποικίλου ενδιαφέροντος, και καλές και άσχημες ειδήσεις. Γιατί εντάξει, μην ξεχνάμε, υπάρχουν και οι καλές ειδήσεις, όμως προτάσουμε τις δυσάρεστες. Πάμε λίγο στα χρηστικά. Αυξάνει κίνηση στην περιφέρεια εκεί. Θα μου πείτε τι πρωτότυπο, τι μας είπες τώρα. 7 και 19 πρώτα λεπτά και να μείνω στο κόκκινο σημείο της περιφερειακής. Δεν γίνεται. Όντως δεν γίνεται. Και ξεκινώντας εκεί από την, από το ύψος των νοσοκομείων της Συμβολή, για να είμαι ακριβέστερη, της εσωτερικής περιφερειακής οδού με την περιφερειακή, ξεκινούν καθυστερήσεις από εκείνο το σημείο στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Στο Επταπύργιο χαμηλώνουν ιδιαίτερα οι ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα, μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών και εκεί στο ύψος της Συμβολής της Περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Είναι λογικό, είναι η ώρα που ο κόσμος κινείται για να πάει στην εργασία του. Τώρα, στα ανατολικά,

Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχουμε μόνο μικρό καυστερή στο ύψος της Χαριλάου και της Νέας Ελβετίας. Όσο ερχόμαστε προς το κέντρο, βλέπω στο κόκκινο τμήματα της Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα και αυξημένη κίνηση στην Τσιμισκή. Στην περιοχή του Βαρδάρη επίσης είναι αυξημένη κίνηση και μικροκαθυστερήσεις παρατηρούνται ήδη στην αρχή της Μοναστηρίου και στη Λεωφόρο Μήκη Θοδωρά και στα δύο ρεύματα. Να πούμε για τους φίλους οδηγούς ότι από τις 11 αύριο το βράδυ θα κλείσει εκ νέου για 48 ώρες η περιφερειακή. Στο υψός του ανισόπεδου Κόμφυλας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα, το τονίζουμε αυτό, λόγω εργασιών για τον flyover. Επιπλέον από τα ξημερώματα του Σαββάτου, από τις 5 το πρωί, θα εφαρμοστεί και καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας στην αερογέφυρα Πυλάς Πανοράματος και στην οδό Τζον Κέννεντι. Αυτό για τους φίλους οδηγούς που κινούνται νυχτερινές ώρες τα Σαββατοκυριακά. Έχουμε επίσης για σήμερα προγραμματισμένη διακοπή υδροδότης από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυψης στη συμβολή των οδών Ξένου Στεφάνου και Μελενίκου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πού δεν θα υπάρχει νερό, πού θα υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης? Στην περιοχή μεταξύ των οδών Δελφών, Πατριάρχικου Γρηγορίου του Πέμπτου, Μακεδονίας και Σακελαρίδη, αλλά και σε όλες τις παρακείμενες οδούς.

Λοιπόν, μια μικρή βόλτα έτσι εντάχει θα κάνουμε και από την Αθήνα. Είχαμε δύο ειδήσεις, δεν πάω στα πολιτικά ακόμη, τι θα ψηφιστεί στη Βουλή, είναι ο σκόικας τοπικής αυτοδιοίκησης, τι υπερψηφίστηκε κτλ, τι κόντρες υπάρχουν και έντα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Τα αφήνω για αργότερα τα βαρέα και ενθυγινά, 100% στον FM100, πιο πολιτική εκπομπή, πιο σωστή ώρα και στα δελτία ειδήσεων. Θα πω στα άλλες ειδήσεις που είναι έτσι από αυτές που μας κάνουν εντύπωση, είτε θετική είτε αρνητική. Καταρχήν είχαμε άλλη μια σύμπλοκη ομάδα νεαρών στην Καλυθέα της Αττικής, που είχε δυστυχώς αποτέλεσμα, αυτά είναι τα τραγικά, το θάνατο ενός νέου παιδιού, 17-18 χρόνων, όχι μεγαλύτερο σε ηλικία, κατέληξε μετά από μαχαιριά στο θώρακα. Πολλές πληροφορίες δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι οι αρχές προχώρησαν σε 14 προσαγωγές και εξετάζουν ως πιθανότερο ενδεχόμενο να πρόκειται για αιματηρό επεισόδιο με οπαδική χρειά. Δυστυχώς και ξανά δυστυχώς. Τόσα χρόνια πέρασαν, τόσοι νέοι άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Εμείς εδώ έχουμε το παράδειγμα του Άλκη, έτσι να θυμόμαστε. Στα καλά καθούμενα, ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή γιατί κάποιοι θερμοκέφαλοι αποφάσισαν ότι θέλουν να κάνουν μια βόλτα στη Χαριλάου και να αρχίσουν να βαράουν ποιον φορούσε διακριτικά μιας άλλης ομάδας που δεν φορούσαν κιόλας τα παιδιά, αλλά τέλος πάντων να επιτεθούν σε οποιονδήποτε είχε μια άλλη προτίμηση. Και βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται με το χειρότερο τρόπο, εάν αποδειχθεί ότι πρόκειται όντως για αιματηρό επεισόδιο με οπαδική χρειά. Οι πληροφορίες λένε ότι βρέθηκαν και ναρκωτικά. Ξέρετε, όλο αυτό το story που συνοδεύει αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνει η πολιτεία για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ ποινές, έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα με την καλή έννοια όμως. Το ξαναλέω. Δηλαδή, δεν μπορεί όποιος θέλει να μπαίνει στο γήπεδο όπως να είναι και να κάνει ό,τι θέλει. Είναι οι έλεγχοι μεγαλύτεροι, σοβαρότεροι, υπάρχουν ποινές αυστηρότερες. Κι όμως, μυαλό δεν βάζουμε. Και το άλλο περιστατικό, ένας άντρας 90 χρόνων παρακαλώ, υπερήλικας, επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο του Αττικών όπου νοσηλεύει τη Μάρο Κοντού, είχε ένα ατύχημα πριν από 10 ημέρες και συνελήφθη. Γιατί είχε λέει λουλούδια μαζί του και σε ένα κουτί με γλυκά και καλά είχε ένα μαχαίρι. Πραγματικά. Αυτό διαπιστώθηκε τουλάχιστον από τον έλεγχο της ασφάλειας του νοσοκομείου. Πέρασε, λέει, από τον πρώτο έλεγχο. Θα είδαν έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, είπε ότι είναι συγγενής της γνωστής ηθοποιού. Τον άφησαν να μπει μέσα στο νοσοκομείο. Κάτι όμως φαίνεται κίνησε την περιέργεια ή δεν καθόταν καλά στους ανθρώπους της ασφάλειας εντός του νοσοκομείου. Και τελικά διαπιστώθηκε ότι έφερε μαζί του και ένα μαχαίρι. Τι και πώς, θα μάθουμε, φαντάζομαι, στην πορεία της ημέρας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

0: Χαθήκαμε.
1: Λοιπόν, λέγαμε χθες ότι σκόπισε βαθιά θλίψη στο Πανελλήνιο η απώλεια σε ηλικία μόλις 54 χρόνων του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Τάσου Γκόνια. Σήμερα στις 5 στη Λιβαδιά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ίκη Δία του. Σκόρπισε όμως πολύ μεγάλη ανησυχία και το διαδοχικό πολύ ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βενεζουέλα. Μιλάμε για δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν διαδοχικά με πραγματικά μεγάλη σφοδρότητα τη Βενεζουέλα, προκαλώντας πανικό, καταρρεύσεις πάρα πολλών εκατοντάδων κτηρίων στο Καράκας και άλλες πόλεις, σοβαρές ζημιές σε υποδομές, διακοπές ηλεκτροδότησης. Δεν, πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις για τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Εκφράζονται όμως φόβοι από τις τοπικές αρχές για πολύ πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν διασωθεί, είχαν ασυρθεί από τα συντρίμμια κτηρίων ζωντανοί 18 άνθρωποι. Πιστεύω ότι δυστυχώς οι απώλειες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είχαμε και ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Truth Social, όπου επίσης εκφράζεται φόβος για καταστροφικές απώλειες. Θα είμαστε, λέει, εκεί για τους φίλους μας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια και όχι μόνο, να βοηθήσουν όσο μπορούν και με όποιον τρόπο μπορούν, όπως τουλάχιστον έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα στήριξη, λοιπόν. Η Αμερικανική κυβέρνηση είναι έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να παράσχει συνδρομή στη Βενεζουέλα. Έχουν ήδη δοθεί σαφείς οδηγίες στις αμερικανικές υπηρεσίες να είναι σε ετοιμότητα ώστε να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Και μια και αναφέρθηκα στον Ντόναλντ Τραμπ, περιμένουμε εξελίξεις. 29 ή 30 Ιουνίου στην Ελβετία, δηλαδή τις επόμενες ημέρες, θα συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα σε τεχνικό επίπεδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτό τουλάχιστον μας είπε ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Μαρκ Ρούμπιο. Διαβεβαίωσε επίσης από το Κουβέιτ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπονομεύσουν την ασφάλεια των συμμάχων τους στον κόλπο στο πλαίσιο των συνομιλιών, ενώ τόνισε την ανάγκη για μια πραγματική συμφωνία και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εναλλακτικών επιλογών από τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό το γνωστό καρότο μαστίγιο, στο οποίο μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ναι, μεν. Τα βρίσκουμε, επετεύχθη συμφωνία, οι δυνάμεις μας κατάφεραν να επιβληθούν στο Ιράν κτλ. Αλλά από την άλλη, αν δεν τηρηθούν κάποια πράγματα, θα επανέλθουμε με σφοδρότητα.

0: Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 25 Ιουνίου σε παρελθόντα έτη, αφού πούμε πρώτα χρόνια πολλά στον Έρο, το Λογκίνο και τη Φεβρονία που σήμερα γιορτάζουν, και αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα των ναυτικών, η Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και... το καλύτερο. Η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Παρακαλώ, τα θυμάστε, Στρούμφακια.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Παιδάκι τώρα, σκηνικά, σπίτι, έτσι μαζεμένοι.
0: Παπα Στρούμφ.
1: Παλιά τηλεόραση κιόλα. Σιαρτήξει τη.
0: Όμορφα πράγματα. Ναι. Έτσι λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα αρχή γενομένη από το 1678, 25 Ιουνίου, όπω είπαμε και πριν. Οπότε και η ενετή μαθηματικό Έλενα Κορνάρο Πισκόπια. Γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα, 1678. Σαν σήμερα το 1826, ο Ιμπραήμ εκστρατεύει εναντίον της Μάνης, γνωρίζει την πλήτα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Αποτυχημένη αυτή η εκστρατεία του Ιμπραήμ, η επόμενη δυστυχώς ήταν πιο πετυχημένη. Σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3 και 37 μέτρα. Επίσης, σαν σήμερα το 1936, η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12, παρακαλώ. Σαν σήμερα το 1950 ξεκίνησε ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα. Και επίσης σαν σήμερα το 1978 η Αργεντινή νίκησε με 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 10ο από την καθιέρωση του διεθνούς θεσμού. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1852 ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, και όχι μόνο, Ισπανός. Κεντρικός με όλη τη σημασία της λέξης και πέρα από τη θεωρία, επειδή έχω και προσωπική έτσι, εμπειρία λόγω επίσκεψης σε κάποια από τα αριστουργήματα που δημιούργησε, μοναδικός, πραγματικά αρχιτέκτονας. Αρχιτέκτονας από τη Βαρκελόνη, ίσως να πάει κάπου το μυαλό, γιατί πρόσφατα ολοκληρώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια μετά το θάνατό του η Σαγράδα Φαμίλια. Δεν υπάρχει, δηλαδή μιλάμε για εμβληματικά έργα, αλλά δεν είναι τα μοναδικά. Αντώνη Γκαουντί, νομίζω ότι είναι ο αρχιτέκτονας, αν και γεννήθηκε το 1852, το 19ου αιώνα, του 20ου αιώνα, ένας σπουδαίος, ιδιαίτερος, εκεντρικός δημιουργός, θα έλεγα έργων τέχνης. Δεν του άρεσαν, λέει, καθόλου οι γραμμές. Δεν του άρεσαν καθόλου τα τετράγωνα και τα τρίγωνα. Ήθελε στα πάντα καμπύλες. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά κτίρια που υπάρχουν στη Βαρκελόνη και φέρουν την υπογραφή του. Σαν σήμερα επίσης ήρθε στον κόσμο το 1903 ένας σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας, ο George Orwell, φιλολογικό ψευδόνιμο του Eric Arthur Blair. Ποιος δεν έχει διαβάσει, δεν έχει ακούσει για τη Φάρμα των Ζώων ή έχει διαβάσει το 1984. Επίσης, αν σήμερα γεννήθηκε το 1943 ο Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος William Moggridge. Είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε τον πρώτο φορητό, παρακαλώ, ηλεκτρονικό υπολογιστή, το πρώτο λάπτοπ. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1978 Γιώργος Κατσιμπαλής, Έλληνας λόγιος, μέλος της θρυλικής γενιάς του 30, ο κατά Χέρι Μίλλερ, κολοσσός του Μαρουσιού. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1997 άλλη μια σπουδαία μορφή, αναφέραμε τη γέννηση του Γκαουντί, εδώ μιλάμε για τους ωκεανούς, δεν υπάρχει Γάλλος ωκεανογράφος. Πείτε μου ποιος είναι ο σπουδαιότερος, ποιος είναι ο πιο γνωστός. Ζακ Ιβ Κουστό. Είναι η μέρα που τελικά σπουδαίες προσωπικότητες ήρθαν στον κόσμο ή έφυγαν από τη ζωή και έτσι θα κλείσω 2009. 25 Ιουνίου φεύγει από τη ζωή ο βασιλιάς της pop. Ο ένας και μοναδικός Μάικλ Τζάκσον.

0: Εντάξει, Μάικλ Τζάκσον, μορφή και αυτός, άλλαξε τα μουσικά πράγματα τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τυχαίο ότι η φρενίτιδα, θα έλεγα, που επικρατεί το τελευταίο διάστημα με την προβολή της ταινίας που αναφέρεται στη ζωή του, σε ένα κομμάτι της ζωής του, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερη ταινία, γίνεται χαμός κινηματογράφος με την ταινία Μάικλ. Και βλέπω ένα σωρό νέα παιδιά, παιδιά που δεν έχουν καμιά σχέση φυσικά με τα 80's, να ανακαλύπτουν το Μάικλ Τζάκσον. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ, η Κάτια μπήκε στο στούντιο και άρχισε να απλώνει την πραμάτια της. Καλημέρα, Κάτια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Υπομονή, είτε κινείστε στην περιφέρεια και που είναι στο κόκκινο, δεν χρειάζεται να σας το πω, το έχετε μάθει πλέον τέτοια ώρα, είτε κινείστε στα ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, είτε στην περιοχή του κέντρου εδώ προς Βαρδάρη, είτε δυτικά στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, έχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, χαμηλώνει ταχύτητες. Μένετε συντονισμένοι όμως με τον FM 100, έτσι για να περάσετε καλά όση ώρα θα σας πιάνουν τα φανάρια και οι καθυστερήσεις, γιατί σε λίγο μπαίνουν στο στούντιο επισήμως και αναλαμβάνουν τη σκητάλη με 100, τρέχοντας 100% στον FM 100, η Κάτια και ο Βαγγέλης, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με μια πρόταση απόψε. Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, απολαυστικές σκιαδαρέσες. Δεν θα πω πολλά. Τώρα τελευταία τις ανακαλύπτω. Είναι πραγματικά, χαίρεσαι να τις ακούς και να τις βλέπεις. Δημιουργούν happenings. Στις 9 λοιπόν το βράδυ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, οι σκιαδαρέσες. Και ο Άρης κάτι έχει ετοιμάσει έτσι για σας. Δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσει να πέσει κάτω. Τίποτα δεν αφήνει να πέσει κάτω. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
2: Χαλαρά, χαλαρά είχαμε πει, μα δεν είμαι χαλαρή, εγώ έχω θέμα. Πώς να στο δώσω να το καταλάβεις, διαβάζω την αβάσταχτη λαφρότητα του είναι. Μόνο και μόνο επειδή τη διαβάζεις και είναι αβάσταχτη πράγματι είναι. Όμως αγάπη μου δεν είναι η μόνη, αβάσταχτο είναι και αυτό που μου κάνεις. Πες μου τι σκέφτεσαι, πια να τελειώνει, μα να έχουμε θέμα πράγματι. Έχουμε θέμα.

πώς να στο δώσω, να το εμπεδώσεις. Κατέβασα μια εφαρμογή στο κινητό που δείχνει πως θα βγαίνουν τα παιδιά μας ανενώσεις στις φωτογραφίες μας και πράγματι. Σου έχει επιλογή και για κόρη και για γιο. Τη κόρη μας τη βγάζει λίγο αποτυχημένη. Ας μην κάνουμε κόρες, επιμείνουμε στο γιο. Μα να έχουμε θέμα, πράγματι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με τεποδίων η κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος, στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα, χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη, στο κέντρο, μποτιλιάρισμα στο ύψος του Βαρδάρη, χαμηλών ταχύτητες σε διάφορα σημεία της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς στη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών οι βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την καθιερωμένη ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Ασφαλής για τη διελεύση των πεζών, κρίθηκε η πεζογέφυρα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος του Μακεδονία Παλάς, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων στις συνευρίες λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Νικηφορίδης ανακοίνωσε ότι θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες, ενώ παράλληλα θα δρομολογηθεί και νέα μελέτη, καθώς έχουν συμπληρωθεί 50 χρόνια από την κατασκευή της γέφυρας. Αναφορικά με το πολύ συζητημένο ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία, ξεκαθάρισε ότι η πόλη το θέλει και το έργο θα προχωρήσει, έχοντας λάβει εγκρίσεις από 12 υπουργεία. Άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για την οριστική επίλυση του προβλήματος στον άτυπο οικισμό Ρωμά στα Τσαΐρια Περέας, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος. Με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, τονίζει ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση και οι συνεχείς πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία αλλά και την ασφάλεια του αεροδρομίου Μακεδονία. Άγρια συμπλοκή ομάδας νεαρών στην Γαλιθέα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 17χρονου που κατέληξε μετά από μαχαιριά στο θώρακα. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 προσαγωγές και εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αιματηρό επεισόδιο με οπαδική χρειά. 90χρονος επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο του Αττικού όπου νοσηλεύεται η Μαροκοντού και συνελήφθη καθώς εκτός από λουλούδια είχε μαζί του και ένα μαχαίρι, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της ασφαλείας του νοσοκομείου. Ο υπερήλικας δήλωσε συγγενής της ηθοποιού για να την προσεγγίσει. Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την έγκρισή του από την αρμόδια επιτροπή. Το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα μόνο γύρο ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν ή επιφυλάχθηκαν. Υπερψηφίστηκε στο μεταξύ νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Προβάδισμα 6,9 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Real Polls για το πρόταγκο. Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει ποσοστό 28,3%. Δεύτερη δύναμη Ελλάς με 21,4% και ακολουθούν η Ελπίδα με 11,9% και το Πασόκ με 9,9%. Ιδιαίτερα χαμηλά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται μόλις στο 1,2%. Θέση για τις αποχωρήσεις Κοκοτσάκη και Παπα-Νικολάου από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επίρρη Μαρία Καριστιανού, κάνοντας λόγο για κλιμάκωση του πολέμου και της σκοφαντίας εναντίον του κινήματος. Σημείωσε μάλιστα το διεφθαρμένο σύστημα επιχειρεί να σπείρει τη διχόνοια. Πλήρως αποκατεστημένο, άνοιξε για το κοινό μετά από σχεδόν 6 δεκαετίες το ιστορικό Μπέι Χαμάμ στη Συμβόλη των Ανδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Θα λειτουργεί πλέον ως επισκέψιμος πολιτιστικός χώρος με εκθέσεις και εκδηλώσεις, ενώ τα εγγένεια συνοδεύτηκαν από συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για ζωντανά μνημεία και ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης είπε ότι η πόλη γίνεται η πλουσιότερη σε πολιτισμό. Χωρίς νερό από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, περιοχή μεταξύ των οδών Δελφών, Πατριάρχου, Γρηγορίου του Πέμπτου Μακεδονίας και Σακελαρίδη, αλλά και όλες οι παρακείμενες στο Δήμο Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για τη σύνδεση νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο στη Σύμβολη των Οδών Ξένου Στεφάνου και Μελενίκου. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες η περιφερειακή στο ύψος του ανισοπεδικού μουφυλάς πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Επλέον το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα πυλαίας πανοράματος. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ έπληξαν διαδοχικά μεγάλη σφοδρότητα τη Βενεζουέλα προκαλώντας πανικό, καταρρεύσεις δεκάδων κτηρίων, σοβαρές ζημιές σε υποδομές και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για μεγάλο αριθμό θυμάτων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 18 άνθρωποι έτοιμοι να συνδράμουν τη Βενεζουέλα με κάθε δυνατή βοήθεια οι Αμερικανοί, όπως τόνισε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά σας η Κάτια Γεραγκαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
9: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια,
10: αναλύσεις,
9: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
10: Με τον Σάκη Γκίνα.
11: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη. Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα τα πούμε παρέα για το επόμενο δίωρο. Κάτια Γιαρακαρή του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είμαστε στις θέσεις μας με διάθεση έτσι να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, αλλά αυτά που θα συμβούν επίσης τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες. Κάντε καφέ όσοι είστε στο σπίτι, δυναμώστε την ένταση, στείλτε μας και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσω των προσωπικών μας λογαριασμών σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα αγγλικά. Επίσης μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσα από το www.fm100.gr. Και μας καλείτε στο 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι?
1: Πώς γίνεται εσύ κάθε φορά να προλαβαίνεις να είσαι έτοιμος με ανοιχτά όλα τα πάντα τα αρχεία σου? Πάντα έχω τελευταία τα ανοίγω.
0: Ναι. Τώρα τι να σου πω. Είμαι λίγο πιο οργανωτικός. Θα πω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι λίγο πιο οργανωτικός.
1: Όχι, το έχεις αυτό με την οργάνωση. Όλα είναι τακτοποιημένα σε κουτάκια.
0: Ναι.
1: Είμαστε καλά.
0: Κλασικό κρυάρι. Σε κουτάκια τακτοποιημένα. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι?
1: Εντάξει, λίγο έτσι κάθε φορά όταν έχει δημοτικό συμβούλιο είμαστε λίγο ζαλισμένοι, αλλά όλα και όλα.
0: Και χθες κι αν υπόθηκαν πράγματα στην συνεδρίαση λογοδοσίας.
1: Λογοδοσίας, ναι. Χθες ήταν συνεδρίαση λογοδοσίας, όπου ουσιαστικά, όταν λέμε λογοδοσία, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης θέτουν ερωτήματα και η διοίκηση καλείται να απαντήσει πάνω σε αυτά.
0: Και απάντησε η διοίκηση και για την πεζογέφυρα, η οποία βρίσκεται εκεί στο ύψος του Μακεδονία Παλάς. Επίσης, απαντήθηκαν και διάφορα ερωτήματα σχετικά με την κατασκευή του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία. Ένα θέμα το οποίο έτσι έχει απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Υπόθηκαν αρκετά.
1: Ναι, και για την ξηροκρίνη που ρώτησε, νομίζω, η παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ουσιαστικά η διοίκηση, μετά που κλείθηκε να απαντήσει, παρουσίασε όλο το σχεδιασμό της για όλους τους τομείς για την ξηροκρίνη. Έχουν το ενδιαφέρον τους αυτού του είδους οι συνεδριάσεις, γιατί μαθαίνεις αναλυτικά τα σχέδια της
0: διοίκησης για το επόμενο
1: αρχής,
0: διάστημα, ναι, ναι, ναι. Αλλά και για τον καιρό που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας. Έχουμε ζέστη σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω εσείς που κυκλοφορείτε πώς αντιλαμβάνεστε έτσι τις καιρικές συνθήκες. Νωρίς το πρωί όταν ξύπνησα εγώ, δεν σου κρύβω ότι κρύωνα λίγο βγαίνοντας στο μπαλκόνι. Εντάξει, είχε ένα αεράκι, μην με κοιτάς έτσι περίεργα τώρα. Στις 6 παρατέταρτο είχε ένα αεράκι
1: στον
0: τρίτο που είμαι εγώ.
1: Και δεν ακούω και τις ιατρικές συμβουλές μου, άσχετα αν δεν είμαι γιατρός. Είμαι μάνα, κάθε μάνα ξέρει.
0: Παρόλα αυτά, όσοι κυκλοφορείτε τώρα στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι έτσι νιώθετε τη ζέστη. Έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα και θα φτάσουμε μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι λένε οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σήμερα δεν θα έχουμε βροχές. Χθες άνοιξαν οι ουρανοί. Χαμπάρι δεν πήρα εγώ. Ήμουν μέσα στο γραφείο, θέλω να σου πω. Πλάκωσα κάτι τηλέφωνα που έπρεπε να κάνω έτσι για να ψάξω κάποια ρεπορτάζ. Δεν κατάλαβα πότε έβρεξε. Με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε, άμα είσαι στο κέντρο,

0: Έχουν μπει για τα καλά το καλοκαίρι με 36 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο και 35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Φαντάζομαι ήδη έχετε ετοιμάσει τα σακβουαγιάς, ήδη έχετε βάλει τα μαγιό και τις πετσέτες μέσα στις τσάντες και ετοιμάζεστε για μια κοντινή απόδραση. Την ίδια ώρα βέβαια να πούμε ότι φεύγουν και οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι ετοιμάζονται να φύγουν με άδεια και ξέρεις, νομίζω ότι... Κάθε χρόνο γίνεται έτσι και πιο έντονο το φαινόμενο να επιλέγουν οι εργαζόμενοι να σπάνε την άδειά τους, να φεύγουν κάποιες μέρες στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, όπου οι θερμοκρασίες είναι εξαιρετικές βέβαια και οι τιμές είναι τελείως διαφορετικές στους τουριστικούς προορισμούς σε σχέση με τις τιμές του Αυγούστου.
1: Κοίτα, καταρχάς, δική μου αίσθηση είναι ότι περνάει πιο εύκολα το καλοκαίρι όταν σπάς την άδεια. Δεν, δηλαδή, αν κάποιος που θα πάρει 2 εβδομάδες, παράδειγμα 3, τον Αύγουστο, πρέπει να ουσιαστικά θα φάει όλο το καλοκαίρι στη δουλειά.
0: Στην πόλη, δουλεύοντας. Ναι,
1: ναι. Ενώ όταν έτσι σπάς την άδειά σου σε 2 μέρη, νομίζω ότι κάνει. Και το βασικότερο που πλέον το επιλέγουν πάρα πολύ, τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, με μέσα Ιουλίου. Για το λόγο ακριβώς που είπες, λόγω ότι είναι πιο φθηνά τα.
0: Πάντως και εμείς που θα μείνουμε εδώ, γιατί εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τέλη Ιουλίου, στον αέρα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, και εμείς που θα είμαστε εδώ θα την απολαύσουμε τη Θεσσαλονίκη, γιατί φεύγει ο κόσμος, οπότε ξέρεις, είναι λίγο πιο εύκολη η μετακίνηση, αδειάζει η πόλη.
1: Εμένα νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η πόλη όταν είναι ήρεμη και δεν έχει πολύ κόσμο. Δηλαδή σε αργίες έτσι μεγάλες που 15 Αύγουστο. Δεν υπάρχει ούτε
0: ψυχή,
1: κουνούπι.
0: Δεν υπάρχει ψυχή στους δρόμους το 15 Αύγουστο. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχουμε κίνηση στον περιφερειακό και στα 2 ρεύματα, 8 και 17 το ρολόι. Για εσάς που κατευθύνεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, χαμηλώνετε ταχύτητες, ξεκινάνε τα προβλήματα στο ύψος της Πολύχνης και τα Πεύκα τα περνάτε σημειωτών. Ανοίγει λίγο ο δρόμος στη συνέχεια από το Επταπύργιο μέχρι και την Τριανδρία και μετά. Ξανά έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Επαναλαμβάνω, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά, μέχρι να φτάσετε στο Γένεσης, πηγαίνετε με χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα είναι λίγο βελτιωμένη η εικόνα, με τα προβλήματα βέβαια να εντοπίζονται εκεί στο ύψος στα Κωνσταντινουπολίτικα. Πολύ καλή εικόνα για την Καραμανλή, ελάχιστα τα κόκκινα σημεία στο τμήμα από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία επίσης δεν έχει προβλήματα. Μετακινήστε κανονικά στην Εγνατία. Και στο τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης. Βασιλής Σόλγας επίσης πράσινη από ό,τι βλέπω στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Και στην Τζιμισκή δεν αντιμετωπίζετε πρόβλημα όσοι βρίσκεστε στην Τζιμισκή. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης. Επίσης οδηγείτε χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχουμε όμως τα γνωστά μποτιλιαρίσματα, τις γνωστές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκης Θεοδωράκης από το ύψος των 12 όροφων. Μέχρι να φτάσετε και την Εγνατία εκεί στο Βαρδάρι, πηγαίνετε σημειωτών, είναι πολύ κόκκινη η συγκεκριμένη περιοχή.
1: Λοιπόν, να πάμε στα κυκλοφοριακά μας. Σήμερα κλείνει για 3 ημέρες μία λωρίδα κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πηλαίας Πανοράματος Διασταύρωση προς Χορτιάτη. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες στα φρεάτια. Συγγνώμη, αυτό είναι από την Παρασκευή. Δεν είναι από σήμερα. Πέμπτη δεν έχουμε σήμερα, ναι. Λάθος.
0: Σήμερα Πέμπτη έχουμε. Σήμερα... Βιάζεσαι να την τελειώσει την εβδομάδα. Ναι. Βιάζεσαι να έρθει Σαββατοκύριακο.
1: Σήμερα έχουμε εργασίες για το πράσινο στη Μουδανιών.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα μας ακούνε και οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να κάνουν αυτές τις εργασίες. Και
1: κάθαρα.
0: Θα λένε τι κάναμε, τι πήγε λάθος και δεν πήγαμε να κάνουμε τις εργασίες εκεί.
1: Σημείο.
0: Τίποτα, παιδιά. Απλά η Κάτια μας βιάζεται να φύγει, να τελειώσει η εβδομάδα για να ξεκινήσει Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε εργασίες για το πράσινο στη Μουδανιών. Έχουν ξεκινήσει ήδη από πολύ νωρίς το πρωί. Πραγματοποιούνται στο οδικό τμήμα από τη Συμβολή με την οδό Βούλγαρη έως τον κόβο Νέου Ρησίου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Επίσης έχουμε διαγραμμίσει στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λαγκαδά σε αρκετούς δρόμους μέσα στον Δήμο. Αύριο θα είναι οι εργασίες που σας αναφέραμε, που ανέφερα νωρίτερα, στο επαρχιακό δίκτυο Θεσσαλονίκης Πηλαίας Πανοράματος Διασταύρωση προς Χορτιάτη. Προσοχή όμως, από την Παρασκευή και για 2 ημέρες θα κλείσει πάλι ο περιφερειακός λόγω εργασιών στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Θα σας τα πούμε για να μην σας μπερδέψουμε λίγο με τους κόμβους και όλα αυτά. Αυτά θα τα πούμε αύριο όλα αναλυτικά, σε ποια σημεία θα είναι κλειστός ο περιφερειακός.
0: Να συνεχίσουμε λίγο με τα χρηστικά, καθώς σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

0: Έχει προγραμματιστεί μια διακοπή υδροδότησης από την ΕΙΑΔ. Πιάνει, από ό,τι βλέπω, το κέντρο της πόλης. Από τις 10 μέχρι και τη 1 θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρυυσης στη συμβολή των οδών Ξένου Στεφάνου και Μελενίκου στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότηση στη Δελφών, Πατριάρχου Γρηγορίου Πέμπτου, Μακεδονίας, Σακελαρίδη, όπως επίσης και στους παρακείμενους δρόμους του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ΕΙΑΔ, οι εργασίες που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ίδρυυσης, ωστόσο θα καταβληθούν προσπάθειες για να τελειώσουν νωρίτερα και να αποκατασταθεί η υδροδότηση με την μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών. 10 με 1 λοιπόν. Αυτά τα σημεία του Δήμου της Θεσσαλονίκης τα οποία ανέφερα δεν θα έχουν νεράκι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια έκτακτη είδηση από τη διεθνή επικαιρότητα. Είχαμε ένα διπλό ισχυρότατο σεισμό στη Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες, υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Ο πρώτος απολογισμός μιλά για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πολύ ρευστή, γιατί δεν έχουν περάσει αρκετές ώρες από τις δύο ισχυρές δονήσεις. Είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Είναι κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο που υπέστη σοβαρές ζημιές. Ανεστάλληκε η λειτουργία των σιδηρόδρομων και των σχολείων. Κάπου διάβαζα ότι υπάρχουν φόβοι ότι οι νεκροί θα είναι χιλιάδες.
0: Ναι, υπάρχει μια εκτίμηση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών που έτσι έκανε λόγο σε ένα πρώτο σχόλιο, σε μια πρώτη ανάλυση, ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να είναι υψηλός και η καταστροφή να είναι πιθανότατα εκτεταμένη, ενώ το ίδιο Ινστιτούτο αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να κυμανθεί από 10.000 έως και 100.000 ανθρώπους.
1: Τραγικό.
0: Μέχρι στιγμής πάντως οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν δώσει επίσημες εκτιμήσεις για νεκρούς ή τραυματίες. Επαναλαμβάνουμε, είχαμε δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Βενεζουέλα, δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ισοπεδωθούν περιοχές και να υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Υπάρχουν ήδη κάποια βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στα social media, στο X, στο Facebook, τα οποία έτσι κόβουν την ανάσα και προκαλούν σοκ.
1: Και σήμερα τέλος η αγωνία.
0: Τώρα, κοίταξε, είναι 8 και 23 το πρωί.
1: Ναι.
0: Με τις βαθμολογίες να βγαίνουν στη 1 το μεσημέρι, δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνει τέλος η αγωνία των υποψηφίων
1: τώρα,
0: και των οικογενειών.
1: Τώρα
0: τα
1: παιδιά θα κοιμούνται ακόμα αυτή την ώρα. Λίγο να ξυπνήσουν, να φάνε κάτι, να πιούνε λίγο καφέ. Έχει έρθει η ώρα. Τέλος πάντων, παιδιά, ό,τι έγινε, έγινε. Θα βγουν σήμερα τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ. Γύρω στη 1 το μεσημέρι, όπως είπε ο Βαγγέλης, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν σε όλα τα σχολεία, στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας. Θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Όλοι οι υποψήφοι που θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, πληκτρολογώντας τον οχταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους. Όλα να πάνε καλά. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία,
1: να
0: καλή επιτυχία
1: τους.
0: Και να δείτε τα αποτελέσματα σήμερα. Έτσι, και μην σας πιάσει πανικός, εάν δεν γράψατε και τόσο καλά όσο πιστεύατε ότι γράψατε. Τα λέγαμε και κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα τα επαναλάβουμε και σήμερα. Δεν τελειώνει ο κόσμος με αυτές τις εξετάσεις. Χθες όμως είχαμε και ένα τραγικό περιστατικό στην Καλλιθέα, στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ένας 17χρονος βρέθηκε νεκρός μετά από συμπλοκή με τραύμα από μαχαίρι. Η συμπλοκή έγινε λίγο μετά τις 12, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να βγάλει το μαχαίρι και να τραυματίσει τον 17χρονο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχώρησαν σε 14 προσαγωγές.
1: Υπάρχει μια είδηση τώρα ότι έχει συνηλυφθεί ο δράστης που μαχαίρωσε.
0: Ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και το μαχαίρι το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση. Είναι και αυτές οι δυσάρεστες ειδήσεις. Τώρα ένα παιδί 17 χρονών να χάνει με αυτόν τον τρόπο
1: τη ζωή του. Είναι σοκαριστικό. Λένε ότι έχει συλληφθεί το άτομο που μαχαίρωσε τον 17χρονο. Περιμένουμε να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις και κυρίως για το τι θα πει ο δράστης.
0: Είχαμε και τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή μετά από 140 ημέρες. Αυτό ανακοινώθηκε από την κοινότητα των προσφυγικών Αλεξάνδρας. Ο αγώνας συνεχίζεται με άλλα μέσα, ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στο Σύνταγμα, γνωστοποιώντας ότι σταματά την απεργία πείνας. Έκανε 140 ημέρες αποχή από τη σύτηση, νοσηλεύεται από το απόγευμα της Δευτέρας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη δεύτερη παθολογική κλινική του Γεώργιος Γεννηματάς, έχοντας εμφανίσει οξία, εγκεφαλοπάθεια, ατοξικό βάδισμα και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Να πούμε ότι εχθές είχαμε και μία κατάληψη στο έργα του υπαλληλικό κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή το αίτημα αυτό και την στήριξη του αγώνα του απεργού πείνας. Λίγο μετά τις 11.30 αποχώρησαν τα άτομα τα οποία κατέλαβαν το κτίριο του έργα του υπαλληλικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. Μπήκαν στο κτίριο εκεί το μεσημέρι χθες, ανέβασαν και πανό στην εξωτερική όψη του κτίριου, αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι αποχώρησαν χθες το βράδυ.

0: Σήμερα έχουμε 25 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρωνία. Τι ωραίο να σε λένε Έρωτα.
1: Έρος.
0: Πώς σε λένε Έρωτα.
1: Έλα Έρωτά μου.
0: Κοίταξε, δεν θα πιστεύουν ότι σε λένε, ότι σε λένε Έρωτα. Θα νομίζουν ότι είναι ένα έτσι, υποκοριστικό που χρησιμοποιείς στη συζήτηση μαζί του. Άκου να σου πω τώρα. Εγώ είχα παλιά μία συνεργάτη, δούλευα σε μία εφημερίδα, θυμάμαι, και είχα μία συνεργάτη στην Αθήνα την οποία τη λέγανε Αγάπη. Ναι. Αυτό ήταν το όνομά της. Αγάπη. Και είχαμε μία στενή συνεργασία. Δηλαδή, μιλούσαμε δύο και τρεις φορές την ημέρα στα τηλέφωνα, σε άλλο τμήμα βέβαια, δεν ήταν συνάδελφος, δημοσιογράφος. Οπότε, όταν πηγαίνα στο σπίτι, έλεγα: Έλα, αγάπη μου, έλα, αγάπη μου, έλα, αγάπη μου, έλα, αγάπη μου. Κάποια στιγμή γυρνάει ένα άσχημο και μου λέει: Συγγνώμη, θα μου εξηγήσεις γιατί τη φωνάζεις αγάπη. Λέω: Μα έτσι τη λένε, αγάπη μου. Λέει: Αποκλείεται. Λέω: Όχι, αγάπη είναι το όνομά της. Επίσης, πολύ ωραίο όνομα.
1: Ναι, ωραίο το αγάπη. Καλό αυτό, έξυπνο.
0: Σήμερα είναι η ημέρα των ναυτικών, η παγκόσμια ημέρα Λεύκης και η παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Μην ξεχνά από τις 6 πριν ακόμη ο ήλιος να φέξει.
1: Ναι.
0: Ξαγαπημένα. Τρελό σε μισό σε μισό.
1: Πόσα Σαββατοκύριακα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε Σάββατο που δεν ξυπνούσαν νωρίς το πρωί για να δω στρουμφάκια. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα πρέπει να έχω κρατημένα.
0: Ναι, με ποιο στρουμφάκι όμως ταυτίζεσαι.
1: Με το Σπιρτούλι.
0: Με το Σπιρτούλι ή με τον Γκρινιάρη.
1: Γκρινιάρη με τίποτα.
0: Όχι, με το Σπιρτούλι. Όχι, η παγκόσμια αυτή ημέρα πάντως, να πούμε για εσάς που δεν το γνωρίζετε, γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου είναι η ημερομηνία γέννησης του δημιουργού των Στρούμφ. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία του κόσμου. Τα στρουμφάκια είναι μια φανταστική κοινότητα, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι βλέπανε στρουμφάκια, η οποία απαρτίζεται από μικρά γαλάζια πλάσματα. Τα δημιούργησε ο Πέβο, ο σκητσογράφος, το 1958 και γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία κατά τη δεκαετία του 80 μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά. Σήμερα λοιπόν η μέρα των Στρούμφ. Δεν μου ήρθες λίγο έτσι στα μπλε. Τίποτα μπλε δεν έχεις βάλει.
1: Όχι.
0: Μη βάψεις λίγο το πρόσωπό σου μπλε.
1: Και μπλε να το βάψεις και το πρόσωπο. Το βάφουμε όταν παίζει η αγώνες η εθνική.
0: Έχουμε και κάτι άλλο σαν σήμερα όμως που είπες για την εθνική. Σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου ο Άγγελος Χαριστέας είχε πετύχει γκολ στο προημιτελικό του Euro 2004, αν τα λέω σωστά, και νικήσαμε τότε επί της Γαλλίας. Αυτό το γκολ του Χαριστέα ήταν αυτό το οποίο μας οδήγησε στον τελικό.
1: Μπράβο! Σαν χθες να το πω.
0: Ναι.
1: Είχαμε όμως και μια άλλη είδηση με τον Χαριστέα εκτός από το σαν σήμερα. Όπως έγινε γνωστό χθες, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Νεολαίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου. Γενικότερα φεύγει από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Χθες υπέβαλε την παραίτησή του. Είχε εκλεγεί με τις εκλογές του 19 με την πλειοψηφούσα παράταξη αλληλεγγύη. Είναι η παράταξη του Απόστολου Τζικώστα. Για να το κάνουμε πιο, για να καταλάβει ο κόσμος. Ωστόσο, επειδή το τελευταίο διάστημα ο Άγγελος Χαριστέας δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα, καθώς είχε αναλάβει τη θέση του ως αρχηγός ποδοσφαιρικής ομάδας, προχώρησε τώρα σε αυτή την κίνηση ώστε να παραιτηθεί. Γιατί έλειπε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αθήνα και δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του είτε όταν αντιπεριφερειάρχης είτε ως περιφερειακός σύμβουλος.
0: Τώρα πρόσφατα σκεφτόμουν ότι έχω πολύ καιρό να τον δω τον Άγγελο Χαριστέα, γιατί συνήθως τα Σαββατοκύριακα έτσι, τον πετύχαινε στο κέντρο να κυκλοφορεί, να πίνει τον καφέ του. Είχα πάρα πολύ καιρό να τον δω και αναρωτιόμουν τι κάνει ο Άγγελος ο Χαριστέας. Εν πάση περιπτώσει είναι στην Αθήνα. Από ό,τι φαίνεται έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να βρίσκεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εχθές όμως είχαμε και μία παράδοση στην πόλη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε το αποκατεστημένο Bay Hammam. Βρίσκεται στο κέντρο, στο καράκεντρο της Θεσσαλονίκης. Άνοιξε πάλι τις πύλες του για το κοινό, το Hammam, μετά από 58 χρόνια. το Bay Hammam ή αλλιώς Λουτρά Παράδεισος, στη συμβολή των οδών Εγνατία και Αριστοτέλους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε. Η κυρία Μενδώνη βρέθηκε χθες στην τελετή εγγενείων, λέγοντας ότι τα Λουτρά Παράδεισος πλέον μπορεί να μην λειτουργούν ως λουτρά, αλλά μπορούμε να ευχηθούμε να λειτουργούν ως παράδεισος, και είναι πραγματικά πολύ ωραίες οι εικόνες από το εσωτερικό του Bay Hammam, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, και είναι ένα νέο σημείο το οποίο μπορούν να επισκεπτούν οι τουρίστες, αλλά και οι Θεσσαλονικείς έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα.
1: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, 33 λεπτά μετά τις 8, και συνεχίζουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου, 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα, μέχρι και τις 10, 37 λεπτά μετά τις 8. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε σχόλια, παρατηρείς, μηνύματα στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ο περιφερειακός εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Υπάρχει κίνηση, κυρίως στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά. Όσοι ξεκινάτε λοιπόν από τη δυτική πλευρά της πόλης, να ξέρετε ότι θα χαμηλώσετε ταχύτητες εκεί στο ύψος των Πεύκων, στον περιφερειακό και στην Πολύχνη. Και λίγο νωρίτερα, μόλις βγείτε από την Ευκαρπία, από εκεί ξεκινούν τα ζητήματα και στη συνέχεια στην Τριανδρία μέχρι να φτάσετε στο Γένεση, στην Πηλαία, πηγαίνετε σημειωτών. Πολύ καλή εικόνα ωστόσο στην Εγνατία, που διέρχεται από το κέντρο της πόλης, στην Τζιμισκή, στη Βασιλίσσης Όλγας, αλλά και στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης. Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ένας φίλος, είναι και συνάδελφος, ο Παναγιώτης ο Φωτεινός, από το Βήμα και από το Mega News. Και τώρα ο Παναγιώτης έκανε μια εξαιρετική δουλειά, την οποία εγώ την παρακολούθησα προχθές online. Ένα mini ντοκιμαντέρ για τον Ανδρέα Παπανδρέου, με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Χθες μάλιστα είχαμε και την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέτζι. Εκεί μίλησε, εκτός από τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και ο πρώην πρωθυπουργός και γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου, και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Το ντοκιμαντέρ αυτό ο Παναγιώτης, ναι, έτσι, επαναφέρει στις μνήμες, έτσι, των παλαιότερων, και κάνει κοινωνούς της πληροφορίας τους νεότερους τις τελευταίες στιγμές του Ανδρέα Παπανδρέου, από την ημέρα που βρέθηκε εδώ στην τελευταία ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη, και όλα αυτά τα οποία μεσολάβησαν μέχρι και το θάνατό του στο νοσοκομείο όταν βρέθηκε. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θα μπορούσα να σε ακούω αρκετή ώρα να τα λες πάρα πολύ ωραία.
0: εσύ όμως τα οπτικοποίησες πάρα πολύ ωραία, και η έρευνα η οποία έκανες ήταν τεκμηριωμένη. Σου μιλάνε επίσης πολλοί άνθρωποι, σου μιλάει ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, για το πώς βίωσε και ο ίδιος τις τελευταίες στιγμές του πατέρα του, και η τελευταία σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, πολλά ιστορικά στελέχη του κόμματος.
1: Και οι γιατροί του, θα σου πω εγώ, και θέλω να πω ότι αυτό το ντοκιματέρ που έχει τίτλο «Ανδρέας, τελευταία πράξη» δεν είχε σκοπό να αποτυπώσει το πολιτικό έργο του Ανδρέα, τις μεταρρυθμίσεις του, τον άνθρωπο της αλλαγής ή οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί μετά από 30 χρόνια, αυτό που είπαμε στο Βήμα και όντως ισχύει μεταξύ μας όταν κάναμε τη συσκέψη «Τι θα κάνουμε για τα 30 χρόνια» ήταν ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί ακόμα περισσότερα. Θέλαμε να ρίξουμε φως στις πιο ευαίσθητες και προσωπικές στιγμές του Ανδρέα Παπανδρέου. Και οι δικοί του άνθρωποι, ακόμα και οι γιατροί, τους οποίους είχε πολύ στενές επαφές, γιατί μην ξεχνάμε ότι το 88 είχε χειρουργηθεί στο Χέρφιλ, και εκεί υπήρχε μια ομάδα του Μακτή Γιακούπ και ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος, ο οποίος τον είχε συστήσει στο Μακτή Γιακούμ και μπαινόβγαινε και αυτό στο Νάσιο, που εκεί ήταν η ομάδα του Δημήτρη Κρεμαστινού, και εκεί δίπλα ήταν ο Θήμιος Ολιβάνης. Οι δύο αυτοί γιατροί μας μιλάνε και μας λένε και οι δύο, ακόμη και για τις κόντρες, τα εσωκομματικά θα έλεγα, που υπήρχαν μεταξύ των γιατρών, οι οποίοι...
0: Για τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθηθεί.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν και ένα σημείο που ούτε εγώ δεν το θυμόμουν, και άρχισε να αναδεικνύεται μέσα από το ντοκιμαντέρ, και θέλω να σου πω ότι...
0: Εγώ για παράδειγμα δεν ήξερα για αυτό το χάπι, Παναγιώτη, ένα χάπι το οποίο δεν είχε κυκλοφορήσει, αν μεταφέρω σωστά αυτή την πληροφορία, το οποίο ο Γιακούπ το ήθελε να το δώσει στον πιλότο ενός αεροπλάνου για να το φέρει στην Αθήνα, προκειμένου να δοθεί στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αρνήθηκε ο πιλότος, τελικά το δέχτηκε να το μεταφέρει ένας αεροσυνοδός, έφτασε στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί του ποτέ δεν του το έδωσαν.
1: Ναι, και μάλιστα μετά δεν ήταν και ικανοποιημένος, επειδή δεν του το έδωσαν, οι γιατροί λέγανε δεν κάνει το χάπι. Τέλος πάντων, είναι πράγματα τα οποία είναι εκείνες οι ιστορίες που έχει τον πρωθυπουργό της χώρας στο δωμάτιο και ουσιαστικά έξω από το δωμάτιο, το οποίο είναι σε μια κατάσταση που παλεύει για τη ζωή του ο πρωθυπουργός της χώρας. Είναι σε ένα δωμάτιο για 4 μήνες, 123 ημέρες και έξω από το δωμάτιο έχεις την οικογένεια που είναι χωρισμένη στα δύο, γιατί είναι η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου με το δικό της κύκλο και είναι η Μαργαρίτα Παπανδρέου με τα παιδιά της, τον Αντρίκο, τον Γιώργο, τον Νίκο, τη Σοφία. Έτσι, να είναι σε διαφορετικά στρατόπεδα. Έχεις τους γιατρούς που είπαμε πριν και εξελίσσεται παράλληλα και ένα σκηνικό διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην ηγεσία της χώρας. Πώς θα γίνει η διαδοχή, με ποιο τρόπο, πώς θα παραιτηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πολλά ακουγόντουσαν τότε.
0: Μια ομιλία η οποία διαγράφηκε από τον υπολογιστή του Ανδρέα, γιατί ποτέ δεν την, γιατί ποτέ δεν την είχε υπογράψει.
1: Γενικά θα πω κάτι, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι αρκετά πλούσιο σε αρχαιακό υλικό, γιατί πολύ απλά είχαμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε το αρχαιακό υλικό του Μέγκα, που τότε ήταν και στα πίκ του, και μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια η εικόνα των δημοσιογράφων του τότε. Αυτό το ντοκιμαντέρ τιμά και την τηλεόραση τότε, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι 4 μήνες, ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω εγώ μετά από αυτή την έρευνα που έκανα σε τόσο πλούσιο αρχαιακό υλικό, είναι πως ήταν ουσιαστικά το πρώτο ελληνικό reality της τηλεόρασης. Πάρα πολλά έκτακτα γεγονότα, όλοι στο σπίτι.
0: Είχαν κατασκηνώσει δημοσιογράφοι, κάμερες έξω από το νοσοκομείο.
1: Είναι αλήθεια αυτή.
0: Την τέντα αυτή, γιατί την περίφημη τέντα.
1: Ήταν η τέντα αυτή που λες και εσύ με τις όμπες υγραερίου, που εκεί πήγαιναν για να γίνει ενημέρωση, από εκεί έβγαιναν τα έκτακτα. Και εγώ θυμάμαι στο σπίτι, όπως ήμασταν τότε πιο μικρός, πολύ μικρός μάλιστα, όταν είχε έκτακτο γυρνούσαν όλοι οι γονείς, όπ, τι έγινε, πέθανε, ζει, πάει καλύτερα. Υπήρχε μια αγωνία να ακούσεις, να δεις τι θα γίνει. Και μιλάμε 3-4 έκτακτα την ημέρα, εκπομπές μετά με ζωντανές.
0: Θυμάμαι, μου έλεγε Παναγιώτη, μια παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων εκείνης της εποχής, μεγάλου καναλιού, κεντρική παρουσιάστρια, ότι για 3 ολόκληρους μήνες της είχαν βάλει ένα ράντζο μέσα στο κανάλι. Και κοιμότανε εκεί προκειμένου να είναι έτοιμη για να μπορέσει να βγει και να πει πρώτη την είδηση.
1: Ναι, γιατί άμα πέθανε στις 3 η ώρα το βράδυ, ποιος θα το λέγε. Οι βάρδιες ήταν 24 ώρες εκεί και στην τέντα και στα κανάλια, ειδική βάρδια για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μάλιστα. Τώρα να συνδέσουμε λίγο τα 30 χρόνια του Ανδρέα που έτσι συμπληρώνονται φέτος.
1: Εγώ θέλω να τα συνδέσω πρώτα με τη Θεσσαλονίκη.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί ήρθα και στη Θεσσαλονίκη, με βοήθησε η Θεσσαλονίκη να βρω ποιο ήταν το ζεϊμπέκικο που χόρευε ο Ανδρέας. Γιατί όλοι έχουμε την εικόνα ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν ένα από τα ζεϊμπέκικα που χόρευε ο Ανδρέας αυτό, αλλά υπήρχε ένα άλλο που ήταν το δικό του αγαπημένο τραγούδι.
2: Ποιο ήταν?
1: Που ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μου το έπαιξε ο Χρήστος Νικολόπουλος, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες εκεί σε εσάς στη Βόρεια.
0: Για παραστάσεις, ναι, ναι.
1: Ναι, και θα το δούμε αυτό αύριο.
2: Α, δεν μας δίνεις καμία είδηση.
0: Είναι γνωστό αυτό το τραγούδι που αγαπούσε.
1: Πολύ γνωστό τραγούδι και μπορώ να καταλάβω και γιατί του άρεσε του Ανδρέα, και μάλιστα μας περιγράφει και μια στιγμή ο τεράστιος αυτός μουσικός συνθέτης που το 1993 τον κάλεσε στο σπίτι του, στα γενέθλιά του, τον Ανδρέα Παπανδρέου, για να του παίξει κιόλας αυτό το τραγούδι που του το είχε κάνει και παραγγελιά.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν.
1: Για να το χορέψει.
0: Περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε και αυτά.
1: Και ο Γιώργος Παπανδρέου και η Δήμητρα Λιάννη, με ποιο τρόπο χόρευε ο Ανδρέας Ζεμπέκικο, μας το περιγράφουν. Και ένα άλλο, για να το συνδέσω και με αυτό που θες, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου μας μίλησε στο Καλέτσι και έχουμε κάνει και εκεί ένα οδηπορικό, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο, πώς μας περιγράφει όλο το χωριό που γέννησε 3 πρωθυπουργούς και 3 υπουργούς παιδείας, εγώ θα πω.
0: Τώρα, εχθές, στη σκιά του Ανδρέα, γιατί η εκδήλωση έγινε εκεί στο άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέτσι, υπόθηκαν διάφορα για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ κρατώ μία τάκα και νομίζω ότι αυτή η τάκα έτσι μπορεί να την σχολιάσουμε και ως ένα σχόλιο για αυτά τα οποία γίνονται με αφορμή την παρουσία του Τσίπρα. Ο Κώστας Σκανδαλίδης είπε ότι το 81 τότε ήταν η πρώτη φορά διακυβέρνησης της αριστεράς.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο ο Κώστας Καρδαλής το έχει πει και άλλες φορές. Απλά τώρα ακούστηκε περισσότερο από ποτέ, γιατί είναι πολύ πιο έντονη η πίεση που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από τα αριστερά από τον Αλέξη Τσίπρα. Και μίλησε μάλιστα για την κυβερνόση, την πραγματική κυβερνόση αριστερά ο Κώστας Καρδαλής. Και κούμπωσε πολύ καλά με αυτό που είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου λίγο μετά όταν πήρε το λόγο για τα Ζάπια, για αυτούς που μιλούσαν για τα ευχολόγια από τα Ζάπια και εκείνους που έλεγαν ότι θα ασκήσουν τα μνημόνια. Πέταξε και αυτό στη μομτσή του από εκεί. Κοίταξε να δεις. Το ΠΑΣΟΚ συνδέεται με τις ρίζες του όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, γιώνεται με τη βάση του και μας δίνει... μας δείχνει ένα πρόσωπο ενός κόμματος που δεν το είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον όχι τόσο έντονα, ίσως γιατί και η επικαιρότητα δεν βοηθούσε, ότι είναι ένα κόμμα που δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν και θα παλέψει και για τα σύμβολά του ακόμη. Δηλαδή η χθεσινή εκδήλωση στο Καλέτσι, με τον τρόπο που έγινε, με τρεις ηθοποιούς που σχετίζονται με το ΠΑΣΟΚ στην αρχή της εκδήλωσης, έτσι, το... κυρίως τον Γεράσιμο Σκαφίδα που είναι ο πιο γνωστός γιατί ήταν και στο Πολιτικό Συμβούλιο και δύο ακόμα, την κυρία Ζαχαριουδάκη και δεν θυμάμαι το όνομα αυτή τη στιγμή της άλλης ηθοποιού.
0: Ναι, ναι.
1: Απήγγειλαν αποσπάσματα από τα βιβλία του Ανδρέα Δημοκρατία στο Απόσπασμα, από την προεκλογική του ομιλία στο 81, από τις προγραμματικές του δηλώσεις. Ζέσταναν το κλίμα. Ήρθαν τα δύο κορυφαία στελέχη, ο πρώην πρωθυπουργός και ο γιος του, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Καρδαλίδης, και στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, και μίλησαν στον τόπο των Παπανδρέου, κάτω από τον Ανδριάντα του Ανδρέα Παπανδρέου, που όποιος έχει πάει στο σημείο κοιτάζει τον Ανδριάντα του Γιώργου Παπανδρέου και δείχνει έτσι μια ιστορική συνέχεια, η οποία φαίνονταν και στο βίντεο, το συγκινητικό βίντεο που έδειξε το ΠΑΣΟΚ, και παράλληλα. Εκεί σε αυτό το σημείο έχει και μια άλλη σημασία, γιατί όπως έμαθα εγώ πηγαίνοντας στο Καλέτζι την προηγούμενη εβδομάδα για τα γυρίσματα, είναι το σημείο εκείνο, το μοναδικό σημείο εκτός Αττικής που έχει γίνει Υπουργικό Συμβούλιο με τον ανέλαβε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81. Ήταν πολιτικά φορτισμένο το Καλέτζι χθες, αλλά έρχεται σε μια συνέχεια που βλέπουμε και τον Γιώργο Παπανδρέου να είναι λίγο πιο ενεργός τελευταία. Θυμίζω ότι είχε πετάξει και μομφή και μπηχτή, αιχμή.
0: Στην εκδήλωση του Χριστοδουλάκη.
1: Στην εκδήλωση του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Μπράβο που είπε ότι δεν υπάρχουν σωτήρες που θα σώσουν τη χώρα από μόνοι τους κτλ.
0: Και χωρίς να κατονιμάζει βέβαια τον Αλέξη Τσίπρα, αυτόν υπονόησε τουλάχιστον. Αυτό συζητήθηκε.
1: Χθες το είπε ακόμα πιο καθαρά και βλέπουμε ότι και αυτός. Είναι η ώρα που παίρνει το όπλο του και δίνει τη μάχη του ΠΑΣΟΚ. Δίνει τη μάχη για το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα πληροφορίες μου λένε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμη πιο έντονος. Και αυτό είναι και μια απάντηση και προς τη Νέα Δημοκρατία, που βλέπουμε αρκετά συχνά τους δικούς της πρώην πρωθυπουργούς να έχουν δημόσιες παρεμβάσεις. Και τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Σε αυτούς τους δύο. Ενδεχομένως ένας κάνει και το δικό του κόμμα, θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον ο Γιώργος Παπανδρέου είναι διατεθειμένος να δώσει μεγάλη μάχη για το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα.
0: Παναγιώτη, πάντως τώρα αυτοί οι εορτασμοί, αυτές οι εκδηλώσεις με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, έχει φέρει και την Ομόνοια στο ΠΑΣΟΚ. Για το προηγούμενο διάστημα είδαμε ότι υπήρχαν κάποιοι διαξεφισμοί, είδαμε τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου, της πρώην Υπουργού, και την απάντηση του Χάρη Δούκα. Πήγαινε να δημιουργηθεί μια νέα εσωτερική κρίση στο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο έχουμε ανακοχή μέχρι νεοτέρας.
1: Ναι, οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς μίλησε με την κυρία Διαμαντοπούλου. Στις Βρυξέλλες, που βρέθηκε αμέσως μετά το περιστατικό, ο Χάρης Δούκας είχε μια επαφή με τον Θανάση Λαβίνα, που είναι και από τα μέρη σας εκεί, από τη Β' Θεσσαλονίκη. Γίναν κάποιες κουβέντες. Η τόνη βοήθησε πολύ τα 30 χρόνια στο να πέσουν οι τόνοι, να κάνουν εγωισμοί ένα βήμα στην άκρη. Έτσι, υπάρχει αυτό το κλίμα Ομόνοιας και το κλίμα Σύμπνοιας που λες και εσύ, και βοηθάει πάρα πολύ και ο προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, με την εκδήλωση που θα γίνει εκεί για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική. μια εκδήλωση που έρχεται στον απόϊχο των όσων γίνονται στην Τουρκία με την προώθηση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα και τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ώστε να υπάρξει μια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξουν κάποιες κυρώσεις προς την Άγκυρα. Και μετά ακολουθεί ακόμα μια εκδήλωση στην Αθήνα αυτή τη φορά για τους συνταξιούχους, όπου θα εξειδικευτούν τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ που αφορούν τους συνταξιούχους, το ΕΚΑΣ που θέλει να δώσει και σε ποιους και πόσο κοστίζει, αλλά και η σταδιακή ή οριστική με αναφορά της 13ης σύνταξης. Και αυτό θα μάθουμε πώς θα δοθεί, με ποιο τρόπο και πόσο κοστίζει.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα και θέλω να πω ότι το ήθελα και εγώ να βγω, γιατί πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και τώρα είχα και την ευκαιρία και σε ευχαριστώ για τα καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο πολύ καλός φίλος και πολύ καλός συνάδελφος από το Βήμα και από το Mega News, ο Παναγιώτης Φωτεινός. Να το δείτε εσείς αυτό όσοι θέλετε. Το mini ντοκιμαντέρ βρίσκεται στο YouTube του Βήματος. Είτε κάποιος ήταν οπαδός και ψηφοφόρος του Παπανδρέου, είτε κάποιος δεν ήταν, εντάξει, είναι διάφορα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί και έτσι έχουν και ένα ιστορικό ενδιαφέρον. Το Μητσοτάκη τον είδες χθες που μπήκε σε αγωνιστικό αυτοκίνητο?
2: Ναι, ωραίος ήτανε.
0: Ωραίος ήτανε.
2: Ρε παιδί μου, ότι δεν είναι από τους πρωθυπουργούς τώρα, εντάξει, δεν κρίνουμε πολιτικές οτιδήποτε. Είναι από τα πρόσωπα τα οποία ότι δεν διστάζουν να τσαλακωθούν, να βγουν με πιο χαλαρό ντύσιμο, τζινάκι, μπλουζάκι.
0: Εσύ θα έμπαινε σε ένα τέτοιο αγωνιστικό?
2: Αν οδηγούσα, άλλους νομίζω οδηγούσα.
0: Άλλους οδηγούσα, ναι, αλλά οι ταχύτητες πάλι παραμένουν υψηλές.
2: Όχι, όταν οδηγεί άλλος, εντάξει, θέλει λαμβάνεις όλα τα μέτρα ασφαλείας που είναι. Ναι, δεν, γιατί εσύ δεν θα έμπαινες?
0: Δεν είμαι βέβαιος.
2: Αλήθεια?
0: Δεν είμαι βέβαιος, ναι.
2: Να πάμε όμως προς το παρόν μέχρι την Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα, ναι, με λεωφορείο είτε.
0: Α, όχι με το αγωνιστικό στο οποίο μπήκε ο Μητσοτάκης.
2: Δεν νομίζω. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Πέμπτης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μανώλη Σίλη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γιανακαρίτου, καλημέρα σας κύριε Στολάκη.
2: Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε, στην κοινότητα?
3: Ακριβώς. Επί του έργου.
2: Έτσι. Είναι τώρα και καλοκαιρινή περίοδος, βλέπουμε συνέχεια, παίρνουμε ενημερώσεις για διάφορες δράσεις.
0: Έχετε τέσσερις δράσεις τις επόμενες ημέρες, κύριε Σίλη, από τη μέτρηση.
3: Έχουμε τέσσερις και μία την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε μία δράση σήμερα, mm-hmm, στο K-Dress. Έχουμε 7 η ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αφιερωμένη στο μεγάλο Έλληνα συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, με τη συμμετοχή της χοροδίας του 12ου καπί του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Πολύ ωραία.
3: Θα συνεχίσω να αναφέρω και τα υπόλοιπα.
2: Ναι, βέβαια. Για να ακούσει και ο κόσμος, για να έχει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή.
3: Θα χαρούμε και σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση για να ακούσει και ο κόσμος στις εκδηλώσεις της Πέμπτης Κοινότητας, που πραγματικά προσπαθούμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο. Mm-hmm. Αύριο Παρασκευή, στο Άλστος της Νέας Ελβετίας, 8 η ώρα το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τους τρικαλινούς δημιουργούς Καλδάρα και Βίρβο, mm-hmm, και με την ορχήστρα των Τρικάλων. Θα είναι επίσημος καλεσμένος ο Δήμαρχος των Τρικαίων. Ευελπιστώ να είναι και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης. Το Σάββατο θα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, όπως θα είναι και οι προηγούμενες, στον Άβλιο χώρο της Βίλας Μορντόχ. Θα έχουμε κυρκυραϊκή βραδιά, 8 η ώρα τονίζω, το βράδυ, στον Άβλιο χώρο της Βίλας Μορντόχ, με την Κυριακή Ένωση Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων. Πρώτη-τελευταία εκδήλωσή μας είναι την Κυριακή, στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, 7 το βράδυ. Θα έχουμε χορούς από το παραδοσιακό τμήμα του Άρη Θεσσαλονίκης και κλείνουμε την επόμενη Τρίτη στις 30/6 στον Άβλιο χώρο, 8 η ώρα, με τους Καπαδόκες, αφιέρωμα στην Καπαδοκία και στη Μικρή Ασία. Ένα πενθήμερο, ναι, λοιπόν, ταξίδι μουσικό. Περιμένουμε και καλούμε τον κόσμο όσοι μας ακούνε να...
0: Είναι δωρεάν η συμμετοχή και η είσοδος αυτές τις εκδηλώσεις?
3: Είναι ελεύθερη είσοδος για οποιοδήποτε, για τους δημότες μας, για όσους μας ακούνε να χαρούν και να χορέψουν με τις εκδηλώσεις του Δήμου.
2: Το πιο σημαντικό, συμμετέχει ο κόσμος? Έχετε δηλαδή μήνυμα ότι θέλει να γίνονται τέτοιες δράσεις, να βγαίνει από το σπίτι να περνάει λίγες ώρες ευχάριστα.
3: Εννοείται. Ο στόχος μας και ο στόχος μας είναι αυτός. Mm-hmm. Πέρα ότι εργαζόμαστε καθημερινά.
2: Κύριε Σίλη,
3: ναι. Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε. Είχε μία διακοπή.
3: Έπεσε μάλλον η γραμμή. Λέω, καθημερινά η διοίκηση και ο δήμαρχός μας και όλες οι κοινότητες εργαζόμαστε εντατικά να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, από τα ογκώδια, από το πράσινο, αλλά νομίζω ότι και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δίνουν μια ανάσα στον κόσμο, το χαίρονται, έρχονται πάρα πολλοί κόσμοι, ναι. Το χαίρεται πραγματικά και μας το μεταφέρει. Και είναι και δικά μας χαρά να μοιραζόμαστε αυτή την ικανοποίηση των δημοτών.
2: Σε τι φάση βρίσκονται, έχουμε εκεί πέρα σε εξέλιξη κάποια έργα?
0: Στην πέμπτη κοινότητα.
3: Βεβαίως. Mm-hmm. Έχουν ξεκινήσει οι αναπλάσεις των πεζοδρομίων.
2: Που είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα του κόσμου.
3: Μια μεγάλη εργολαβία, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, το οποίο να πούμε στους δημότες μας ότι θα είναι τριετής. Τρία χρόνια λοιπόν θα γίνονται αναπλάσεις πεζοδρομίων. Έχουμε ένα πλάνο με τη μεγάλη εργολαβία που έχουμε πάρει, που έχει πάρει ο εργολάβος. Τρία χρόνια λοιπόν τους έχουμε δώσει τους δρόμους, κατευθύνσεις. Όπως και επίσης σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν και οι ασφαλτοστρώσεις στην πέμπτη κοινότητα. Ένα μεγάλο κονδύλιο από τα 7 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια έχει προϋπολογισμό η πέμπτη για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε πολλούς δρόμους που πραγματικά είναι σε κακή κατάσταση.
2: Καλά, μιλάμε τώρα και για μια κοινότητα η οποία είναι σε μεγάλη σε έκταση.
0: Και σε έκταση και σε πληθυσμό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη σε πληθυσμό στο Δήμο της Θεσσαλονίκης.
3: Έχετε δίκιο να τονίσω ότι είναι περίπου το 44% σε έκταση του Δήμου Θεσσαλονίκης και μεγαλύτερη σε δημότες. Περιμένουμε με αγωνία το πράσινο φως, επίσης να τονίσουμε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μας ρωτούν για την κάρτα στάθμευσης. Περιμένουμε το πράσινο φως από την επαγκεντρωμένη, να θυμίσω. Σε λίγο καιρό θα μας δώσει το πράσινο για να μπορέσουμε να κάνουμε την κάρτα στάθμευσης. Όπως επίσης.
0: Αναφέρεστε στο μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης, το οποίο θα ισχύσει και σε δρόμους της πέμπτης κοινότητας με τις θέσεις μονίμων κατοίκων. Η πέμπτη κοινότητα έχει έντονο πρόβλημα με το πάρκινγκ στις θέσεις μονίμων κατοίκων αλλά και επισκεπτών.
3: Σωστά, κύριε Στολάκη, 9 δρόμοι λοιπόν οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν πιλωτικά με 1,000 θέσεις σε αυτό το κομμάτι. Όπως επίσης και ένα τρίτο ευχάριστο που έχει εξαγγείλει και ο Δήμαρχός μας, περιμένουμε τη μελέτη, το σχέδιο για να ξεκινήσει η κολυμπητική πισίνα στο γήπεδο του Γαλαξία, το οποίο θα δώσει λύσεις, θα ξεκινήσει μέσα στο 26 και περιμένουμε και ευελπιστούμε ότι μέχρι το 27 θα παραδοθεί.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο που θα δει, ένα από τα μεγάλα έργα που θα δει η Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα.
3: Έχετε δίκιο, νομίζω ότι έχουμε έλλειψη υποδομών και νομίζω ότι θα δώσει πάρα πολλές ανάσεις και στα σχολεία και στους δημότες, αλλά πραγματικά και στις κολυμπητικές ομάδες που πραγματικά λόγω των καταστάσεων που ζουν τα άλλα κολυμπητήρια με προβλήματα που ζουν, ναι. Θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε κι εμείς κάποιες δυνατότητες για να τους δώσουμε και να μπορούν να αθληθούν.
2: Τέλεια. Κύριε Σίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
3: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Μανώλης Σίλης, ο πρόεδρος της πέμπτης δημοτικής κοινότητας του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ ωραίες οι δράσεις αυτές που γίνονται στις κοινότητες και πραγματικά, επειδή έτυχε να πω σε κανένα δυο το τελευταίο διάστημα, όντως πηγαίνει κόσμος, όντως ενδιαφέρονται οι κάτοικοι των κοινοτήτων για αυτά τα πολιτιστικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη γειτονιά τους. Είναι 9 η ώρα. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης έχουμε ακόμα να σας πούμε, έχουμε ακόμα καλεσμένους, έχουμε και μία δημοσκόπηση. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας. Φέρνει μεν δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα στην πρόθεση ψήφου και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και μάλιστα με τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι πρώτη, να είναι μονοψήφια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μετεποδιώνεως και αυτή την ώρα κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα, με ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας, να προκαλεί περαιτέρω καθυστερήσεις και προβλήματα, καθώς ένα αγιοταχή παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα. Στο κόκκινο αυτή την ώρα, πολλοί δρόμοι στα ανατολικά, με την λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή να παρουσιάζει όλο το μήκος της σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, την Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη όσον αφορά στην κυκλοφορία, και την μεγάλη κίνηση να μεταφέρεται και στα δυτικά, στο ύψος του Βαρτάρη, στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού, στην λεωφόρο Μήκη Θοδωρά, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, στην αρχή της Μοναστηρίου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς στη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, οι βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS και όσοι το επέλεξαν, παράλληλα με την ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Ξεκινά σταδιακά από το απόγευμα και ολοκληρώνεται στις 30 του μήνα η αυτόματη καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα παιδιά γεννήθηκαν έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και έπειτα, το επίδομα θα πιστωθεί τέλη Αυγούστου. Ασφαλής για τη διαλέψη των πεζών, κρίθηκε πεζογέφυρα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο ύψος του Μακεδονία Παλάς, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Κεντρικού Δήμου, πρόδρομος Νικηφορίδης, στη χθεσινή συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με το πολύ συζητημένο ξύλινο ντέκ στην παλιά παραλία, ξεκαθάρισε ότι η πόλη το θέλει και το έργο θα προχωρήσει, έχοντας λάβει εγκρίσεις από 12 υπουργεία. Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Καλλιθέα, που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου μετά από επίθεση ομάδας νεαρών. Το θύμα κατέληξε από μαχαιριά στο θώρακα. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 προσαγωγές και εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αιματηρό επεισόδιο με οπαδική χρειά. Υπερψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, που φέρνει αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την έγκρισή του από την αρμόδια επιτροπή. Νομοσχέδιο σχέδιο που θεσμοθετεί την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα μόνο γύρο ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν ή επιφυλάχθηκαν. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά θα επιδιώξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, που συγκαλεί την ερχομένη Δευτέρα. Προβάδισμα 6,9 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Real Polls για το πρώτο αγκόν. Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει ποσοστό 28,3%. Δεύτερη δύναμη Ελλάς με 21,4% και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11,9% και το Πασόκ με 9,9%, ενώ χαμηλά παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό μόλις 1,2%. Χωρίς νερό 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης μεταξύ των οδών Δελφών, Πατριάρχου, Γρηγορίου του Πέμπτου, Μακεδονίας και Σακέ Λαρίδη, λόγω εργασιών της ΕΙΑΔ για τη σύνδεση νέου αγωγού στο υπάρχον δίκτυο. Τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός ανθρώπινα θύματα από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν διαδοχικά μεγάλη σφοδρότητα τη Βενεζουέλα, προκαλώντας πανικό, καταρρεύσεις κτηρίων και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για 100 βυθυμάτων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 18 άνθρωποι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, ανθρωπιστική και κάθε άλλη βοήθεια είναι έτοιμες να παράσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας η Κάτια Γερακαρίτου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Συνεχίζεται η εκπομπή 100% στον FM 100.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
5: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα. Μέχρι και τις 10, 2, 3, 10, 2, 85, 106 το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Η παρέα εδώ, τη πρωινή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. FM100.gr για να μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στη διεθνή επικαιρότητα. Όπως σας λέγαμε νωρίτερα, είχαμε έναν διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν το κεντρικό τμήμα της Βενεζουέλας. Έχουν ξεκινήσει στα σωστικά συνεργεία μία μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους μέσα από τα χαλάσματα. Είναι δύσκολο το έργο τους. Οι κατεστραμμένες υποδομές προκαλούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, υπάρχουν τουλάχιστον 32 άνθρωποι. Είναι νεκροί και 700 είναι οι τραυματίες μετά τους απανωτούς σεισμούς. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που έρχονται από την πρωτεύουσα Καράκας, όπου είχαμε κατάρρευση πολλών κτηρίων. Υπάρχει μια πιθανότητα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο, τον ΗΠΑ αναφέρει ότι οι νεκροί, υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000. Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, πάντως, όπως μεταδίδει αυτή τη στιγμή το Earth News, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Ελλήνων Καράκας, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για Έλληνες μεταξύ των θυμάτων.
0: Παρακολουθούμε το θέμα. Θα ενημερώνεστε και από τα δελτία ειδήσεων και από τις ενημερωτικές εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε μέχρι την Καλαμαριά. Γιατί η Καλαμαριά για τις Πέμπτες όλου του καλοκαιριού μας έχει και μία πρόταση. Σήμερα η πρόταση λέει ελληνικό ροκ. Στην πλάση της Αρετσούς όλα αυτά. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της βραδιάς αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο, οι μουσικές Πέμπτες στην ακτή Αρετσούς, ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά μουσικά ραντεβού, συνεχίζονται. Σήμερα Πέμπτη η The Tech της Καλαμαριάς μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό ροκ, με τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ελληνικής μουσικής και συνεχίζουν να συγκλίνουν και να συγκινούν διαφορετικές γενιές. Να πούμε ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα δυναμικό πρόγραμμα με αγαπημένες επιτυχίες και διαχρονικά τραγούδια, και όλα αυτά λίγο μετά τις 8.30 στην πλάση της Αρετσούς, σήμερα με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Πηγαίνετε να δείτε τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα και να συνοδεύσετε αυτό το καλοκαιρινό απόγευμά σας με μουσικές ελληνικού ροκ.
1: Στην Καλαμαριά έχουμε και μία άλλη δράση σήμερα, στις 7 το απόγευμα, όπου δράση αντιγράφητη με στόχο να καθαρίσει η Καλαμαριά από τις μουτζούρες και τα συνθήματα που είναι γραμμένα σε τείχους, πάρκο και δημόσιους χώρους, σε μία προσπάθεια, όπως λέει η Δημοτική Αρχή, να υποδεχθεί η περιοχή καθαρή και περιποιημένη την έλευση της γραμμής του μετρό. Ωραία. Ελάτε να καθαρίσουμε όλοι, δηλαδή την ημέρα προς τα τέλη Ιουλίου που θα παραδοθεί η γραμμή, η επέκταση προς την Καλαμαριά.
0: Να,
1: ναι. Πολίτες όλων των ηλικιών ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να καθαρίσουν το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς. Θα διάσουν πινέλα, βούρσες και χρώματα στα χέρια τους για να σπρίσουν επιφάνειες που σήμερα είναι βανδαλισμένες και μουτζουρωμένες. Για όποιον ενδιαφέρεται, το ραντεβού είναι στις 7 το απόγευμα, συμβολή των οδών Πλαστήρα και Μιαούλη.
0: Και αυτό φυσικά γίνεται γιατί όταν η επέκταση του μετρό θα φτάσει και στην Καλαμαριά πλέον. Στην Καλαμαριά, φαντάζονται και οι άνθρωποι εκεί της διοίκησης ότι θα πηγαίνει περισσότερος κόσμος εκτός από τους κατοίκους. Θα πηγαίνουν και επισκέπτες, γιατί πλέον η μετακίνησή τους θα είναι πολύ εύκολη υπογείως με το μετρό. Επομένως, θέλουν να τους υποδεχθούν έτσι σε ένα καθαρό περιβάλλον. Πριν περάσουμε στα πολιτικά, θέλω λίγο να πάμε στη χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης και στα θέματα τα οποία άνοιξαν και δόθηκαν απαντήσεις. Την λογοδοσία την παρακολούθησες, ήσουν εκεί, κατέγραψες αυτά τα

0: Το 2003 είχε ανατεθεί μία μελέτη σε ιδιώτη. Τα συμπεράσματα της μελέτης δείχνουν τέλος πάντων ότι η πεζογέφυρα κρίνεται ασφαλής για τη διέλευση των πεζών, οπότε δεν έχετε κανένα θέμα αν περνάτε από την, αν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη πεζογέφυρα. Προτείνονται όμως από τον μελετητή ενέργειες για την ενημέρωση του κοινού και συγκεκριμένη τοποθέτηση πινακίδων, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στη συγκεκριμένη πεζογέφυρα. Ο κύριος Νικηφορίδης πάντως ανακοίνωσε ότι η αρμόδια υπηρεσία θα προχωρήσει σε ανάθεση και για νέα μελέτη αναφορικά με την κατάσταση της πεζογέφυρης, καθώς έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την κατασκευή της.
1: Επίσης, εκτός από το θέμα της πεζογέφυρας, συζητήθηκε και το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και οι ενστάσεις για το ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία. Ένα θέμα το οποίο έχει έτσι προκαλέσει διάφορα σχόλια στη δημόσια συζήτηση, γιατί ενώ το θεωρούσαμε, να σας πω την αλήθεια, ότι είναι τελειωμένο. Πήρε τόσες εγκρίσεις από τόσα υπουργεία, εξασφάλισε τη χρηματοδότηση. Τώρα βλέπουμε ότι ξανανοίγει αυτός ο φάκελος.
0: Το τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί διάφορες ενστάσεις από ειδικούς και μη για την κατασκευή του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία. Μιλάμε για το τμήμα από την πρώτη προβλήτα του λιμανιού έως τον Λευκό Πύργο. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι τον Αύγουστο του 25 είχε τέθει σε διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκεκριμένου έργου. Είχαν ένα χρονικό διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο να συμμετάσχει κάποιος στη διαβούλευση. Δεν έγινε, δεν συμμετείχαν προφανώς αυτοί που έπρεπε. Και τώρα βλέπουμε ένα χρόνο περίπου μετά να έρχονται και να καταθέτουν τις ενστάσεις τους, να περιγράφουν τέλος πάντων διάφορα πράγματα τεχνικά
1: που έχουν κάνει. Ο κύριος Νικηφορίδης τι είπε?
0: Ο κύριος Νικηφορίδης είπε αρχικά ότι το συγκεκριμένο έργο, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει πάρει θετική γνωμοδότηση από 12 φορείς και υπουργεία. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έδωσε κάποιες απαντήσεις σύμφωνα με τους μελετητές. Οι οποίοι μελετητές, να πούμε, είναι ειδικοί. Δεν είναι είναι ειδικοί που έχουν να κάνουν με έργα με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ανέφερε ότι δεν θα δημιουργηθεί κλειστή έκταση μέσα στο θερμαϊκό κόλπο και ότι τα νερά θα ανανεώνονται κανονικά. Για το θέμα της αναστρεψιμότητας του έργου που αναφέρουν πολλοί, ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι αναστρέψιμο, ωστόσο οι δοκοί που θα μπουν μέσα, 352 δοκοί, θα μπορούν να κοπούν, αλλά το μέρος του τμήματος που θα μείνει θα είναι στο βοηθό, θα παραμείνει εκείνο. Έγινε μια συζήτηση αρκετά, δόθηκαν κάποιες απαντήσεις. Πάντως το σημαντικό είναι ότι ο κύριος Νικηφορίδης ξεκαθάρισε ότι το έργο το θέλει η πόλη και θα προχωρήσει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα κεντρικοπολιτικά μας. Να πούμε ότι χθες είχαμε μια νέα δημοσκόπηση. Είναι αυτή η δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του protagon.gr. Σε αυτήν τη δημοσκόπηση, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, που έρχεται στη δεύτερη θέση, με τη Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται σταθερά στην πρώτη, βρίσκεται στις 7,6 ποσοστιαίες μονάδες. Στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 25,8%, ενώ το κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Έπεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% της Μαρίας Καριστιανού. Εκεί είχαμε κάποιες αποχωρήσεις, είχαμε και ένα σκληρό μήνυμα από την επικεφαλής και πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Και το Πασόκ βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,9%. Μονοψήφιο το ποσοστό το οποίο λαμβάνει σε αυτήν την δημοσκόπηση. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,4%, η Ελληνική Λύση με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη με 2% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%. Βάσει των ευρημάτων της δημοσκόπησης, η πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση αποτελεί κατά 46,8% το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ενώ για το 31,8% είναι η σταθερότητα και η συνέχεια. Και στην ερώτηση για το ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις επόμενες εκλογές, το 31,6% απαντά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το 18,8% λέει Πασόκ Κινάλ, το 16,4% λέει Νέα Δημοκρατία, ενώ ένα ποσοστό 13% επιλέγει να μην απαντήσει. Για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ότι θα έρθει πρώτο κόμμα απαντά το 6,3% και 5,7% απαντά πως πρώτο κόμμα θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από την Ηλία, τον κύριο

0: Κατρίνη μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στο Μεάρχη Άμυνας, κοινοβουλευτικό το Μεάρχη Άμυνας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα. Προς στιγμή φοβήθηκα ότι έχετε ξεχάσει το όνομά μου. Μάλλον γιατί δεν με βγάζετε πολύ συχνά, κύριε Στόχο.
0: Όχι, τώρα γιορτάζετε και. Όχι, δεν γιορτάζετε. Συγγνώμη.
1: Σήμερα, μια και λέτε για γιορτή, τώρα ενημερώθηκα από μια συνεργάτη μου ότι σήμερα γιορτάζει ο Έρωτας.
0: Ναι, το είπαμε νωρίτερα. Πολύ ωραίο όνομα.
1: Οπότε αναμένω και ανάλογο κλίμα στη συνέντευξη.
0: Πολύ ωραίο όνομα. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, δεν σας ξεχνάμε κύριε Κατρίνη, αλίμονο. Είναι μαζί μας. Φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει την συγκεκριμένη δημοσκόπηση, όπως επίσης και τις υπόλοιπες μετρήσεις οι οποίες γίνονται το τελευταίο διάστημα. Πόσο προβληματίζουν αυτά τα ευρήματα το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και τι αλλαγές θα πρέπει να κάνει το σημερινό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη στρατηγική του κύριε Κατρίνη? Σε αυτή τη δημοσκόπηση η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα βρίσκεται πάλι στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι μονοψήφια πλέον.
1: Κοιτάξτε, αν και βρίσκομαι στις Βρυξέλλες, γιατί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιτροπή χτες για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ουσιαστικά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καθορίσει και τις πολιτικές και τις προτεραιότητες για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Προφανώς παρακολουθώ και τις δημοσκοπήσεις και τα όσα γίνονται στη χώρα. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πάντα αξιολογήσιμες ως φωτογραφίες της στιγμής. Βεβαίως τα ευρήματα βλέπετε ότι από τη μία μέρα στην άλλη έχουν πολύ μεγάλη διακύμανση και διαφορά, και αυτό προξενεί σίγουρα εντύπωση στον κόσμο. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις στα ποσοστά των κομμάτων μεταξύ δύο εταιριών που δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις το ίδιο χρονικό διάστημα? Σε κάθε όμως περίπτωση, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει και είναι έντονα πλειοψηφικό, θα έλεγα ίσως και περισσότερο από ό,τι αποτυπώνεται, το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως ότι το αίτημα αυτό πολυδιασπάται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτό συντήρει μέχρι στιγμής τον κύριο Μητσοτάκη στην πρώτη θέση. Όμως μια Νέα Δημοκρατία και κύριο Μητσοτάκη, οι οποίοι είναι εμφανώς τραυματισμένοι, και είναι σαφές ότι όσο προχωράμε προς τις εκλογές, που κατά την άποψή μου, κύριε Στολάκη και κύριε Γεραγκαλέτη, δεν θα αργήσουν για πολύ.
2: Ναι. Εσείς δηλαδή πιστεύετε, βλέπετε
0: το φθινόπωρο εκλογές?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σαφές ότι και η κυβέρνηση και ο εκλογικός μηχανισμός της έχει διαταχθεί για εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Εξάλλου τα αδιέξοδα, τα πολιτικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά, λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης ακρίβειας, η οποία στην Ελλάδα πάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ότι ξέρετε, τώρα όλες αυτές οι φθηνές δικαιολογίες, ότι φταίει ο πόλεμος, ότι φταίνε οι σειράξεις, αλλά να έχουμε τη μεγαλύτερη απόκριση πληθωρισμού σε σχέση με την Ευρωζώνη το Μάιο, όπως είχαμε τον Ιούλιο του 2025, που δεν είχαμε πόλεμο στο Ιράν, πάλι η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κυβέρνηση ανίκανη, αδύναμη, απρόθυμη να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και την εσωκέρδεια, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για κάθε οικογένεια, για κάθε επιχείρηση, για κάθε νοικοκυριό σήμερα στην Ελλάδα. Και μετά από 4,5 σχεδόν χρόνια που έχουμε ράλι ανατιμήσεων, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία λέει ότι εμείς, παιδιά, μην φοβάστε, θα σας τα πάρουμε από τη μία τσέπη με τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρωζώνη και θα σας δώσουμε το 1/10 από αυτά που σας παίρνουμε μετά από κάποιους μήνες, για να μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να εμφανιστεί ότι είναι και ο πολιτικός ηγέτης που συναισθάνεται τα προβλήματα. Αυτή η συνταγή έχει αποτύχει. Γι' αυτό ο κόσμος ζητάει επίμονα πολιτική αλλαγή. Βεβαίως αυτή η πολυδιάσπαση αντιπολίτευση συντηρεί, όπως είπα πριν, τον κύριο Μητσοτάκη στην πρώτη θέση. Θεωρώ όμως ότι στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, και εφόσον οι πολίτες ακούσουν τα προγράμματα και τις προτάσεις, γιατί ωραίες είναι οι φωνές διαμαρτυρίες, ωραίες είναι οι ιδεατές προτάσεις και εξαγγελίες σε ένα κόσμο μαγικό και ονειρεμένο, τι θα κάναμε αν είχαμε απεριόριστους πόρους, όμως οι πολίτες θα κρίνουν, θα αποτιμήσουν, θα συγκρίνουν ποια από τα προγράμματα και τις θέσεις είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Και βεβαίως, κύριε Γερακαρέτου και κύριε Στολάκη, οι πολίτες θα πρέπει και να θυμηθούν και να αξιολογήσουν τι από τα πολιτικά πρόσωπα και τα πολιτικά κόμματα τα τελευταία δύσκολα 15 χρόνια στη χώρα μας ήταν αυτοί οι οποίοι είπαν την αλήθεια φαίνοντας το πολιτικό κόστος, και ήταν αυτοί οι οποίοι είπαν καταφανώς ψέματα ή είπαν πράγματα τα οποία ουδέποτε εφάρμοσαν όταν ανέλαβαν τις τύχες της χώρας.
0: Εσείς επιμένετε.
1: Είναι θέμα αξιοπιστίας. Η πολιτική είναι θέμα αξιοπιστίας πλέον σε αυτή την εποχή.
0: Εσείς επιμένετε, βέβαια, κύριε Κατρίνη, στην προγραμματική αντιπολίτευση και είναι αυτό το οποίο εσείς λέτε σε όλους τους τόνους, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παρουσιάσει το πρόγραμμα διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα στην περσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα πρόγραμμα το οποίο ανανεώνεται και αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου από τον κύριο Ανδρουλάκη στην 90η ΔΕΘ, και θεωρείτε ότι αυτό είναι μέχρι στιγμής και το συγκριτικό σας πλεονέκτημα έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του τέος πρωθυπουργού. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μοναδικό στόχο, να γκρεμίσουμε το καθεστώς Μητσοτάκη και το καταλαζονικά χαμόγελα του κ. Γεωργιάδη και των άλλων μόνιμων επί 7 χρόνια υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που νομίζουν ότι θα κυβερνούν για πάντα τη χώρα και πλέον δεν λογοδοτούν πουθενά, ακόμα και στους δικούς τους πολλές φορές. Εμάς λοιπόν ο στόχος είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να φύγει αυτό το καθεστώς, αυτό το παρακράτος, το Μαξίμου ΑΕ που λέγε και Έννη στη Φόφη γεννηματά, και να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει, να δίνει ελπίδα και προοπτική. Αυτό θα γίνει μόνο μέσα από μια προοδευτική διακυβέρνηση που θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει και θα έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη νέα εποχή και τη νέα σελίδα που θα ανοίξει για τη χώρα.
0: Τώρα, χθες, μάλιστα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε και τρεις τροπολογίες, κύριε Κατρίνη. 120 δόσεις για οφειλές, εφορία, ΕΦΚΑ και Δήμους. Και μάλιστα, έτσι το, εγώ βλέπω και ένα δεικτικό σχόλιο στην ανακοίνωση του κόμματος, ότι είναι η πέμπτη φορά η οποία κατατίθεται από το Δεκέμβριο του 2022 η συγκεκριμένη πρόταση.
1: Εντάξει, εδώ το ιδιωτικό χρέος, κύριε Στολάκη, κύριε Γεργαρετού, έχει πνίξει όλες τις επιχειρήσεις στα νοικοκυριά. 4 εκατομμύρια χρωστάνε στην εφορία, 2,5 εκατομμύρια σχεδόν στον ΕΦΚΑ και 1 εκατομμύριο τα κόκκινα δάνεια που με βάση την έκθεση του κ. Στουρνάρα το 25 αυξήθηκαν κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος χρεώνεται, χρωστάει περισσότερα, δεν μπορεί να πληρώσει. Οι κατασχέσεις και πληστηριασμοί έχουν γίνει πλέον τσουνάμι και είναι μια καθημερινότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας. Και μια κυβέρνηση η οποία είναι απρόθυμη να δώσει λύση σε αυτό το ζήτημα. Θέλω να σας πω, επειδή μιλάνε τώρα όλοι για τον νόμο Κατσέλη που έγινε χθες και την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα σας πω σε 10 δευτερόλεπτα ότι το ΠΑΣΟΚ που έφερε τον νόμο Κατσέλη το 2010 και τον ψήφισε και τον στήριξε και ζητάει να επανέλθει στην εσωτερική νομική τάξη, είναι ένας νόμος που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον έχει ψηφίσει. Ο κύριος Τσίπρας δεν τον έχει ψηφίσει. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς και δεν ξέρω ποιο άλλο κόμμα που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν ποτέ ζητήσει να επανέλθει ο νόμος Κατσέλη στην εσωτερική ένωμη τάξη. Άρα μόνο το ΠΑΣΟΚ ζητάει την επαναφορά ενός νόμου που ψήφισε, που λύτρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες και έσωσαν την πρώτη τους κατοικία. Για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Στολάκη, το θυμάστε πολύ καλά, τα λέγαμε και τότε, μέσα στη δίνη της πιο σκληρής κρίσης και με την πιο αδίστακτη τρόικα απέναντι, σκέφτηκε τους αδύναμους δανειολήπτες και έφερε ένα νόμο για να προστατέψει την πρώτη κατοικία. Σήμερα, που δεν έχουμε μνημόνιο, που δεν έχουμε τρόικα, ξέρετε πόσοι δανειολήπτες έχουν το πιστοποιητικό ευάλωτο δανειολήπτη για να σώσουν την πρώτη κατοικία τους? Λίγοι περισσότεροι από 550 σε σύνολο αυτεστικά 7 εκατομμυρίων που χρωστούν, όπως σας είπα πριν. Αυτή είναι η μέρημνα και η πρόνοια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τους αδύναμους οφειλέντες και δανειολήπτες. Και αυτά είναι μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα, που τότε δεν ψήφισε, το ξαναλέω, τον νόμο Κατσέλη και ουδέποτε ζητάει να ξαναψηφιστεί και να γίνει εσωτερικό δίκαιο. Άρα εδώ νομίζω επί του πεδίου, επί της εφαρμοσμένης πολιτικής, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και με επαναφορά του νόμου Κατσέλη για προστασία της κατοικίας και με 120 δόσεις με 30% κούρεμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση για εφορία και ΕΦΚΑ για να ανασάνουν οι επαγγελματίες και οι έμποροι που σήμερα δεν μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και να κάνουν μια στοιχειώδη δουλειά και αναγκάζονται να κλείνουν τα μαγαζιά τους και να πηγαίνουν στα προγράμματα 55-67 στους Δήμους. Επειδή λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να οδηγήσουμε τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους της αγοράς, μετά από τόσες κρίσεις, στο να κλείσουν το μαγαζί και να γίνουν εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ για 1 ή 2 χρόνια, γι' αυτό ακριβώς λέμε 120-130% κούρεμα, προστασία τυχαίας κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις για ελβετικό φράγκο και εγγυητές δανείων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι δεμένοι χειροπόδαρα και τους έχει ρίξει στην πειρά η κυβέρνηση. Άρα μια συνολική δέσμη προτάσεων για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια και τα εκατομμύρια οφειλετών που σήμερα είναι εγκλωβισμένοι από μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να κάνει πραγματικά τίποτα. Γιατί δεν την ενδιαφέρει να κάνει τίποτα για αυτά τα εκατομμύρια συμπολιτών μας.
2: Τη ρύθμιση όμως για τον νόμο Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, πώς την κρίνετε?
1: Εντάξει. Αυτό είναι μια πάγια διεκδίκηση δανειοληπτών, στην οποία όταν μιλάμε για δικαστική.
2: Και έχει και αναδρομικότητα, που και αυτό θα βοηθήσει
1: κάπου. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Η ρύθμιση είναι καλή. Όμως δεν την αποδίδω στην κυβέρνηση, γιατί αν η κυβέρνηση πραγματικά ενδιαφερόταν να απαλλάξει τους δανειολήπτες, εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, από το κοχρεωλήσια καταχρηστικά που επέβαλαν τα funds, οι services και οι τράπεζες για πάρα πολλά χρόνια, θα είχε προνοήσει από το 2019 το κύριο Μητσοτάκης τέτοιες μέρες ευαγγελιζόταν μια άλλη Ελλάδα και ερχόταν στην εξουσία, θα είχε φροντίσει από τότε να δώσει αυτή την βιώσιμη λύση. Και όχι τώρα που πάρα πολλοί χιλιάδες δανειολήπτες έχουν χάσει τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, έχουν χάσει δυστυχώς και τα σπίτια τους, και θα σκέφτονται ότι αν αυτή η ρύθμιση ίσχυε από το 2019, εγώ σήμερα θα μπορούσα, πληρώνοντας μια λογική δόση, να έχω κρατήσει και το σπιτάκι μου 50 τετραγωνικά και όχι να το έχω χάσει. Άρα, ναι, η ρύθμιση που ψηφίζεται τώρα είναι καλή, δεν είναι όμως πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Προκύπτει μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου, αναγκάζεται η κυβέρνηση να συμμορφωθεί με αυτή τη ρύθμιση και να της δώσει και αναδρομική ισχύ. Προφανώς είναι καλή, το ξαναλέω, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι, όμως δεν είναι.
2: Ήρθε με καθυστέρηση.
1: Όχι, δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης, λέει Καρακαντού.
2: Ναι.
1: Δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Κιαρακάκης πριν από ένα χρόνο που ανέλαβε ότι εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα βάλτομα στα δάνεια και πρέπει να δώσω μια λύση. Ήρθε ο Άριος Πάγκος και επέβαλε αυτή την απόφαση, συμμορφώθηκε η κυβέρνηση, έδωσε καλαδρομικότητα. Γιατί φοβήθηκε ότι θα πάνε χιλιάδες, εκατοντάδες δανειολήπτες σε δικαστικές διεκδικήσεις. Άρα προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά να εξυπηρετήσει και τα funds και τους service και τις τράπεζες και να γνωρίζουν από τώρα τι θα πληρώσουν τα επόμενα αρκετά χρόνια.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, είστε πανηδύνατοι.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από την Ηλία. Σήμερα να σου πω πάντως ότι ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να δώσει συνέντευξη το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αλφα και στον Αντώνη Ρόιτερ. Μία συνέντευξη η οποία αποτελεί έτσι έναν προάγγελο της τοποθέτησης που θα κάνει στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που θα γίνει το Σάββατο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Όσοι συμμετέχουν σε αυτό το συμβούλιο έχουν πάρει ήδη SMS στο κινητό τους και έχουν βρει τώρα τρόπο να κατέβουν στην Αθήνα προκειμένου να πάρουν μέρος. Ξέρεις, παρακολουθούν με ενδιαφέρον, κυρίως οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αυτά που θα πει ο Τσίπρας, καθώς θα είναι η πρώτη παρέμβαση που θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, είτε στη σημερινή του συνέντευξη, είτε στην τοποθέτησή του το πρωί του Σαββάτου, όπου μπορεί να απαντήσει σε αυτή την απόφαση την οποία πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια απόφαση για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως σήμερα στις 3 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, θα έχει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Το θέμα της συνεδρίας, άκου τώρα ποιο είναι, γιατί εγώ μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνω σωστά. Λένε ότι θα συνεδριάσουν για να υλοποιήσουν την πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Η πρόσφατη απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι θα στηρίξουμε τον Τσίπρα και δεν θα κατέβουμε αντιπαραθετικά στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υπάρχει μία λεπτομέρεια όμως, η οποία νομίζω ότι θα καθορίσει πολλά. Ότι ο Τσίπρας δεν τους θέλει ως συλλογική έτσι, διαπραγμάτευση, δεν τους θέλει όλους μαζί ως ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουν ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
2: Ναι, και τι θα γίνει δηλαδή.
0: Πώς θα υλοποιήσουν αυτή την απόφαση από μόνοι τους? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Μία από τις δύο πλευρές πρέπει να μας ξεκαθαρίσει και κυρίως η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω.
0: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πήγε θέατρο, πήγε στο Λυκαβητό και είδε παράσταση με τον Δημήτρη Πιατά και τον Δημήτρη Μακαλιά. Αλλά το αστείο ξέρεις ποιο είναι. Ότι ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές, ο κύριος Μακαλιάς, την επόμενη μέρα βγήκε σε μια τηλεοπτική συνέντευξή του, ενώ το προηγούμενο βράδυ ο Τσίπρας τον χειροκροτούσε μαζί με την Μπέτη Μπαζιάνα, καθήμενος εκεί στις πρώτες σειρές του θέατρου. Ο ηθοποιός βγήκε την επόμενη μέρα και λέει ότι ο Τσίπρας μπορεί να προκαλέσει το χάος μέσα σε μια μέρα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε διαφημίσεις, το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
9: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης με την εκπομπή 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη για την Κάτια Γερακαρίτου. Και μια και η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά μέρα με τη μέρα, εμείς έχουμε και προτάσεις δροσιάς. Και πού αλλού τώρα θα μπορούσαμε να πάμε παρά σε μια πισίνα εδώ μέσα στην Νεάπολη, σε ένα κολυμβητήριο. Σε Σικές μάλλον. Δυτικά.
1: Έτσι, για να κάνουμε μια βουτιά, να δροσιστούμε λίγο.
0: Και εκεί δεν είναι ότι θα δροσιστούμε μόνο από τα νερά του κολυμβητηρίου. Γύρω-γύρω το περιβάλλον, εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικεών.
1: Ναι.
0: Είναι σε ένα πράσινο περιβάλλον γύρω-γύρω. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Δήμου Νεάπολης Σικεών, τον κύριο Δημήτρη Απατσίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Κύριε Απατσίδη, ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, η λειτουργία του κολυμβητηρίου.
2: Από την προηγούμενη Παρασκευή ξεκίνησε η λειτουργία του κολυμβητηρίου. Πραγματικά, όπως είπατε, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Η περιοχή είναι ιδανική. Είναι ιδανική να την επισκεφτεί κάποιος προκειμένου να κάνει να βουτήξει στα καθαρά νερά της πισίνας και να βλέπει και το δάσος του Σέιξου, το δίπλα του ακριβώς, τα πεύκανα είναι πάνω σχεδόν από την πισίνα. Είναι πάρα πολύ ωραία η τοποθεσία. Είναι ένα, πραγματικά ένα δέλεαρ να τα παρατήσεις όλα και
0: ακριβώς
2: να πάρεις το μαγιό, την πετσέτα και να πάρεις την πισίνα.
0: Αυτό που λέγαμε είναι δηλαδή πραγματικά ωραία η τοποθεσία που είναι το Δημοτικό Κολυμβητήριο.
2: Ακριβώς. Είναι ωραία η τοποθεσία. Έχει εύκολο πάρκινγκ, άνετο. Και καλούμε και μέσα από το ραδιόφωνο σας όλο τον κόσμο προκειμένου να έρθει να επισκεφθεί ή να γραφτεί με το μήνα για να μπορέσει να έρχεται στο κολυμβητήριο ή και με τη μέρα άμα θέλει να κάνει μια βουτιά.
0: Αυτό λίγο είναι το σημαντικό. Αυτά τα χρηστικά. Μπορεί να έρθει οποιασδήποτε ηλικία άτομο. Εντάξει, τα παιδιά θα πρέπει να συνοδεύονται από τους γονείς, να υπάρχει κάποια έγκριση. Αλλά για τους μεγαλύτερες ηλικίες μπορούν να έρθουν οποιαδήποτε άτομα θέλουν. Ποιες ώρες θα λειτουργούν?
2: Το κολυμβητήριο λειτουργεί από το πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 9.30 ώρα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει για όση ώρα θέλει, για μόνο μία φορά, αρκεί να έχει μαζί του μια βεβαίωση ιατρική ή από καρδιολόγο ή από δερματολόγο, ότι χαίρει η άκρα υγείας, η βεβαίωση δεν μπορεί να είναι χθεσινή, ας είναι και του προηγούμενου, της προηγούμενης 15η μέρου, ξέρω, του προηγούμενου πληρώνει 3 ευρώ και κάνει όσες βουτιές θέλει στα νερά της πισίνας.
0: Υπάρχουν και προγράμματα στα οποία μπορεί να συμμετάσχει κάποιος?
2: Βέβαια, αλλά τα προγράμματα που μπορεί να συμμετάσχει κάποιος ο οποίος έρχεται με το μήνα, όχι για τη μια φορά, μια βουτιά. Πέρα δηλαδή από τις ώρες κοινού υπάρχουν προγράμματα τα οποία αφορούν γυναίκες, παιδιά, εκμάθησης για μεσαίους, για προχωρημένους, υπάρχει aqua aerobic, υπάρχουν προγράμματα για μεγάλες ηλικίες, για τα καπί, υπάρχουν προγράμματα για τα αμαία και εμείς είμαστε, η πισίνα μας από πέρσι διαθέτει και το μηχάνημα το οποίο άνθρωποι, συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία μπορούν να βγουν μόνοι τους και να βγουν από την πισίνα με τη βοήθεια αυτού του μηχανήματος. Θέλω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν προγράμματα για όλες τις κατηγορίες των πολιτών που θέλουν να επισκεφτούν το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Για τα παιδιά που είναι ασυνόδευτα, όταν μπαίνουν μέσα σε γκρουπ εκμάθησης, φυσικά τα προσέχουν οι γυμναστές, οι ναυαγοζώστες κτλ. Όταν θέλουν να κάνουν βουτιά, πρέπει να είναι με τους γονείς τους.
0: Βέβαια, είναι σημαντικό αυτό, δεν μπορεί οποιοδήποτε παιδάκι.
1: Η ζήτηση πώς διαμορφώνεται, κύριε Απατσίδη? Έρχεται κόσμος έτσι από τις πρώτες ημέρες που άνοιξε τη λειτουργία του?
2: Κάθε μέρα και περισσότερος κόσμος έρχεται στο κολυμβητήριο. Ούτως ή άλλως και από τα προηγούμενα χρόνια ξέρουμε ότι κορυφώνεται μέχρι και τις 15-20 Ιουλίου. Πέφτει η κίνηση από τις 15-20 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Αυγούστου. Όχι πολύ, πέφτει όμως και αυτό γιατί μάλλον ο κόσμος πάει διακοπές. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάει φέτος. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και μετά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από τις 15 Αυγούστου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Κύριε Πατσίδη, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν κάποιες εργασίες για τη συντήρηση του κολυμβητηρίου, γιατί έχουμε δει τώρα, γνωρίζετε και εσείς καλά, τις συζητήσεις που γίνονται για άλλα κολυμβητήρια στην Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, πραγματοποιήθηκαν οι συντηρήσεις στο μηχανολογικό εξοπλισμό. Έχουν τελειώσει συντηρήσεις στις ολινώσεις και γενικά στα φίλτρα νερού. και είμαστε έτοιμοι. Ούτως ή άλλως το κολυμπητήριο χαρακτηρίζεται από τα καθαρότερα κολυμπητήρια της Βόρειας Ελλάδος. Έχουμε καθημερινά 3 φορές ανάλυση νερού προκειμένου να δούμε το pH του νερού και τη μικροβιότητα της πισίνας, προκειμένου να μην έχει κανενός είδους πρόβλημα όποιος θέλει να βουτήξει μέσα.
0: Θυμάμαι στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Σικαιών ήταν, κάποια στιγμή είχατε κάνει και βραδινές βουτιές.
2: Ναι.
0: Απλά δεν θυμάμαι, ήταν πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν.
2: Ήταν πρόπερσι, είχαμε κάνει, η τελευταία φορά που το κάναμε ήταν πρόπερσι, η βουτιά στα Άστρα.
0: Ναι, ναι.
2: Με τη λήξη του κολυμπητηρίου καλούσαμε τον κόσμο να έρθει για βραδινή βουτιά, για ένα ποτό, για να βρεθούμε, να ευχηθούμε όλα καλά, να αναρωτηθούμε αν μας άρεσε, να κάνουμε την κριτική μας για τι δεν μας άρεσε και να ετοιμαστούμε για την άλλη χρονιά. Μπορέσαμε και το κάναμε αυτό μέχρι και πρόπερση. Πέρσι είχαμε κάποια προβλήματα και δεν μπόρεσαμε. Φέτος ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά,
0: κύριε Πατσίδη. Ευχαριστούμε
1: μας
0: πολύ.
1: Μας δροσίσατε.
2: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε το Δημοτικό Ραδιοφωνό. Είναι σημαντικότερο ραδιοφωνό σας γενικά για να προβάλλουμε τα πράγματα της τοπικής αφήξης. Και σας ευχαριστούμε για αυτό πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Περιμένετε, θα βάλουμε μαγιό να έρθουμε να κάνουμε μια βουτιά κι εμείς. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλοδεχούμενοι.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Απατσίδης για το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, που έχει ανοίξει τις πύλες του και περιμένει να υποδεχθεί τον κόσμο. Λοιπόν, υπάρχουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στον περιφερειακό. Στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, σχεδόν όλος ο περιφερειακός είναι κόκκινος, δεν κυκλοφορεί τίποτα αυτή την ώρα, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ από τον χάρτη που έχω ανοίξει, από την Ευκαρπία και στο ύψος της Πολύχνης και στα Πεύκα και στο Επταπύργιο συνεχίζεται η κίνηση και στην Τριανδρία. Μέχρι να φτάσετε στην Πηλαία, ταλαιπωρήστε πολύ, αποφύγετε τον περιφερειακό αν μπορείτε να το κάνετε. Το αντίθετο ρεύμα είναι ελεύθερο. Επίσης, προβλήματα αυτή την ώρα και για όσους κυκλοφορούν στην Καραμαλή. Η Εγνατία μετά την Καμάρα δεν αντιμετωπίζει ζητήματα. Η Βασιλίσσης Όλγας επίσης είναι καταπράσινη. Έχουμε ωστόσο κόκκινα σημεία στη Τζιμισκή, με το που μπαίνετε στη Τζιμισκή από την πλατεία της Χάνθ μέχρι περίπου και το ύψος από ό,τι βλέπω της Αγίας Σοφίας προς πλατεία Αριστοτέλους, υπάρχει κίνηση στη Τζιμισκή. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς προβλήματα, ενώ η Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, έχει κάποιες καθυστερήσεις στο κατέβασμά της. Αυτές είναι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται σχεδόν καθημερινά αυτές τις ώρες αιχμής. Διάβαζα μία είδηση νωρίς το πρωί και πραγματικά δεν μπορούσα λίγο να αντιληφθώ τώρα τι πήγαινε να κάνει ο συγκεκριμένος 90χρονος.
0: Καλέ, αλήθεια. Άκουλε, τώρα.
1: Αλήθεια, αυτό σου λέω, ότι δεν κατανόησα εγώ τι πήγε να κάνει. Η Μάρο Κοντού, η πολύ γνωστή και αγαπημένη ηθοποιός, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί λοιπόν χθες το βράδυ, χθες Τετάρτη, πήγε να την επισκεφθεί ένας 90χρονος. Μόνο που αυτός ο 90χρονος μπήκε στο δωμάτιό της με ένα μαχαίρι. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ πήγε στο νοσοκομείο, ανέφερε σε υπάλληλο ασφαλείας που βρισκόταν στην είσοδο ότι θέλει να επισκεφθεί μία γνωστή ηθοποιό που νοσηλεύεται εκεί.
0: Δήλωσε συγγενής της,
1: πήγε με λουλούδια και είχε το μαχαίρι μέσα σε ένα κουτί. Η συμπεριφορά του προκάλεσε υποψίες στον υπάλληλο ασφαλείας, που προχώρησε σε έλεγχο ενός κουτιού που είχε μαζί του ο άνδρας. Ο 90χρονος γενικά έκανε περίεργες κινήσεις που προκάλεσαν έτσι υποψίες και σε μία νοσηλεύτρια. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε μέσα στο κουτί, το οποίο είχε γλυκά και λουλούδια, και ένα μαχαίρι. Και ο υπάλληλος της εταιρείας Security κάλεσε την αστυνομία. Ο ηλικιωμένος τώρα είπε ότι είναι ξάδελφος της Μάρος Κοντού, ότι επιθυμεί να την επισκεφθεί. Στο σημείο έφτασε άμεσα μία ομάδα Δίας, συνέλαβε τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος, κατά πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, τι να σου πω τώρα. Το διάβαζα το πρωί όταν ξύπνησα και λέω,
0: πόσο χρόνο ήταν ο ηλικιωμένος που είχε διασχίσει 90. Όλη την Αθήνα πριν από λίγο καιρό, θυμάσαι, και εκείνος μεγάλης ηλικίας ήταν. που τον συνέλαβαν μετά στην Πάντρα. Είχε μπει μέσα στον ΕΦΚΑ, είχε μπει μέσα στα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Ναι, λίγο προσοχή στους ηλικιωμένους μας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Εύχαρη Παναγοπούλου, την οποία θα καλημερίσουμε, την ψυχολόγο και αναπληρώτρια καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, η οποία έτσι μας κάνει τη χαρά να είναι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης για άλλη μια εξαιρετική δράση, την οποία διοργανώνουν την ερχόμενη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, στις 8.30 με πρωτοβουλία δική της στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μία ακόμη φορά θα μεταφράσουμε την επιστήμη σε μία αληθινή εμπειρία ψυχαγωγίας, κατανόησης και σύνδεσης. Αυτό λένε οι διοργανωτές. Και κυρία Παναγοπούλου, έχω χάσει το λογαριασμό πλέον αυτών των εκδηλώσεων που έχετε διοργανώσει φέτος.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχουμε διοργανώσει αρκετές, παραπάνω από αυτές που προγραμματίζαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ανταπόκριση και ο ενθουσιασμός του κόσμου σε αυτό το εγχείρημα μας έχει και εμάς συγκινήσει πάρα πολύ. Και αυτό ουσιαστικά η εκδήλωση τώρα στις 29 Ιουνίου είναι και η τελευταία της ακαδημαϊκής σχολικής χρονιάς.
1: Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρη. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος και απέναντί σας στην Πολυθρόνα βάζετε ανθρώπους γνωστούς, αγαπητούς στο ευρύ κοινό, οι οποίοι έτσι τους ξεδιπλώνετε.
3: Οι οποίοι δέχονται να έρθουν με χαρά, φιλοκερδώς, να μιλήσουν κάθε φορά για το θέμα που θέλουμε να παρουσιάσουμε και να πω όμως μαζί με τους γνωστούς ανθρώπους που έρχονται, συμμετέχουν τώρα, ειδικά αυτή τη φορά θα είναι πάνω από 120 άνθρωποι, παιδιά, ομάδες εφήβων, γονείς, το Λύκειο Ελληνίδων, ο Σύλλογος Ελληνικό Αστέρι, χορευτές, οι οποίοι όλοι αυτοί μεταφράζουν το θέμα μας με το δικό τους τρόπο.
1: Στην Πολυθρόνα την ερχόμενη Δευτέρα κάθεται η πολύ γνωστή και αγαπητή ηθοποιός και πολύ αγαπητή εδώ στην Θεσσαλονίκη, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς.
3: Ακριβώς. Την κυρία Ντενίση επίσης θα την θέλουμε να αναδείξουμε και το έργο που έχει προσφέρει για το θέμα το οποίο θα μιλήσουμε, που είναι οι ρίζες μας. Και έτσι θα την τιμήσουμε και ιδιαίτερα για αυτό το λόγο. Και ο κύριος Γαβαλάς, ο οποίος η δική του προσωπική διαδρομή, γιατί το δεύτερο θέμα μας είναι οι διαδρομές, η δική του προσωπική διαδρομή έχει να μας πει πάρα πολλά τόσο για την ανθεκτικότητα όσο και για την αισιοδοξία για τη ζωή. Να πω λίγο εδώ επίσης, ότι γιατί πολλοί μας ρωτάνε πώς συνδέεται τις ρίζες με τις διαδρομές. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε τη Δευτέρα στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής είναι ότι όλοι από κάπου προερχόμαστε και όλοι κάπου πηγαίνουμε. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι τι συμβαίνει στη διαδρομή. Αυτό μας ενώνει όλους. Και η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει πάνω στην πασαρέλα μας. Αυτό θέλουμε να δείξουμε τη Δευτέρα.
1: Να σας πω την αλήθεια, εμένα μου προκαλεί έτσι εντύπωση και ο τρόπος με τον οποίο και εσείς προσεγγίζετε τώρα αυτούς τους ανθρώπους. Έχει τύχει να παρακολουθήσω κάποιες από τις προηγούμενες αντίστοιχες εκδηλώσεις τις οποίες κάνατε και καταφέρνετε να βγάλετε αρκετά εσωψυχά τους, για να το πούμε έτσι, στην καθομιλουμένη, στην επιφάνεια, κυρία Παναγοπούλου.
3: Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στην πολιτιστική ψυχοθεραπεία, που έτσι ονομάζεται αυτού του είδους εκδηλώσεις, είναι να δείξουμε πως πολλές φορές μπορούμε να κερδίσουμε σαν βίωμα και σε μια τέτοια σκηνή. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά μιλώντας για τον εαυτό τους βγάζουν και το στίγμα της ψυχοθεραπείας, έτσι ώστε αυτός που το ακούει να πει ότι εντάξει, δεν
1: γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να ταυτίζεται μαζί τους, έτσι.
3: Ακριβώς,
1: ή αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν πρότυπα για κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως και ιστορίες οι οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.
3: Ακριβώς, τις οποίες βέβαια ο καθένας θα τις πει στο βαθμό στον οποίο θέλει να τις μοιραστεί, αλλά επειδή εμάς μας συγκινεί η χαρά και ο ενθουσιασμός που δέχονται να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να καθίσουν στην Πολυθρόνα με την Εύχαρη χωρίς καμία αμοιβή, και πραγματικά είναι συγκινητικό, γιατί απλά θέλουμε να πούν την ιστορία τους και να κινητοποιήσουν έτσι και τον κόσμο να διαχειριστεί τα δικά του θέματα, ας το πούμε έτσι.
1: Τώρα, οι κρατήσεις πρέπει να γίνουν τηλεφωνικά για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να βρεθούν τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μπορείτε λίγο να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για τα διαδικαστικά, για τον κόσμο που μπορεί να μας ακούει και να θέλει να βρεθεί εκεί.
3: Ενδιαφέρεται να έρθει, Καλό θα είναι να καλέσει, γιατί εξαντλούνται και γρήγορα οι θέσεις, στο 2310-999-154, 2310-999-154, για να κάνει κράτηση θέσεις και να του πούνε και τις λεπτομέρειες.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Παναγωπούλου. Καλή επιτυχία και σε αυτή. Και σε αυτή την διοργάνωση την οποία κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια, κύριε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι εξαιρετικές αυτές οι εκδηλώσεις, επειδή κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε μιλήσει αρκετές φορές με την κυρία Παναγωπούλου για τις αντίστοιχες δράσεις οι οποίες προετοιμάζονταν. Όντως τις παρακολουθεί πάρα πολύς κόσμος και είναι κάτι το διαφορετικό αυτό το οποίο έτσι προσφέρεται στο κοινό της Θεσσαλονίκης, αυτή η πολιτιστική ψυχοθεραπεία. Διάβαζα κάτι το οποίο εμένα μου προκάλεσε έτσι λίγο ένα άγχος. Δεν ξέρω εσύ, αν θα επέλεγες έναν γιατρό να σε χειρουργήσει. Είσαι ρε παιδί μου, πηγαίνεις στο νοσοκομείο, εντοπίζουν κάποιο πρόβλημα και πρέπει να χειρουργηθείς.
0: Ναι.
1: Με ποιο κριτήριο κάνεις την επιλογή του γιατρού?
0: Από, αν είναι καλός, από φιλικά μου πρόσωπο, το περιβάλλον μου.
1: Θα βρεθείς μαζί του, να μιλήσεις?
0: Φυσικά. Πώς θα πας σε κάποιον να σε χειρουργήσει?
1: Άκου τώρα για ένα ιατρικό επίτευγμα, το οποίο εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω μάλλον καταλήξει στο αν θα συμμετείχα ή όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Για πρώτη φορά, Έλληνας γιατρός χειρούργησε ασθενή του. Ο ασθενής είχε καρκίνο του προστάτη.
0: Ναι.
1: Ο γιατρός βρισκόταν στην Κίνα και ο ασθενής στην Αθήνα.
0: Μέσω ρομποτικής, φαντάζομαι.
1: Πρόκειται για τον καθηγητή Ευάγγελο Λιάτσικο, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική ριζική προστατεκτομή στην Ελλάδα, mm-hmm. χειρουργώντας ασθενή από απόσταση 8.000 χιλιόμετρων. Βρισκόταν στην Αθήνα ο ασθενής, στην Κίνα ο γιατρός. Η επέμβαση κατέστη εφικτή μέσω της τεχνολογίας τηλεϊατρικής και αποκλειστικών mm-hmm. δικτυακών γραμμών οπτικών ινών, που εξασφάλισαν έτσι μια άμεση σύνδεση χωρίς καθυστερήσεις. Ο ασθενής είναι πλήρως ενημερωμένος για τη διαδικασία, ενώ ο γιατρός τόνισε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει πλέον την θεραπευτική παρέμβαση από απόσταση. Θα επέλεγες έναν τέτοιο γιατρό να σε χειρουργήσει από την άλλη άκρη του κόσμου?
0: Μέσω ρομποτικής, επαναλαμβάνω. Ναι.
1: Μέσω ρομποτικής, ναι, ρε παιδί μου τώρα.
0: Τέτοια. Παίρνουν κάποια άδεια
1: να ήταν μπροστά,
0: αυτοί.
1: Να ήταν μπροστά από τον υπολογιστή του και να σε χειρουργεί.
0: Ναι, ναι, όχι, αυτά εγώ δεν φοβάμαι. Προχωράει η τεχνολογία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πριν από λίγα χρόνια ρωτούσαν
1: αλήθεια
0: τη γιαγιά μου.
1: Αυτό, θα εξελίσσεται.
0: Ναι, θα χρησιμοποιούσες τηλέφωνο χωρίς καλώδιο. Φαντάζομαι και εκείνη θα σου έλεγε ναι. Σου χρησιμοποιώ κάτι τελείως απλό που είναι μέσα στο σπίτι, φυσικά.
1: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε, παιδιά, και για σήμερα. Κάπου εδώ θα βάλουμε μία τελεία. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. Αύριο Παρασκευή, εδώ στις 8 και κάτι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Ευδοξία Δένη και στη συνέχεια Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, γιατί ακολουθεί πλούσιο ενημερωτικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται ως και αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό, με το δρόμο να είναι στο κόκκινο σε όλο το μήκος του, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, ενώ στο αντίθετο ρεύμα η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά, στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και στη Βασιλίση Σόλγα. Στο κόκκινο παραμένει η Κατσιμίδη στο ρεύμα καθόδου, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη και με καθυστερήσεις είναι πλέον κίνηση και στο κέντρο, κυρίως στην Τσιμισκή. Μοτιλιάρισμα παρατηρείται στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω του Παλού σταθμού. Μποτιλιάρισμα και στην περιοχή του Βαρδάρη, ενώ χαμηλές παραμένουν ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη και στην αρχή της Μοναστηρίου. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς στη μία το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, οι βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Ξεκινάνε σταδιακά και ολοκληρώνονται στις 30 του μήνα η αυτόματη καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και 7, το επίδομα θα πιστωθεί τέλη Αυγούστου. Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης της επίθεσης στην Καλυθέα που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου μετά από συμπλοκή ομάδας νεαρών. Το θύμα κατέληξε από μαχαιριά στο θώρακα. Οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα σε 14 προσαγωγές και εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αιματηρό επεισόδιο με οπαδική χρειά. Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την έγκρισή του από την αρμόδια επιτροπή. Το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα μόνο γύρο ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν ή επιφυλάχθηκαν. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά θα επιδιώξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκεψη που συγκαλεί την ερχόμενη Δευτέρα με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Ασφαλής για τη διέλευση των πεζών κρίθηκε πεζογέφυρα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ύψος του Μακεδονία Παλάς, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Κεντρικού Δήμου στη συνεδρία λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο κ. Νικηφορίδης ανακοίνωσε ότι θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες, ενώ παράλληλα θα δρομολογηθεί και νέα μελέτη. Αναφορικά με το πολύ συζητημένο ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία, ξεκαθάρισε ότι η πόλη το θέλει και το έργο θα προχωρήσει, έχοντας, όπως είπε, λάβει εγκρίσεις από 12 υπουργεία. Χωρίς νερό στη μία το μεσημέρι, η περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης μεταξύ των οδών Δελφών, Πατριάρχου Γρηγορίου του 5ου Μακεδονίας και Σακελαρίδη, λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ και τη σύνδεση νέου αγωγού στο υπάρχον δίκτυο. Ναυτικό μπλόκο στα στενά του Ορμούζ από τους φρουρούς της Επανάστασης που απειλούν με μέτρα όσα πλοία διασχίσουν τη θάλασσα χωρίς άδεια διέλευσης. Το Ιράν προκαλείται στην Ουάσιγκτον λίγες μέρες πριν τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Σε μένα μιλάς Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100, TV 100.
6: Σας περιμένουμε.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 5η 25 Ιουνίου και θα είναι ένα τετραήμερο ζεστό για τη Θεσσαλονίκη και για όλη τη χώρα. Θα έχουμε έντονη αίσθηση της ζέστης αυτό το τετραήμερο. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στην πόλη τους 33 βαθμούς, ήδη το αισθανόμαστε από νωρίς ότι κάνει ζέστη. Και το τριήμερο θα ανέβει ακόμα περισσότερο, 35 την Παρασκευή, 36 το Σάββατο, 35 την Κυριακή. Ο Ιούνιος μας αποχαιρετά με υψηλές θερμοκρασίες. Όχι καύσωνα, διότι εμείς είμαστε συνηθισμένοι στα 35 άρια. Δεν είμαστε όπως οι Βορειοευρωπαίοι, όπου εκεί γίνονται ουρές για τις αγορές κλιματιστικών. Θα τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Θα μιλήσουμε με εργαζόμενοι στην Ιταλία που θα μας περιγράφει το φαινόμενο. Δεν έχουν στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία ούτε κλιματιστικά και τώρα προμηθεύονται. Εμείς τα αντιμετωπίζουμε όλα φυσιολογικά και εντάξει, είδαμε και πιο υψηλές θερμοκρασίες τα προηγούμενα χρόνια τέτοιο καιρό, τελευταίες μέρες Ιουνίου. Οπότε το να πούμε ότι έχει 35-36 βαθμούς στις τελευταίες μέρες του Ιουνίου, στις αρχές του καλοκαιριού, δεν είναι κάτι το ειδικό, κάτι το ξεχωριστό. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει αρκετά προσεκτικούς, ιδιαίτερα της ευφαθής ομάδας. Έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά σήμερα. Πήγανε στη Λαϊκή του Άργους οι κύριοι Ανδριανός και Πλεύρης και τα άκουσαν από παραγωγό. Θα ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, το οποίο αν ήταν και εικόνα θα είχε πολύ γέλιο και θα καταλάβετε το γιατί, θα προσπαθήσουμε να σας το περιγράψουμε ραδιοφωνικά. Ξεκινάμε όπως κάθε μέρα την ενημέρωση από τα τοπικά θέματα, κυκλοφοριακό. Εγώ το πρωί τουλάχιστον όταν ερχόμουν είχε κίνηση, αλλά όχι σε βαθμό που να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα από τα ανατολικά προς τα κεντρικά. Είχε πάντως την κινησούλα του. Για την κατάσταση αυτή την ώρα θα μας ενημερώσει και για πιθανά προβλήματα η Ευδοξία Δένη μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Όπως το είπες ακριβώς, το ρεύμα προς τα δυτικά, από τα ανατολικά προς τα δυτικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, η περιφερειακή είναι στο κόκκινο, σε όλο σχεδόν το μήκος της, το αντίθετο ρεύμα. Από τη συμβολή της με την εσωτερική περιφερειακή ξεκινούν οι πολύ σοβαρές καθυστερήσεις και τα μπορτιλιαρίσματα. Φτάνουμε μέχρι το Επταπύργιο, εκεί λίγο χαλαρώνουν τα πράγματα και από τις 40 εκκλησίες μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12, τη συμβολή δηλαδή της περιφερειακής με τη Μουδανίων, ο δρόμος είναι στο κόκκινο. Όσοι κινούνται δηλαδή από τα δυτικά προς τα ανατολικά αυτή την ώρα ή όσοι πρόκειται να κινηθούν, καλύτερα να αποφύγουν την περιφερειακή. Στο αντίθετο ρεύμα, παραλαμβάνω, προς τα δυτικά είναι πεντακάθαρος ο δρόμος. Ήδη εικόνα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλιπόλη, σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, βγαίνοντας δηλαδή στο σημείο εξόδου της Θεσσαλονίκης, το ρεύμα εξόδου. Στο αντίθετο ρεύμα δεν έχουμε προβλήματα. Στο κέντρο τώρα, οι Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα είναι αυτή την ώρα στο κόκκινο, είναι ιδιαίτερα αυξημένη και έχει σοβαρές καθυστερήσεις η Τσιμισκή. Στην Εγνατία, στο ύψος των Πανεπιστημίων, χαμηλώνουν ταχύτητες. Ενώ στο κόκκινο παραμένει και το ρεύμα καθόλου τη λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη από τη Μονή Λαζαριστών και κάτω μέχρι το Βαρδάρι. Έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι. Δεν ξέρω, είναι περίεργο γιατί νωρίτερα είχαμε ένα τροχαίο με υλικές ζημιές, αλλά έχει πάνω από μια μισή ώρα που αποσύρθηκε το γεωταχύ από το δόστρωμα και δεν εξηγείται αυτό το κόκκινο. Εκτός αν ξεκίνησαν οι πρώτοι αδειούχοι να εγκαταλείπουν την πόλη, το πρώτο κύμα των αδειούχων. Με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Δεν ξέρω, η εικόνα είναι περίεργη αυτή την ώρα, να είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χθες εγκαινιάστηκε επισήμως, όπως ξέραμε, και αποδόθηκε μετά από 6 περίπου δεκαετίες στο κοινό της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό Μπέι Χαμάμ, τα Λουτρά Παράδεισο, στη Συμβόλη των Αμοιβών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Θα λειτουργήσει το εξής ως επισκέψιμος πολιτιστικός χώρος με εκθέσεις και εκδηλώσεις. Τα εγκαίνια συνοδεύτηκαν μάλιστα από μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Πλήρως αγκαινισμένο άνοιξε τις πύλες του το Μπέι Χαμάμ για το κοινό. Η Γλα Μενδώνη μίλησε για ένα ζωντανό μνημείο, για έναν παράδεισο πραγματικά. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης είπε ότι η πόλη γίνεται πλουσιότερη σε πολιτισμό και το σίγουρο είναι ότι ένας ακόμη ιστορικός χώρος ξαναμπαίνει στην καθημερινότητα της πόλης μας. Είχαμε επίσης χθες μια έκτακτη ειδική συνεδρία λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης μετά από ερώτηση της αντιπολίτευσης για ζητήματα που αφορούν στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, στα έργα. Δύο είναι τα σημεία που θα ξεχωρίσω. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κύριος

0: και χ δηλαδή εγκρίσεις από 12 υπουργεία. Στο αστυνομικό δελτίο έχουμε μια πολύ περίεργη και πρωτοφανή θα λέγα υπόθεση που ερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Πρωταγωνίστρια μια 28χρονη, η οποία κατηγορείται ότι παραπλάνησε μια ανήλικη ηλικίας 14 χρόνων. Εμφανίστηκε στο διαδίκτυο ως αγόρι, κατάφερε να κάνει μαζί της ερωτική σχέση και παράλληλα, όπως αποδείχθηκε, διακινούσε πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, παραπέμπεται φυσικά. Στον εισαγγελέα έχει φτάσει ήδη η δικογραφία και θα μάθουμε περισσότερα.
1: 28χρονη, η οποία από τον Ιούλιο του 25 έως το Φεβρουάριο του 26 φέρεται να διατηρούσε σχέση με ανήλικη κοπέλα η οποία ήταν κάτω των 15 ετών. Και μάλιστα κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε αυτή η γυναίκα ψευδή στοιχεία για να παραπλανήσει την ανήλικη σχετικά με την πραγματική της ταυτότητα. Τι να πω, πραγματικά τα παιδιά μας είναι απροστάτευτα. Είναι απροστάτευτα και η υπόθεση αυτή σοκάρει για μια ακόμη φορά. Δυστυχώς.
0: Αυτό νομίζω ξεχωρίζει από το αστυνομικό δικαστικό δελτίο και απλώς να υπενθυμίσω ότι από τις 11 αύριο το βράδυ και για 48 ώρες εκ νέου η περιφερειακή οδό στο ύψος του Ανισόπουδου Κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για το flyover. Περισσότερο το λέω επειδή αρκετός κόσμος φεύγει απόγευμα ή βράδυ Παρασκευής προς κοντινές παραλίες.
1: Σήμερα είναι και η μέρα ανακοίνωσης των βαθμολογιών για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Μία το μεσημέρι μας είπε το Υπουργείο Παιδείας ότι θα αναρτηθούν.
1: Με SMS στο κινητό τους
0: όμως. Όσοι το έχουν δηλώσει.
1: Εντάξει, όλοι το έχουν δηλώσει.
0: Ποιος
1: θα πάει τώρα, ποιος θα πάει τώρα στα Λύκια να δουν τώρα.
0: Ή μπαίνει στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.
1: Η ανάρτηση πλέον στα Λύκια ήταν άλλων εποχών. Τώρα είναι μέσω SMS ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
0: Έτσι, μπαίνει μέσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.
1: Καλά αποτελέσματα ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους. Καλά αποτελέσματα και καλή επιλογή σχολής στο μηχανογραφικό τους δελτίο. Πάμε τώρα στο επόμενο. Φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι έχουν χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Το έχω πει κι άλλη φορά. Βγήκαν παγανιά, όχι στην παγωνιά, στη ζέστη, δύο υπουργοί. Ο ένας ήταν ο πρώην στενός συνεργάτης του Καραμαλή, ο λεγόμενος κομιστής του βίντεο, κύριος Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αισθάνεται προφανώς μεγάλη περηφάνεια ο κύριος Ανδριανός που υπηρετεί μια κυβέρνηση την οποία δεν θέλει, για την οποία δεν θέλει ούτε να ακούει ο πρώην, τέλος πάντων προϊστάμενός του, διότι όλοι αυτοί γίναν άνθρωποι από τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής τους έκανε πολιτικούς και ανθρώπους. Τέλος πάντων, αυτό το αφήνω, ο κάθε άνθρωπος επιλέγει την πολιτική του εξέλιξη και είναι υπεύθυνος για αυτήν. Αλλά το πιο φοβερό από όλα, ξέρετε, απεικονίζεται στο βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φυσικά, διότι όλα αυτά δεν μπορούμε να τα δούμε στις τηλεοράσεις. Εκεί κόβονται. Εκεί υπάρχει ένα μακρύ χέρι που τα κόβει αυτά. Στο διαδίκτυο λοιπόν, αν πληκτρολογήσετε Ανδριανός Πλεύρης στην αγορά του Άργους, έτσι δεν είναι, Σοφία Ξανθοπούλου?
2: Καλημέρα, στη λαϊκή συγκεκριμένα.
1: Στη λαϊκή του Άργους, λοιπόν, θα βγει το βίντεο αυτό. Εμείς τώρα θα σας το περιγράψουμε, αφού το ακούσουμε ραδιοφωνικά, με μία, για να μην παραπλανηθείτε από αυτά που θα ακούσετε. Πηγαίνει λοιπόν ο Ανδριανός μέσα τη σακακιά του και ο Πλεύρης με πουκαμισάκι, διότι είναι πιο έξυπνος και το ξέρει το παιχνίδι του επικοινωνιακό καλύτερα ο Πλεύρης, παρά το γεγονός ότι ο Ανδριανός υποτίθεται ότι ήταν και δημοσιογράφος όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, και στέκονται στον πάγκο δύο μικροπολιτών, οι οποίοι πουλούνε φρούτα.
2: Φρούτα.
1: Επί το πλήστον ήταν φρούτα στον πάγκο. Λοιπόν, τον πιάνει ο ένας από τον παίρνει το λόγο ο ένας από τους δύο παραγωγούς και εκεί τον κοροϊδεύει στα ίσια τον Ανδριανό, ο οποίος νομίζει ότι τον επιδοκιμάζει και έτσι πως το, από τον μορφασμό του, αν βλέπατε το βίντεο, γι' αυτό λέω χρειάζεται μια ραδιοφωνική αναμετάδοση, νομίζει ότι του πλέκει το εγκόμιο. Άρα το άτομο που θα ακούσει στην αρχή, τα λόγια τα οποία λέει, γιατί κάποιος μπορεί να νομίζει ότι όντως, γιατί τα λέει τόσο πιστευτά, είναι πολύ ωραίος ο παραγωγός, που νομίζεις ότι όντως τον χειροκροτεί και του πλέκει το εγκόμιο. Έλαντε όμως ότι το κάνει αυτό ειρωνικά και φαίνεται στην πορεία.
2: Τον ειρωνεύεται.
1: Τον ειρωνεύεται.
2: Και ο Ανδριανός νομίζει ότι τον χειροκροτάει, ας πούμε, και χαμογελάει ότι σε ευχαριστώ που μου λες καλά λόγια.
1: Που λες καλά λόγια. Αλλά και η συνέχεια είναι οδυνηρή. Για τη συνέχεια την οδυνηρή, επειδή

0: καταγράφει και στο βίντεο. Το κατάλαβε ο Πλεύρης ως μεγάλη γάτα που είναι και στη συνέχεια έκανε δήλωση.
1: Έκανε
0: στην
1: δήλωση.
0: Οποία
1: και
0: λέει
1: μας
0: ότι.
1: Μας επεξήγησε ότι ναι εμείς ήρθαμε για να μάθουμε τα προβλήματα.
0: Αγορά, αλλά ακούμε και αυτούς οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι για να βελτιωνόμαστε. Καλή δήλωση Πλεύρη. Δεν το συζητάμε. Καλή δήλωση Πλεύρη. Έξυπνη δήλωση Πλεύρη. Αλλά εκείνος ο οποίος φαίνεται να έχει χάσει την μπάλα εντελώς.
1: Εντελώς.
0: Σιωπηλός. Και τι να πω, ας το πούμε. Απορώ αυτοί οι άνθρωποι πώς. Πώς επιβιώνουν στην πολιτική ζωή της χώρας, είναι ο Αδριανός. Ας ακούσουμε λοιπόν το σχετικό απόσπασμα.
2: Που είναι εκλογές.
3: Εσύ θα μας πει.
2: Τώρα μας πει. Γιατί
3: σε παρακολουθώ στην τηλεόραση.
2: Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Αυτό να δείτε μόνο. Μα θα τόσο χωρίς 2 ευρώ το κιλό.
3: Σου βαράζετε πολλά μάχη από εσύ.
2: Μπράβο σας. Τώρα μας θυμηθήκατε όλοι σας.
3: Είσαστε με τους αγρότες.
2: Τώρα μας θυμηθήκατε. Όταν έρχονται εκλογές.
4: Πάμε παρακαλώ.
5: Σας έχουμε στηρίξει.
3: Συγγνώμη κύριε, δεν μας έχουν υποστηρίξει πουθενά. Δεν το δέχουμε αυτό που μιλάμε. Δεν το δέχουμε. Δεν το δέχουμε. Δεν μας έχουν υποστηρίξει πουθενά. Μας έχουν το πάει το βάζι.
5: Σε αφήσω.
3: Που γίνεται για κονιάρι το γάμο. Που γίνεται για κονιάρι. Συγγνώμη κύριε Αδριανέ, φτάνει. Φτάνει. Κάνταλος, κάνταλος, κάνταλος. Πού είναι τα λεφτά του
2: Ποκοκλέφτη.
3: Των αγροτών.
6: Περίπου, καβερίπου, καβερίπου.
3: Πάρε τα χάλια. Στον αγροτό που τα χάλια. Άλλο σκάνταλο. Τεσσινό. 40 σκάνταλα. 40, όχι ένα, 40.
2: Σηκωθείτε φύγετε, να κάνω δουλειά μου. Σηκωθείτε φύγετε.
3: Ντροπή.
2: Φύγετε από εδώ. Μακριά από
3: εδώ.
7: Μα έτσι είναι το σωστό. Προσέχτε. Εμείς ακριβώς βγαίνουμε, μιλάμε με τον κόσμο. Όπως υπάρχει κόσμος ο οποίος θα σου πει αυτό το έχει κάνει καλό, θα υπάρξει και κόσμος που θα διαμαρτυρηθεί. Και αυτό είναι ακριβώς το νόημα της δημοκρατίας. Πρέπει να ακούσουμε όλα τα προβλήματα των πολιτών, γιατί εχθρός της κυβέρνησης μας είναι τα προβλήματα. Δεν ασχολούμαστε τι γίνεται. Πρέπει όλα τα προβλήματα να λυθούν. Μπορεί να υπάρχουν και λογικά, μπορεί να υπάρχουν και άλλα που δεν λύνονται. Αλλά εδώ πέρα είναι η ψυχή, εδώ είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πέρα ακριβώς βρισκόμαστε στον κόσμο για να ακούσουμε για τη διαμαρτυρία. Η πολιτική δεν είναι μόνο να σου λέει ο άλλος καλό το ένα, είναι να πάρεις το πρόβλημα και το θέμα είναι αυτό το πρόβλημα να δεις πώς θα το λύσεις, ώστε την επόμενη φορά να μπορείς να κοιτάξεις το πρόσωπο και να του πεις ότι αυτό που μου πες το λύσαμε. Αλλά βλέπετε αυτή είναι η πραγματική κατάσταση.
0: Λοιπόν, αυτός που μίλησε στο τέλος είναι ο Πλεύρης.
1: Καλά,
0: ο οποίος
1: που,
0: όντως,
1: καλά που μας το είπε.
0: Μισό λεπτό λίγο. Ο Πλεύρης, επαναλαμβάνω, είναι γάτα επικοινωνιακά. Δεν το συζητάμε. Η δήλωση που έκανε ήταν αυτή η οποία έπρεπε να κάνει. Δηλαδή, τι να πει, όταν είδε το κράξιμο, τι να πει. Να τα βάλει με τους πολίτες.
1: Δεν μπορούσε. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Σου λέει ο άλλος, ήρθαμε εδώ πέρα, αυτή είναι η δημοκρατία, ακούσαμε το κράξιμο. Δεν είπε το κράξιμο, τη διαμαρτυρία είπε. Λοιπόν, και θα γίνουμε καλύτεροι.
1: Πότε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Α, δεν έχει. Εντάξει.
0: Αντέδρασε έτσι όπως έπρεπε να αντιδράσει.
1: Συμφωνώ.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Πού είναι τόσο άλλος.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, τίποτα. Τον κοιτάζει λοιπόν, τον λέει. Του λέει
1: ο άλλος.
0: Ήτανε δύο παραγωγοί. Ο ένας του λέει, άρχισε το κράξιμο από την αρχή. Και του λέει ο άλλος, σταμάτα ρε παιδί μου να κράζεις. Να κράζεις, άσε με. Σας χτυπάω παλαμάκια. Και αυτός νομίζει ότι του πλέκει το εγκόμιο και ότι υπάρχει διαφωνία των δύο παραγωγών. Παίρνει ύφος και λέει, ναι, βεβαίως, βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ. Και ο άλλος μετά αρχίζει.
1: Και τον πυροβολεί
0: στα λόγια και του λέει το αμίμητο σκάνδαλο, σκάνδαλο, σκάνδαλο, 40 σκάνδαλα.
1: Όχι ένα.
0: Όχι ένα, 40 σκάνδαλα, ντροπή σας, φύγετε από εδώ. Τους έδιωξαν άρον-άρον από τον πάγκο. Τους έδιωξαν. Αυτή είναι η απήχηση της κυβέρνησης στις λαϊκές αγορές.
1: Οπότε σου λέει ο Πλεύρης, κάτσε να πω, ακούσατε, κάτσε
0: ναι,
1: να πω για να,
0: ναι,
1: το σβήσω,
0: αυτό σου είπα,
1: να το σβήσω.
0: Ο Πλεύρης είναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, εντάξει, πιο σοφή αντίδραση δεν θα μπορούσε να υπάρξει από την αντίδραση του Πλεύρη.
1: Κάτσε να είναι πυροσβέστης.
0: Αυτή είναι η αντίδραση του κόσμου στις λαϊκές αγορές. Και επειδή οι επικοινωνιολόγοι και οι πολιτικοί αναλυτές δεν πηγαίνουν λαϊκές αγορές. Και δεν ξέρουνε, κάνουνε δημοσκοπήσεις τις οποίες τις μαγειρεύουν κιόλας κάποιες εξ αυτών.
1: Από
0: τα γραφεία και με τους συνεργάτες τους. Λοιπόν, ήθελα να κάνουν μια δημοσκόπηση στις λαϊκές αγορές, να δούμε εκεί τα ποσοστά των κομμάτων.
1: Έτσι.
0: Και μιας και μιλάμε για δημοσκοπήσεις, ο Δρυμνιώτης, τον οποίο ξέρω ότι δεν πας, εγώ τον έχω φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή.
1: Όχι, δεν πάω, ξέρεις.
0: Διαφωνείς με τις απόψεις του.
1: Όχι, διαφωνώ. Είναι ο άνθρωπος μεροληπτικός. Διαφωνώ με κάποιον που είναι.
0: Είπε μια μεγάλη αλήθεια.
1: Που είναι.
0: Και η δήλωσή του. Ξέρεις, μερικές φορές εν τη ρήμη του λόγου.
1: Τι είπε.
0: Εν τη ρήμη του λόγου λέει. Μπορεί να πεις κάτι το οποίο τελικά είναι. Απογοητεύει αυτόν τον οποίο υποστηρίζεις. Ο Δρυμνιώτης είναι γνωστό ότι είναι υποστηρικτής του Μητσοτάκη και του Μεγάρου Μαξίμου. Χωρίς να το καταλάβει προφανώς, σε μία συνέντευξή του είπε το εξής. Είπε, θέλω να τη βρεις τη συνέντευξη, Δρυμνιώτη, για να βάλουμε το απόσπασμα.
1: Για
0: το 25%.
1: Α, το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: Βρες το λίγο. Σου είχα πει ότι είπε κάτι το οποίο. Κατάλαβε τι είπε.
0: Λοιπόν, βρες το λίγο, σε παρακαλώ.
1: Θα το βρω
0: πολύ.
1: Τώρα.
0: Βρες το την ώρα που μιλάω εγώ, για να το δώσουμε στον κόσμο, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί μιλάμε. Τι είπε ο Δρυμνιώτης. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν η κυβέρνηση δεν πιάσει και η Νέα Δημοκρατία το 25%, τότε η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει 75 βουλευτές. Κάτι το οποίο το λέω εδώ και μήνες εγώ. Και λέει τώρα ο Δρυμνιώτης, ο υποστηρικτής του Μεγάρου Μαξίμου, οι άλλοι με τους 225 οι υπόλοιποι που θα διαθέτουν κάνουν ό,τι θέλουν. Και μπορούν μέσα σε αυτά τα ό,τι θέλουν να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να παραπέμψουν το Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο. Αυτή η κουβέντα του Δρυμνιώτη, που μάλλον του ξέφυγε, είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος, φίλες και φίλοι, του Μεγάρου Μαξίμου. Γι' αυτό και βάζουν τον πήχη ψηλά σε συνεννόηση με κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Τσιμπημένα ποσοστά. Διότι αν δώσουν τα πραγματικά ποσοστά, που κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 22% η Νέα Δημοκρατία, και και δημιουργηθεί μια ψυχολογία ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ξεπεράσει το 25%, αυτό θα σημάνει τρομερές πολιτικές εξελίξεις. Το 25% κατά την προσωπική μου άποψη είναι η κόκκινη γραμμή των εξελίξεων πρωτίστως στη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια των πολιτικών εξελίξεων στον τόπο. Και γιατί είναι η κόκκινη γραμμή. Και γιατί μάλλον. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές δημοσκοπήσεις πλέον να εμφανίζονται στην πρόθεση ψήφου στο 28%. Δεν έχουν 28%. Απλώς πάνε να περάσουν και να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, διότι σου λέει αν παίρνει 28% πρόθεση ψήφου και το πραγματικό ποσοστό είναι 30-32%, να δημιουργήσουμε αίσθηση ότι μπορεί από τις πρώτες εκλογές να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, και αυτό θα είναι η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, ότι πάμε να κερδίσουμε τις εκλογές από τον πρώτο γύρο, προκειμένου όχι να πάρουν 36-37% που χρειάζεται για να κάνεις αυτοδυναμία. Αυτό είναι όνειρο θερινής νυχτός. Προκειμένου να ξεπεράσουν το 25%. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά 10 ολόκληρων μονάδων, που είναι εικονικές αυτές οι 10 μονάδες. Είναι έτσι όπως σας τα λέω, φίλες και φίλοι, και θα με θυμηθείτε. Γιατί λοιπόν το 25% είναι κόκκινη γραμμή? Διότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπεράσει το 25%, η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση την απλή, άδολη αναλογική, με βάση φυσικά τα κόμματα τα οποία θα μπουν στη Βουλή, και χρειάζεται με το εκλογικό σύστημα, δεν είναι απλή, άδολη αναλογική, έχει την προϋπόθεση του 3% για να εισέλθει στη Βουλή, αλλά εάν ξεπεράσει το 3%, στη συνέχεια η κατανομή των εδρών, αν το πρώτο κόμμα δεν έχει πάνω από 25%, γίνεται με βάση την απλή αναλογική. Τι σημαίνει αυτό? Αν η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πιθανό σενάριο 24%, παίρνει όντως 75 βουλευτές. 75 βουλευτές σε ένα πιθανό σενάριο 24%. Ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία δεν το αφισβητεί κανένας. Είναι 100%, σας το υπογράφω. Αλλά φανταστείτε το πρώτο κόμμα να έχει 24%, το δεύτερο κόμμα να έχει 17%, έτσι, και μετά ούτε και τα υπόλοιπα κόμματα να είναι μια Βουλή, γιατί με τόσο χαμηλό ποσοστό πρώτου κόμματο σημαίνει ότι η Βουλή θα είναι τουλάχιστον 8-κομματική, μπορεί και 9-κομματική, και το πρώτο κόμμα να έχει 75 βουλευτές. Εκεί αρχίζουν οι πολιτικές εξελίξεις στον τόπο. Πρώτον, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και βλέπετε τελευταία να υπάρχει έντονη κινητικότητα από τους λεγόμενους δελφίνους. Θα τεθεί θέμα Μητσοτάκη, διότι πολύ απλά θα βγουν κάποιοι, ειδικά όσοι δεν εκλεγούν, δεν είναι μέσα στους 75, και θα πούν παιδιά εδώ διαλυόμαστε. Εδώ διαλυόμαστε, και το πρώτο θέμα που πρέπει να τεθεί είναι το θέμα αρχηγού. Δεν μπορεί από το 41 να πέφτουμε στο 24, Και δεν μπορεί το 24 να γίνει 37 στο δεύτερο γύρο. Οπότε, θέμα μεταβατικής κυβέρνησης, η κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας με άλλο πρόσωπο από το δικό μας πολιτικό χώρο που είμαστε πρώτο κόμμα. Τι θα κάνει τότε ο Μητσοτάκης? Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης? Και προσωπικά, για να μην πω ότι αν πάρει κάτω από 25%, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι να θέσει την παραίτησή του ενώπιον των οργάνων του κόμματος και να παραιτηθεί από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα έκανε ο κάθε ευαίσθητος πολιτικός, ο οποίος το κόμμα του από το 41 να πέσει στο 24% είναι μια σαφέστατη αποδοκιμασία. Είναι σαν να έχει χάσει τη μισή του εκλογική δύναμη. Δεύτερη εξέλιξη. Ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, πάντοτε θεωρητικά μιλάμε τώρα, έτσι. Εμείς κάνουμε θεωρητική ανάλυση αυτή τη στιγμή. Αλλά σε ένα υπαρκτό ενδεχόμενο, γι' αυτό κάνω και την ανάλυση. Διότι είναι υπαρκτό ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να είναι γύρω στο 25%. Στην περίπτωση αυτή που ο Μητσοτάκης βγει και πει, επειδή έχει και τον κινησμό μέσα του και επειδή ξέρει ότι είναι υπαρκτό αυτό το οποίο θα σας πω αμέσως τώρα, εμείς παίρνουμε το μήνυμα, είμαστε πρώτο κόμμα, περνάμε 6, 7, 8 μονάδες στο δεύτερο, ας το πούμε, πάμε για δεύτερες εκλογές και θα θέσει το παράδειγμα του 2012, όπου η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά πήρε 18,75% στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες πήρε 29,8%. Πήρε 10-11 μονάδες παραπάνω. Θα βγει και θα πει το 24-24,5% εγώ μπορώ να το κάνω 35% και να κυβερνήσω αυτοδύναμα ή να είμαι κοντά στην αυτοδυναμία. Εκεί μπορεί να το σταματήσουν και εκεί αναφέρεται ο Δρυμιώτης τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διότι όντως, αν παρεμπτός χάρη δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο πρώτο κόμμα που θα είναι η Νέα Δημοκρατία και πει ο Μητσοτάκης γυρίσει την εντολή και πει δεν μπόρεσα να σχηματίσω κυβέρνηση και την πάρει το δεύτερο κόμμα που όπως όλα δείχνουν θα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, είναι στο χέρι του Τσίπρα ή του Ανδρουλάκη αν είναι τρίτο κόμμα το Πασόκ ή δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι τρίτο κόμμα, σε κάποιο από τα κόμματα και ιδιαίτερα εδώ είναι η ευθύνη του μεγαλύτερου κόμματος, λοιπόν, να βγει και να πει εγώ μπορώ να σχηματίσω κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να είναι προϊόν διότι δεν μπορούν να συνεργαστούν, δεν θα φτάνουν τα κουτιά του δεύτερου με του τρίτου αλλά θα χρειαστεί και ο τέταρτος ενδεχομένως και ο πέμπτος ή κάποιος ο οποίος θα έχει μπει στη Βουλή. Δεν κάνω κυβέρνηση συνεργασίας διότι είναι αδύνατο να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας από ετερόκλητους πολιτικούς χώρους. Μπορώ όμως να κάνω μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με βασικό θέμα τη διαφάνεια, που η διαφάνεια τσαλακώθηκε και οι θεσμοί τσαλακώθηκαν στον τόπο με το θέμα των παρακολουθήσεων, το οποίο έγιναν όργια και με βασικό αίτημα την παραπομπή του άμεσου υπεύθυνου για τις υποκλοπές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Αυτό είπε και ο Δρυμιώτης, τον οποίο έχουμε έτοιμο το σχετικό ηχητικό.
1: Τον οποίο έχουμε έτοιμο και να τον ακούσουμε σε μία από τις εκπομπές που έδωσε συνέντευξη και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, δηλαδή τι εννοείται, υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Για πάμε.
8: Ο Γέρος ο Καραμανλής είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. Τον πρώην πρωθυπουργό δεν το στέλνει στο ειδικό δικαστήριο, το στέλνει σπίτι του.
9: Είχε πει δεν το στέλνει φυλακή.
10: Γιατί την επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κύριε Δημιώτη? Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά.
8: Ναι, υπάρχει αυτός.
10: Εξηγήστε τον μας λίγο για να ακούσουμε γιατί κινδυνεύει ο σημερινός πρωθυπουργός.
9: Εκφρασμένος κίνδυνος.
10: Γιατί το έχουν εξηγήσει λίγο, κύριε Δημιώτη? Δεν τον εκφράσατε εσείς, κύριε Καραθάνου, γι' αυτό αφιερθήνομαι. Θα ήθελα να πάει φυλακή. Θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Δρυμιώτη ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα.
8: Σε 25% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 75 βουλευτές. Οι άλλοι έχουν 225. Κάνουν ό,τι θέλουν. Και χωρίς το κουκουέ κάνουν ό,τι θέλουν.
10: Αυτή είναι η βουλευτική κατάσταση. Ναι.
8: Ναι, ωραία. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Θα κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Να ψηφίσουν να πάει ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης για τις υποκλοπές και από εκεί.
10: Α, για τις υποκλοπές θα πάει ειδικό δικαστήριο, μάλιστα. Ο κίνδυνος μάλλον δεν είναι για το ελληνικό λαό.
9: Είναι ο κίνδυνος της
10: κυβερνησίας. Άλλο μας λέει ο κύριος Δρυμιώτης. Κύριε Καραθάνου, παρακαλώ, υπερασπιστείτε τον, αλλά άλλο μας λέει.
9: Όχι, θα πάει στη φυλακή ο Μητσοτάκης για ένα θέμα, υποκλοπές ή οτιδήποτε άλλο βρουν, αλλά σε αυτή τη γεωπολιτική κατάσταση
1: προλαμβάνεται.
9: Δεν θα έχει κυβέρνηση. κυβέρνηση. Γιατί τα έχει υπόσταση. Τα έχουν μια κυβέρνηση με πέντε κόμματα που μεταξύ δεν συμφωνούν σε τίποτα. Στο μόνο που συμφωνούν είναι ότι πρέπει να πάει φυλακή ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το πρόβλημα της
11: κυβέρνησης. Δεν εκπροσωπώ ειλικρινά κάποιο κόμμα σήμερα. Γιατί με αυτά τα οποία λέει η κυβερνητική παράταξη ότι θα πάει για τις υποκλοπές και τονίζει σε
9: εσείς το έχετε πει αυτό. Το προηγούμενο σας κόμμα, τώρα το ότι φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, αυτά είπε ο Δρυμιώτης, σε ποιο κανάλι το έδωσε. Να πούμε και την πηγή για να μην έχουμε άλλα ζητήματα.
1: Όχι, δεν
0: λοιπόν, αυτά είπε ο Δρυμιώτης, το είπε πολύ καθαρά, ότι υπάρχει ο κίνδυνος η Νέα Δημοκρατία να μην πάρει 25%.
1: Στο Blue Sky.
0: Στο Blue Sky, λοιπόν, ωραία. Είπαμε και την πηγή, 25% να πάρει, να εκλέξει 75 βουλευτές και οι υπόλοιποι να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Γιατί κύριοι και αναλυτές, και, γιατί αυτό θα παίξει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει θανάσιμο κίνδυνο για τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο? Δεν το κατάλαβα. Αν υπάρχουν ευθύνες του ανθρώπου στον οποίο υπάγεται η ΕΕΠ όλα αυτά τα χρόνια και ο οποίος εκβιάζεται από το βασικό πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε για τις υποκλοπές, τον Ντίλιαν, τον Ισραηλινό πρώην στρατιωτικό, ο οποίος στην ουσία εκβιάζει τον πρωθυπουργό της χώρας και του λέει ότι εμείς δεν είμαστε ιδιώτες και ότι εμείς συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις και τον δείχνει ως βασικό προμηθευτή του Πρέταντορ, γιατί να μην αποφασίσει γι' αυτό η ελληνική δικαιοσύνη με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία μπορεί όντως να είναι μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η οποία να έχει ετερέκλητες πολιτικές δυνάμεις, αλλά με βάση ένα ατόπιμα θεσμικό το οποίο έγινε να διερευνηθεί, δεν λέμε να καταδικαστεί, το ειδικό δικαστήριο θα αποφασίσει αν είναι ένοχος ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά υπάρχει κάπου ασυλία, δηλαδή... Αυτό που είπε ο Δρυμιώτης ήταν πολύ πονηρούλικο. Λέει, είπε ο Καραμαλής ότι τον πολιτικό σου αντίπαλο δεν τον στέλνεις φυλακή, αλλά τον στέλνεις σπίτι του. Άρα στην ουσία, εάν το 25% δεν το πάρει ο Μητσοτάκης, πρέπει να πάει ο ίδιος σπίτι του για να γλιτώσει το ειδικό δικαστήριο. Καταλάβατε? Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η πολιτική ιστορία σε αυτόν τον τόπο, όπου ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν έστειλε σπίτι του τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι πολύ απλά δεν μπορούσε να το στείλει σπίτι του, αλλά τον έστειλε στο ειδικό δικαστήριο η οικογένεια Μητσοτάκη τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1993, το 1989, συγγνώμη, 89, 1989. Και το 1993 ιτήθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Και θυμάμαι την... ήμουνα 12 χρονών, κάθαρση. Ήταν το νούμερο ένα λέξη, κάθαρση.
0: Και για τότε να θυμόμαστε και καλά την πολιτική ιστορία του τόπου, διότι και εγώ τότε τη θυμάμαι καλά ως νεαρός ρεπόρτερ που ήμουνα, το 1989, με βάση έτσι τον νόμο ο οποίος στήθηκε από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, τον Υπουργό Εσωτερικών και ισχυρό κεφάλαιο του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο που έκανε ό,τι γούσταρε. Υπήρξε ένας εκλογικός νόμος ο οποίος στις πρώτες εκλογές η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είχε πάρει 44% και δεν είχε σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δεν μπορούσες να σχηματίσεις αυτοδύναμη κυβέρνηση. Mm-hmm. Και έγινε σύμπραξη της Νέας Δημοκρατίας και της αριστεράς που ήταν ενιαίο κόμμα τότε. Λοιπόν, με Χαρίλα που υπήρχε κόμμα αριστερά, και έγινε σύμπραξη με βασικό αντικείμενο να παραπεμφθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Παραπέμφθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο και μάλιστα πρωταγωνιστής αυτό ήταν ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σημειώστε το αυτό. Παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο, αθωώθηκε από το ειδικό δικαστήριο, ξαναέγιναν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία τσίμπησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη 1%, πήγε στο 45 και κάτι, δεν μπόρεσε πάλι να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, έγινε και η οικουμενική κυβέρνηση με τη συμμετοχή και της Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο είχε αθωθεί και του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου από το ειδικό δικαστήριο, και της αριστεράς. Κυβέρνησε μεταβατικά λίγους μήνες και αυτή η κυβέρνηση, και ξαναέγιναν τρίτες εκλογές στις οποίες η Νέα Δημοκρατία πήρε 46 και κάτι, έβγαλε 150 βουλευτές, πάλι δεν έκανε αυτοδυναμία, με 46,5, για να καταλάβεις τι εκλογικός νόμος ήταν ο εκλογικός νόμος Τσοχατζόπουλου, με 46,5 πάλι δεν είχε αυτοδυναμία. Και το κόμμα, από το κόμμα του αείμνηστου τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, μεταγενέστερα έγινε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας από τότε,

0: πρόσωπο από τις εκλογές του 89, του Κωστή Στεφανόπουλου, εξελέγησαν δύο βουλευτές στη Διανά τότε. Ο ένας ήταν ο Στεφανόπουλος και ο άλλος ήταν ο Κατσίκης. Ο Στεφανόπουλος δεν πήγε στην κυβέρνηση συνεργασίας, πήγε ο Κατσίκης και είχαμε τη λεγόμενη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Κατσίκη με 151 βουλευτές, η οποία κυβέρνησε 3,5 ολόκληρα χρόνια και έπεσε από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Να κάνω μια ερώτηση ενός απλού πολίτη. Δηλαδή, ας πούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά που λέει ο Δρυμνιώτης, δεν τα γνωρίζει?
0: Πώς δεν τα γνωρίζει?
1: Γιατί τραβάει το σκηνή, δηλαδή,
0: είπα,
1: γιατί θέλει να φέρει.
0: Είπα κάτι. Ο μεγάλος πονοκέφαλος δεν είναι απλά προβληματισμός. Είναι πονοκέφαλος το Μέγαρο Μαξίμου, είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να είναι πάνω από 25%. Ωραία. Και μάλιστα θέτουν και τον πύχη. Να σου πω που θέτουν το ανώτατο όριο. Λένε θα είναι ένα ιδανικό ποσοστό αυτό αν πάρουμε. 28%.
1: Ωραία.
0: Το 28% είναι το ανώτατο που πιστεύουν κατά βάθος ότι μπορούν να πάρουν.
1: Ωραία. Θέλω να πω, πέρα από τους αριθμούς, 25-28, που φυσικά οι αριθμοί θα δείξουν το μέλλον της ιστορίας αυτής, δεν βλέπει ότι πάει τη χώρα προς τα εκεί? Δηλαδή, γιατί τραβάει το σκηνί σε αρνητικό βαθμό?
0: Γιατί πολύ απλά ότι αυτές οι εκλογές είναι για τον ίδιο καθοριστικές για την πολιτική του πορεία και για την προσωπική του πορεία. Σου επαναλαμβάνω. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπεράσει το 25%, ο Μητσοτάκης έχει δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να παραιτηθεί για να γλιτώσει το ειδικό δικαστήριο και η δεύτερη είναι να μην παραιτηθεί και να παραπευθύνεται στο ειδικό δικαστήριο. Καθαρές κουβέντες. Ενώ αν πάρει 28%, σώζει την παρτίδα, δεν θα κινηθεί εσωτερικό θέμα. Αν πάρει 28% σημαίνει ότι θα έχει μια διαφορά τουλάχιστον 10 μονάδων από το δεύτερο, οπότε και οι δεύτεροι δεν θα μπορούν να θέσουν θέμα. Θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπου θα βάλει το γνωστό θέμα αυτοδυναμία ή χάος, ό,τι φτιάξαμε θα ρημαχθεί στη συνέχεια και θα κινδυνεύσει η χώρα με χρεοκοπία. Θα τσιμπήσει κάποιος κόσμος από το ενδεχόμενο της μη,
1: του φόβου και της
0: και το 28% θα γίνει σίγουρα πάνω από 30%, που και αν γίνει κάτω από ειδικές προϋποθέσεις 32 ή 33, με κάποια συνεργασία μετά τις δεύτερες γύρες των εκλογών, διασώζεται ο Μητσοτάκης.
1: Ένας που μας ακούει, ξέρεις τι λέει, άρα ζούμε έναν εκλογικό εκβιασμό αυτή τη στιγμή.
0: Προφανώς.
1: Αυτό.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Και αν δεν το ζούμε τώρα, θα το ζήσουμε πολύ πιο έντονα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
1: περίοδου. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, θέλει ο κόσμος. Να πάμε, όταν λέμε τα βράχια, τι εννοούμε τα βράχια? Ποια είναι τα βράχια, να μας εξηγήσει κάποιος? Αυτά που συμφέρει τον καθένα είναι τα βράχια. Έχω και Αβραμόπουλο, αν θες να ακούσεις.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ήτανε, συγγνώμη, μια παρένθεση. Συγγνώμη.
0: Αυτά που λέει ότι είναι μπουρδές.
1: Μπουρδές και.
0: Αυτό είναι προχθεσινό.
1: Δεν πειράζει. Θέλω να τα ακούσεις και θέλω να δεις τη στάση των δημοσιογράφων. Γιατί υπάρχει διαφορά δημοσιογράφοι από δημοσιογράφοι. Άλλοι δημοσιογράφοι του FM 100, άλλοι δημοσιογράφοι κάποιων άλλων καναλιών. Για ακού.
2: Τόσο καθαρό και μάλιστα. Σας κάλεσαν να καταθέσετε.
3: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
2: Η Βελγική Δικαιοσύνη.
3: Όχι,
2: δύο φορές.
3: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
2: Ποιος σας κάλεσε?
3: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπούρδα, έτσι.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί, για παράδειγμα.
3: Γιατί
2: η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το.
3: Όχι.
2: Μόνο σε εσάς.
3: Γιατί όμως.
2: Γιατί
3: εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν
2: 3.000. Γιατί δεν πληρώνονταν?
3: Γιατί είχαν δουλειά. Μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο με 4.500 ευρώ το μήνα.
2: Αυτό είναι
3: η ιστορία. Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Λοιπόν, το θέμα, Αβραμό, καταρχάς είναι απαράδεκτες οι εκφράσεις του. Είναι μία μπούρδα, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Οι θεσμοί, κύριε Αβραμόπουλε, πρέπει να τους σέβεστε, και ειδικά εσείς που θητεύσατε και σε ευρωπαϊκό θεσμό, ήσασταν Ευρωπαίος Επίτροπος, με αμοιβές, τεράστιες αμοιβές το χρόνο. Λοιπόν, με τεράστιες αμοιβές το χρόνο, είπαμε πριν 20.000 ευρώ το μήνα, 240.000 ευρώ το χρόνο. Και οι θεσμοί, είτε είναι ευρωπαϊκοί, είτε είναι ευρωπαϊκή αστυνομία, είτε είναι ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, είτε είναι ελληνική αστυνομία, είτε είναι ελληνική δικαιοσύνη, οφείλετε ως πολιτικός να τους σέβεστε και δεν μπορείτε να μιλάτε έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, ας πούμε ότι δεν υπάρχει νομικό θέμα στην περιπέτεια του κυρίου Αβραμόπουλου. Δεν υπάρχει. Να το δεχτούμε αυτό, ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα και ότι όλα έγιναν νόμιμα. Υπάρχει όμως ηθικό θέμα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι στην ενεργό πολιτική ζωή της χώρας πάνω από 30 χρόνια, ο οποίος θήτευσε σε όλα τα καλά υπουργεία σε αυτή την πολύχρονη διαδρομή του, από το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι το Υπουργείο Υγείας, ο οποίος τιμήθηκε από το κόμμα του και προτάθηκε και έγινε τελικά Ευρωπαίος Επίτροπος με αυτές τις απολαβές που παίρνουν όλοι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι, τις εξωφρενικές απολαβές. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που αν ρίξεις μια ματιά στο πόθεν έσχεσαι του, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε και για την περιουσία την οποία έφτιαξε όλα αυτά τα χρόνια, να λέει, να λέει ότι εγώ πήγα και συνεργάστηκα ένα χρόνο όταν τελείωσε η θητεία μου, διότι δεν είχα άλλη δουλειά και γι' αυτό πήρα τα 5.000 ευρώ το μήνα που φορολογητέα με βάση το φόρο που πλήρωσε είναι 3.500 ευρώ. Είχατε ανάγκη αυτά τα 3.500 ευρώ, κύριε Αβραμόπουλε? Γιατί δεχτήκατε να πάτε για 3.500 ευρώ να κάνετε στην ουσία μία αργομιστία? Μία αργομιστία. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα, το ηθικό θέμα. Στα 70 σας και με βάση το πόθεν έσχες που έχετε, είχατε ανάγκη αυτά τα 3.500 ευρώ? Απαντήστε, κύριε Αβραμόπουλε, σε αυτό. Και αυτό όφυλα να ρωτήσουν οι συνάδελφοι.
1: Αυτό ήθελα
0: και
1: να
0: δεν
1: σου
0: το
1: πω.
0: Ρώτησαν.
1: Α, μπράβο.
0: Το θέμα είναι ηθικό και πολιτικό. Καταλάβετε το επιτέλους και μην δουλεύετε τον κόσμο. Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ. Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Όλα ανοιχτά από τον Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα από τον αντιστράτηγο αναποστρατεία γεωστρατηγικό αναλυτή Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Στρατηγέ μου, καλημέρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά
9: μας πήρε το χρόνο
0: η περιοδία στην λαϊκή αγορά του Άργους, τον Ανδριανό Πλεύρη, και οι προκλητικές δηλώσεις Αβραμόπουλου, οπότε έριξα πράγμα μπόλικο και ξέφυγα. Ξέφυγα από το χρόνο.
9: Πέρα, έτσι.
0: Βέβαια, λέμε, εδώ δεν μας ξεφεύγει τίποτα.
9: Πάει να, πώς το λένε, να ανακαταληφθεί η Πελοπόννησο, η Μακεδονία. Τέλος πάντων.
0: Ωραία τα λέτε.
9: Αυτά είναι εκεί. Νομίζω ότι οι μάζες, ο ελληνικός λαός, ξέρετε, και κλείνω εδώ, δεν είναι σκυλάκι για να το έχεις κάτσε, πώς το λένε, πάνω, κατέβα, πήγαινε εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό ας το καταλάβει όλη η πολιτική ελίτ. Κατακριστικός είναι ο όρος ελίτ. Τέλος πάντων, έχουμε και άλλα θέματα και πραγματικά, δηλαδή, στα θέματα διεθνούς ασφάλειας πρέπει να ρίξουμε και εκεί προσοχή.
0: Λοιπόν, πραγματικά, εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό γι' αυτό. Το επιχείρημα του Μεγάρου Μαξίμου ότι έχουν αποκατασταθεί σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι ο Τραμπ πάει το Μητσοτάκι, έτσι λένε στο Μεγάρο Μαξίμου, και ότι είναι θέμα χρόνου να έρθει και στην Ελλάδα ο Τραμπ, αυτό διαρρέουν, πλήρως καταρρύπτεται από τα λόγια, τα θερμότατα λόγια για τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του Ντόναλντ Τραμπ, και για τον οποίο μίλησε το χθεσινό βράδυ ο κύριος Τραμπ και ο οποίος άφησε ανοιχτό, ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο για δωράκι δώρο, όχι δωράκι, δωράρα θα το έλεγα εγώ, της Αμερικής στην Τουρκία σχετικά με τα F-35. Τι λέτε?
9: Θα χαροποιήσει, όπως το είπε, που θα χαροποιήσει, έτσι ακριβώς είπε, to make them happy. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τραμπ ποτέ δεν έχει κρύψει το θαυμασμό και την εκτίμηση την οποία έχει στον Τούρκο πρόεδρο. Πρώτον. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος Τραμπ γνωρίζει το όνομα του Έλληνα πρωθυπουργού?
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά στο Τραμπ και με τον οποίο έχω συνομιλήσει σε τηλεοπτικό σταθμό πάρα πολλές φορές, πανελλαδικής εμβέλειας, επιμένει σε αυτό το οποίο λέτε και λέει ότι ο Τραμπ αγνοεί πλήρως τον Μητσοτάκη. Τον αγνοεί πλήρως. Είναι σαν να μην υπάρχει για τον Τραμπ ο Μητσοτάκης.
9: Θέλω να σας πω έτσι, αν δούμε και τα, για να φύγουμε και να πάμε σε ακόμα σοβαρότερα θέματα, αλλά εάν δούμε το πώς εκλιπαρούσε με τον τρόπο του, αν τη θυμάστε εκείνα τα στιγμιότυπα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, πώς πήγαινε πίσω από τον Τραμπ, μήπως και γυρίσει και του πει τι κάνεις. Το θυμάστε εκεί,
0: το
9: Σουηδό. Ή άλλα πράγματα, ή εκεί οι φωτογραφίες που είχε πάει στο Σάρμ Ελ Σεϊχ για να... μαζί με άλλους ηγέτες για να μπουν γλάστρες στο Τραμπ που υπέγραφε την υποτιθέμενη συμφωνία ειρήνης στην Γάζα. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο είπατε είναι σημαντικό και θα σας πω γιατί είναι σημαντικό. Διότι εδώ πρόκειται να κάνει, όντως το έχει ανακοινώσει, να κάνει κάποιες χάρες, το λέω, στον πρόεδρο Ερντογάν. Η Τουρκία δεν είναι το καλό παιδί του ΝΑΤΟ. Παρόλο ότι χρησιμοποιούν την έκφραση τόσο στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ ως ένας από τους πιο πολύτιμους και ισχυρότερους στρατούς που υπάρχει, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρησιμοποιεί τον όρο στρατηγικός εταίρος. Βέβαια, πώς οι σύμμαχοι και εταίροι να μην πούνε καλά λόγια, όταν η Ελλάδα έχει ήδη υπογράψει από τις 7 Δεκεμβρίου του 2023 τη πολιτική διακήρυξη, πώς λέγεται, καλής γειτονίας και φιλίας με έναν γείτονα ο οποίος διαρκώς απειλεί να κάνει βλάβη στα συμφέροντά της. Πάμε τώρα στο κύριο θέμα, το οποίο είναι λίγο πιο πολύπλοκο από ό,τι φαίνεται. Εδώ, γιατί έχει τα πάντα στην Ελλάδα και από την παρούσα κυβέρνηση έχουν αναχθεί σε επικοινωνία και τίποτα άλλο, όχι παραγωγή πολιτικής, επικοινωνία. Όπως σας το λέω. Άρα λοιπόν, το αφήγημα ότι εμείς έχουμε μπλοκάρει τη Τουρκία, τα F-35, και είμαστε στο πρόγραμμα, ενώ αυτή δεν είναι, παρεμπιπτόντως εμείς αγοράζουμε, δεν είμαστε στο πρόγραμμα. Η Τουρκία ήταν σε πρόγραμμα συμπαραγωγής, έτσι, και έχει ζημιωθεί. Αλλά πες περιπτώσει. Το ζήτημα ήταν ότι της επιβλήθηκε σημαντική κύρωση, το θυμάστε, επειδή πήρε τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Βάσει του νόμου Κάτσα, που είναι για τις αντιαμερικανικές ενέργειες κατά τους αντιπάλους. Εδώ όμως, ο πρόεδρος Τραμπ, αν ήταν μόνο αυτό, θα μπορούσε να υπογράψει μία διοικητική πράξη, προσέξτε, διοικητική πράξη, και να άρει αυτόν τον περιορισμό. Υπάρχει όμως κάτι άλλο. Και εκεί πρέπει να το δούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να αρθεί. Υπάρχει ο νόμος 1245, η τροπολογία 1245, ξέρετε, κάνουμε και στην Αμερική τροπολογίες, έτσι, όχι μόνο εδώ, μόνο που εκεί είναι ημέρα, δεν είναι νύχτα. Είναι ένας νόμος που υπογράφηκε, που ψηφίστηκε το 2020 για αμυντικούς προϋπολογισμούς. Εκεί, ξέρετε ποιος ήταν ένας από αυτούς τους οποίους, μάλλον από τους ηθήνοντες νόες που προχωρήσαν αυτό το νόμο για να απαγορεύσουν? Ο νυν υπουργός εξωτερικών, ο Ρούμπι, ο οποίος ήταν τότε απλά γερουσιαστής, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών. Αν θυμάστε, ήταν ο Μενέντες τότε πρόεδρος. Ξέρετε, αυτός με τα σκάνδαλα.
0: Ναι, με τα σκάνδαλα, βεβαίως.
9: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει, ειλικρινά σας το λέω αυτό, μας ενδιαφέρει ότι κατοχύρωσε πολλά από τα εθνικά συμφέροντα. Άρα είναι δύσκολο αυτό να γίνει. Όχι ακατόρθωτο, γιατί έχει και την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα ξεπεράσει όχι τις αντιρρήσεις της ελληνικής πλευράς, του κ. Μητσοτάκη δηλαδή, του κυρίου Νετανιάχου. Εκεί είναι το θέμα, ο οποίος έχει βάλει βέτο. Παρ' όλα αυτά, το αφήγημα, όπως βλέπετε, ότι εμείς έχουμε απομονώσει, πώς το λέμε, έτσι δεν λέμε, έχουμε απομονώσει, έχουμε στριμώξει, εκνευρίζεται η Τουρκία με τις συμμαχίες μας, άσχετα δηλαδή αν ο ένας από τους εντός εισαγωγικών συμμάχους, η Αίγυπτος, δημιουργεί πλαίσιο, στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας με την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Θέλω να σας πω, είναι πάρα πολλά αυτά που λέμε. Αυτό όμως περισσότερο που θα πρέπει να προσέξουμε, ότι κάτι θα πει, κάτι θα κάνει. Ενδεχομένως να εγκρίνει, να πει ότι εγώ θα σας δώσω 110 κινητήρες F-110, πώς λέγονται, για τα αεροπλάνα που θα φτιάξετε. Ξέρετε, φιλοδοξεί να φτιάξει αεροπλάνο και η Τουρκία, έτσι. Το καν. Μπορεί να πει αυτό. Αυτό όμως που θα πρέπει να προσέξουμε, και κλείνω εδώ κύριε Κοντογουλίδη, είναι αυτό το οποίο έθεσε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς στην Κρήτη, για τα δύο στρατηγεία τα οποία επιδιώκει η Τουρκία να κάνει ένα στο Βόσπορο για να ελέγχει τον εύξενο πόντο, τη Μαύρη Θάλασσα όπως τα λέμε, και το άλλο στην Αντάλια για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αυτά πρέπει να το προσέξουμε και πουδενή λόγο θα πρέπει η Ελλάδα να συμφωνήσει, γιατί η αποφάσεις των ΝΑΤΟ παίρνονται με κονσένσους, δηλαδή συνένεση, κατ' ουσίαν δηλαδή με ομοφωνία. Όλοι πρέπει να συμφωνήσουν ή τουλάχιστον κανείς να μην διαφωνήσει. Αυτό πρέπει να προσέξουμε, διότι η Τουρκία είναι βέβαια ότι θα χρησιμοποιήσει και πάλι την συμμαχία για να προωθήσει την αναθεωρητική και ηγεμονική της ατζέντα.
0: Στρατηγέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά, γεια σας. Γεια,
0: Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, γεωστρατηγικός αναλυτής. Αυτά για τις δηλώσεις Τραμπ για τον Ερντογάν. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τεράστιο. Τεράστιο. Κανονικά, όχι, μην παίρνετε τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Μην παίρνετε. Είπαμε, θα τηλεφωνείτε όταν σας δίνω την οδηγία να τηλεφωνήσετε. Θα μιλήσω πρώτα για το θέμα και μετά θα βγάλουμε στην τηλεφωνική γραμμή αυτόν τον οποίο θα βγάλουμε. Λοιπόν, αυτά και για τις συνεννοήσεις, τις ενδοεπιστημονικές συνεννοήσεις μας. Πάμε αμέσως στο επόμενο θέμα, για το οποίο κανονικά, φίλες και φίλοι, εάν στη χώρα μας υπήρχε όντως λογική εθνικού συμφέροντος από τα πολιτικά κόμματα της χώρας και κυρίως από αυτή την κυβέρνηση, έπρεπε σήμερα ή χθες, όπου έγιναν ανακοινώσεις, να γίνει το εξής απλό. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, με βάση τις συγχωνεύσεις των σχολείων λόγω τεράστιου δημογραφικού ζητήματος που αναγκάζεται να κάνει η κυβέρνηση για να γλιτώσει πόρους, αντί λοιπόν αυτό να το παρουσιάζει ως κυβερνητική μεταρρύθμιση από την ολίγιστη Υπουργό Παιδείας, η οποία είναι πολύ λίγη για αυτό το δύσκολο Υπουργείο, ελάχιστη είναι, ανύπαρκτη είναι η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, θα έπρεπε, εάν υπήρχε κυβέρνηση και Πρωθυπουργός και Υπουργός Παιδείας σοβαρός, που να λειτουργεί με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, θα έπρεπε, τι έπρεπε να κάνει ο Μητσοτάκης, χθες κιόλας, να συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, στην οποία δεν μπορούσαν να μην πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, θα ήταν εκτεθειμένοι. Να καλέσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και να τους πει: κύριοι, όπως είπε το αμίμητο, δυστυχώς επτοχεύσαμε. Δυστυχώς επτοχεύσαμε δημογραφικά. Το δημογραφικό δεν είναι απλώς ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι η γάγκρενα του έθνους. Αυτά λένε τα στοιχεία. Δεν υπάρχουν παιδιά πλέον στην ελληνική περιφέρεια. Αναγκάζομαι να κάνω συμπτύξεις σχολείων, όχι για να γλιτώσω λεφτά, διότι δεν μπορεί να πληρώνουμε, ας το πούμε, τζάμπα λεφτά. Και εκεί όντως έχει δίκιο. Αλλά ελάτε εδώ να συζητήσουμε. Θέλω τις προτάσεις σας εντός ολίγων ημερών για το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί για το δημογραφικό και όλοι μαζί να τα αναγάγουμε ως το πρώτο θέμα, το πρώτο θέμα παρόντος και μέλλοντος της χώρας. Αυτό έπρεπε να κάνει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Ζαχαράκη χθες. Ανταυτού φυσικά αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Τι να τα κάνουν οι άνθρωποι, μόνο γι' αυτό δεν ενδιαφέρονται. Ανταυτού βλέπουμε την ολίγιστη Υπουργό Παιδείας να κάνει ανακοινώσεις και να λέει ότι κάνουμε παρεμβάσεις. Ακούστε τι είπε η κυρία. Αναδιάρθρωση του σχολικού δικτύου για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Έχουν βρει και τη λέξη αναδιάρθρωση. Είναι όπως οι γνωστές λέξεις της λεγόμενης ατζέντας που κυριαρχεί στον τόπο από ανθρώπους ολίγιστους πολιτικά και ανθρώπους οι οποίοι είναι του σειρμού. Ποιες είναι οι γνωστές εκφράσεις? Ενσυναίσθηση, συμπερίληψη, αναδιάρθρωση. Αυτά τους έχουν μάθει να λένε. Αυτά τα λένε σαν τα έχουν μάθει απ' έξω και τα λένε όλοι τους. Και προφανώς τα λέει και ο Υπουργός Παιδείας. Διότι δεν έχει τίποτα άλλο να πει και δεν ξέρει τι άλλο να πει. Και δεν έχει όραμα. Όραμα. Αυτό που σε θέλω. Έναν Υπουργό Παιδείας με όραμα. Το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω. Δεν μπορώ να το βρω, δυστυχώς. Μίλησε λοιπόν για αναδιάρθρωση του σχολικού δικτύου για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Με δεκάδες σχολεία να κλείνουν ή να σιγωνεύονται λόγω, λέει, του δημογραφικού προβλήματος. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός σχολικού χάρτη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και είπε ότι η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, η ενίσχυση της ειδικής αγωγής, η αναβάθμιση σχολείων με αυξημένο μαθητικό δυναμικό και η προσαρμογή του δικτύου που παρατηρούνται δημογραφικές μεταβολές αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για ένα πιο λειτουργικό, δίκαιο και αποτελεσματικό δημόσιο σχολείο. Να, τι να πω. Τι να πω, δηλαδή, Θεέ μου, πώς τα παρουσιάζουνε. Πώς τα παρουσιάζουνε, εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί μιλούν για προσαρμογή δικτύου, για αναδιάρθρωση, για συμπερίληψη, για ενσυναίσθηση, για συνολική στρατηγική, ενώ απλά πράγματα χρειάζεται ο κόσμος. Σβήνουμε ως έθνος, το καταλάβατε, αυτό πρέπει να πείτε. Δεν υπάρχουν παιδιά πλέον στην ελληνική ύπαιθρο. Στέλνουν μετανάστες στην ελληνική ύπαιθρο για να πλαισιώσουν χωριά και να λειτουργήσουν κάποια σχολεία με μετανάστες. Δεν υπάρχουν Ελληνόπουλα. Δεν γεννούν παιδιά οι νεότερες γενιές. Είναι ζευγάρια 35 χρονών και 40 πλέον και ντρέπονται και τα ίδια που δεν μπορούν να ζήσουν καν σε ένα κοινό σπίτι. Και ζει ο άντρας στο σπίτι του πατέρα, η γυναίκα στο σπίτι της μάνας και πάνε μαζί εκδρομές. Ή στην καλύτερη περίπτωση συζούν βάζοντας ρεφενέ το ενίκιο και ίσα ίσα τα βγάζουν πέρα. Και όταν τους λες στην ηλικία των 35 δεν σκέφτεστε να παντρευτείτε, γελούν και λένε ποιο γάμο, παιδί, ποιο παιδί τώρα, αφήστε μας λίγος στα προβλήματά μας. Και υπουργός παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, τα αγνοεί όλα αυτά ή κάνει ότι τα αγνοεί και παρουσιάζει ως μεταρρύθμιση τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα. Είπε επίσης ότι οι συγχωνεύσεις, ακούστε τι είπε, αποτελούν σημαντικό μέρος της αναδιάρθρωσης του σχολικού δικτύου. Βλέπετε φρασιολογία έτσι οροποιημένη. Τα ακούει ο κόσμος και λέει, ρε εσύ, εδώ γίνεται μεταρρύθμιση. Και χάνουμε και την μπάλα. Γι' αυτό ο κόσμος πλέον σιωπά. Σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα. Εδώ το κακό το παρουσιάζουν ως καλό. Αυτό λέει ο απλός ο κόσμος και είναι η πραγματικότητα. Το τρομερό το παρουσιάζουν ως ευκαιρία και ότι εξυπηρετούν και το εθνικό συμφέρον, λέει, το εξυπηρετούν διότι κάνουν από τις συγχωνεύσεις περικοπή δαπανών, άρα αυτό είναι το εθνικό συμφέρον και έτσι ορίζεται το όρος του εθνικού συμφέροντος σύμφωνα με την κυβέρνηση της woke agenda, της woke agendas. Ποιο είναι το εθνικό συμφέρον? Αυτός ο οποίος εξοικονομεί χρήματα στον ελληνικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι? Διότι εδώ τώρα πραγματικά θα μας τρελάνουν. Και δεν ξέρω και τι να πω και φοβάμαι και μερικές φορές να μιλήσω και να εκφραστώ όπως εκφραστώ, διότι δεν θέλω να μιλήσω με όρους καφενέ και σέβομαι το δημόσιο μέσο το οποίο υπηρετώ από το 1992 που είμαι στο FM100 και σέβομαι τους ακροατές οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφορετική πολιτική αναφορά, και προσπαθώ, κάνω τα δύνατα δυνατά για να έχει εκπομπή μια πολυφωνία και να ακούγονται όλες οι απόψεις και όλες οι θέσεις. Αλλά εδώ πέρα δεν μπορώ να μην μιλήσω. Είναι θέμα συνείδησης. Είμαι 60 χρονών. Δόξα τω Θεώ, είχα τη μεγάλη ευλογία να κάνω οικογένεια και να κάνει η γυναίκα μου 3 παιδιά. Την ευχαριστώ γι' αυτό. Που δίνουν μάχη της καθημερινότητας. Το ένα από αυτά, οικονομικός μετανάστης. Για να βγάλει το μεροκάματό του, αναγκάστηκε να φύγει στο εξωτερικό. Και πραγματικά, όταν εγώ ήμουνα 29 χρονών και γινόμουν για πρώτη φορά πατέρας, ήμουν σε ένα περιβάλλον που αυτό ήταν φυσιολογικό. Στα 30 σου να γίνεις πατέρας. Τώρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό στα 30 να γίνεις πατέρας. Δεν είναι φυσιολογικό. Γίνεται όλο και πιο αραιό. Και όχι μόνο δεν είναι φυσιολογικό, αλλά αντί να αποτελέσει το βασικό σημείο αιχμής όλων των πολιτικών κομμάτων, με προτεργάτη αυτούς που κυβερνούν, διότι αυτοί λαμβάνουν τις αποφάσεις. Γι' αυτό είπα και πριν, θέλεις να σε χειροκροτήσω, κύριε Μητσοτάκη? Ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία και θα σε χειροκροτήσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην σε χειροκροτήσω. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε τελική ανάλυση ήμουν και από αυτούς οι οποίους δημόσια σε στήριξαν όταν διεκδικούσες την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δημόσια είχα πάρει θέση. Θέλετε να πείτε τι έκανες τότε? Αναλαμβάνω την ευθύνη. Έκανα λάθος. Αλλά τον θεωρούσα έναν πολιτικό ο οποίος όντως μπορούσε να μιλήσει στην επόμενη μέρα και του κόμματός του και της διακυβέρνησης της χώρας. Αποδείχθηκε φούσκα. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο, το δικό μου λάθος. Το ζητούμενο είναι τι γίνεται με το δημογραφικό. Και εδώ τι κλείνουνε σχολεία, κλείνουνε νηπιαγωγεία. Στην Κρήτη οι μεταβολές επηρεάζουν σχολικές μονάδες, σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Στην Ορεστιάδα, Ορεστιάδα κλείνει το μουσικό γυμνάσιο Ορεστιάδος, το τρίτο ημερήσιο γενικό λύκειο Καματερού. Στην Πολύχνη κλείνει το ημερήσιο γενικό λύκειο Πολύχνης στη Δυτική Θεσσαλονίκη και το καλλιτεχνικό γυμνάσιο Αλάουσας. Και άλλα πολλά. Και η βασική αιτία είναι αυτή που σου λέει γιατί να υπάρχουν σχολεία όταν δεν υπάρχουν παιδιά. Τι κάνετε για να υπάρξουν παιδιά επιτέλους? Κάνετε κάτι σοβαρό? Αυτά τα οποία ανακοινώνεται είναι όλα ημίμετρα, δεν έχουν αποτέλεσμα. Βγαίνουν και λένε και διαφημίζουν ότι δίνουμε 1.000-2.000 ευρώ για το πρώτο παιδί και για το δεύτερο παιδί. Το κάθε μέτρο κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Αυξήθηκαν οι γεννήσεις? Όχι. Μειώθηκαν οι γεννήσεις? Ναι. Οι θάνατοι πλέον είναι υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων? Ναι. Άρα ποιο είναι το αποτέλεσμα? Τα μέτρα τα οποία λαμβάνεται για το δημογραφικό, τα οποία χρήζεται μέτρα για το δημογραφικό, είναι αναποτελεσματικά. Με μετριοπαθή γλώσσα εκφράζομαι. Τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να κάνετε κάτι πιο δυνατό, πιο δυναμικό. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Με όλα τα πολιτικά κόμματα. Να αναγνωρίσετε ότι το δημογραφικό είναι θέμα που αφορά τους πάντες. Μείζον θέμα. Βαφτίστε το μείζον θέμα, χειριστείτε το ως μείζον θέμα και αποφασίστε το μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα ως μείζον θέμα. Και αν δεν θα σας ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα, προχωρήστε μόνοι σας και αναλαμβάνουν την ευθύνη αυτοί οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν ότι το δημογραφικό δεν είναι μείζον θέμα και είναι, παραδείγματος χάρη, μείζον θέμα ο δικαιωματισμός που λέει η αριστερά. Ας εκθέστε την αριστερά με αυτό. Λοιπόν, για την αριστερά βέβαια αυτό ο δικαιωματισμός είναι μείζον θέμα που βλέπουμε που μας οδήγησε. Αλλά εσείς δεν είστε αριστερό κόμμα που κυβερνάτε, είστε κεντροδεξιό κόμμα. Επιτέλους αναγάγετε στην ατζέντα σας θέματα τα οποία είναι μείζωνα θέματα τουλάχιστον για τους ψηφοφόρους σας. Γιατί για ένα κεντροδεξιό ψηφοφόρο αυτό είναι μείζον θέμα, κύριε Μητσοτάκη. Εκτός κι αν ηγείστε ενός κεντροαριστερού κόμματος που σας συνεπέρνει ο δικαιωματισμός, σας συνεπέρνει η woke ατζέντα, σας συνεπέρνουν άλλα θέματα, το μεταναστευτικό, σας συνεπέρνει έτσι οτιδήποτε τέλος πάντων είναι στην ατζέντα της αριστεράς. Οπότε πέστε στον κόσμο, ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι κεντροαριστερό κόμμα, είμαι κεντροαριστερό κόμμα και όποιος θέλει ο πίσω μου ορθεί ελθύν. Καθαρές κουβέντες. Και φυσικά στα σχολεία μπαίνει λουκέτο Και για έναν επιπλέον λόγο, διότι δεν είναι και τόσο απονήρευτο αυτό το οποίο γίνεται, για να γλιτώσουν προσλήψεις εκπαιδευτικών, για να γλιτώσουν θέσεις εκπαιδευτικών, για οικονομικούς λόγους, για να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και κατ' επέκταση ο προϋπολογισμός της ελληνικής κυβέρνησης στη νέα χρονιά και με λιγότερα κονδύλια για την παιδεία. Αυτό τα κάνουν όλα αυτά. Διαχειριστές είναι οι άνθρωποι. Διαχειριστές, και κάνουν μια δουλειά την οποία θα μπορούσε να κάνει άνετα οποιοδήποτε πολίτης. Δεν έχει οραματικό πλαίσιο η δουλειά τους. Γιατί ο οραματιστής αναλαμβάνει το ρίσκο. Ο διαχειριστής λέει, 100 ευρώ μου κοστίζουν η εκπαιδευτική και τα σχολεία έτσι όπως είναι σήμερα, με τις μεταρρυθμίσεις, τις βαθμίσεις μεταρρυθμίσεις που θα κάνω, βάφτισμα είναι αυτό, και επειδή δεν υπάρχουν πλέον μαθητές και λόγω δημογραφικού ζητήματος, θα τα κάνω να μου κοστίζουν 70 ευρώ. Θα κλείσω τα σχολεία που μου περισσεύουν, θα περιορίσω τον αριθμό των εκπαιδευτικών που χρειάζεται, θα μειώσω και τις λειτουργικές δαπάνες και να ο καλός διαχειριστής. Τα 100 ευρώ τα έκανα 70 στον ελληνικό προϋπολογισμό. Χειροκροτήστε με. Πρέπει να το χειροκροτήσουμε? Όχι φυσικά. Ούτε το μεγάλο θέμα το δημογραφικό το αγγίζει με αυτό το οποίο κάνει. Τίποτα. Το αφήνει να εξελίσσεται δραματικά. Ούτε και το θέμα των δαπανών της παιδείας κάνει ουσιαστική δουλειά. Αλλά κάνει προχειρό δουλειά. Κερδίζει κάποια χρήματα για τον ελληνικό προϋπολογισμό, τα οποία μπορεί να τα δώσει κάπου αλλού. Για τα σχολεία που συγχωνεύονται και κάποια από αυτά στη Θεσσαλονίκη και για το νέο τοπίο της λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων, καλημερίζω στην εκπομπή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξη Γουσόπουλο. Κύριε Γουσόπουλε, καλή σας ημέρα από το FM100.
10: Καλημέρα σας.
0: Πώς βλέπετε τη λεγόμενη αναδιάρθρωση των σχολικών μονάδων?
10: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε στην ουσία στο ίδιο έργο θεατές. Συνεχίζει δηλαδή έτσι μια πολιτική που και πέρυσι την είδαμε δηλαδή λίγο πιο έντονα. Δηλαδή για άλλη μια χρονιά προστίθονται νέα σχολεία που είτε καταργούνται είτε συγχωνεύονται. Υπάρχει λίστα δηλαδή έτσι και αλλιώς δημοσιευμένη και από την εμπειρία μας πιθανόν θα προσθεθούν και συγχωνεύσεις τμήματων το επόμενο διάστημα στα πλαίσια ενώ των σχολείων, που στην ουσία γίνεται στο όνομα, αυτό είναι δηλαδή που όλοι επικαλούνται και η ίδια η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, του δημογραφικού προβλήματος. Όμως στην πραγματικότητα αυτό που έτσι εμείς το βλέπουμε κιόλας και το ζούμε με βάση την κατάσταση που διαμορφώνεται, στην ουσία αυτό που ο σκοπός είναι να περιοριστεί η δαπάνη της παιδείας, δηλαδή αυτό που λέμε ότι αντιμετωπίζονται τα παιδιά μας σαν νούμερα και σαν αριθμοί και οι ανάγκες των παιδιών μας. Οπότε αυτό έτσι το βλέπουμε, ότι αντί να βλέπουν τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, προσπαθούν να λύσουν τα ζητήματα με όρους κόστου.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι λίγο ιδεολογικό, σωστά το περιγράφετε έτσι όπως το περιγράφετε, αλλά αν σου πει ο άλλος, δηλαδή μπορεί να είναι να λειτουργεί σε ένα σχολείο με 5 μαθητές, το οποίο είναι αδιέξοδο για πολλαπλούς λόγους. Τι μπορείτε να το απαντήσετε σε αυτό το οποίο μπορεί να σας πει το Υπουργείο, ότι γίνεται μια εξοικονόμηση δαπάνης η οποία θα πάει κάπου αλλού, γιατί πολύ απλά δεν συμφέρει πλέον λόγω δημογραφικού προβλήματος σε κάποια σχολεία, ειδικά της ελληνικής περιφέρειας, να λειτουργήσουν έτσι όπως λειτουργούσαν από τη στιγμή που έχουμε μείωση του αριθμού των μαθητών. Και επίσης, εσείς θεσμικά και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αν σας προβληματίζει καθόλου το θέμα της υπογεννητικότητας, διότι θα θυμάστε σίγουρα ότι πριν από 10 χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα με τον αριθμό των μαθητών, είτε της πρωτοβάθμιας είτε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και εγώ που είμαι και πιο παλιός θα σας πω ότι πριν από 20 χρόνια ήταν ακόμα καλύτερα και πριν 30 χρόνια ήταν ακόμα καλύτερα. Υπήρχαν σχολεία που πριν από 30 χρόνια οι μαθητές ήταν 500 και τώρα είναι η μισή σε σχολικά συγκροτήματα.
10: Κοιτάξτε, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι μένουν σχολεία με 5 μαθητές και γι' αυτό συγχωνεύονται ή καταργούνται. Δεν είναι τέτοιο ζήτημα δηλαδή ύπαρξης των σχολείων. Περισσότερο είναι ζήτημα νοικοκυρέματος, σε εισαγωγικά το βάζω, με όρους κόστους. Άρα δεν είναι η τοποθέτησή μας απλά ιδεολογική. Είναι με βάση αυτήν την επεξήγηση.

0: 10 το άλλο. Και απλώς τι γίνεται, για λόγους περιορισμού δαπανών, δηλαδή να μειωθούν οι δαπάνες, θα πάνε τα δύο τα σχολεία και θα στεγαστούν σε ένα κτίριο. Άρα ο όρος, αυτό που λέω που γίνεται, είναι με όρους περιορισμού δαπανών. Δεν είναι με όρους ύπαρξης ή λειτουργίας στο σχολείο. Λέω στις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή αυτά είναι που μας προβληματίζουν. Επίσης, είναι κανονικότητα τα τμήματα πλέον να δημιουργούνται, τουλάχιστον αυτή είναι η επιδίωξη, με παιδιά 27 και 28 παιδιών μέσα στο τμήμα. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα που μας προβληματίζει και μας ανησυχεί. Άρα εδώ, πώς θα το πω, γίνεται μια επιδίωξη να μας πείσουν ότι κανονικό είναι να είναι πολυπληθή τα τμήματα, τόσο πολύ όπως σας λέω, ότι είναι φυσιολογικό, για παράδειγμα, να μην περισσεύουν χρήματα για να μπορούν να γίνουν, παράδειγμα, εργασίες, για να είναι ασφαλή τα σχολεία μας, που είναι και αυτό ζήτημα σοβαρό για μας και το βάζουμε σαν έντονο. Και άρα, κατ' επέκταση, να γίνονται οι γονείς για άλλη μια φορά οι καλύτεροι χορηγοί. Γιατί έτσι γίνεται. Το ξέρετε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις βασικές λειτουργικές ανάγκες του σχολείου καλύπτονται από τις τσέπες των γονιών. Καλούνται οι γονείς δηλαδή να τα καλύψουν.
1: Και των εκπαιδευτικών σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Και των εκπαιδευτικών σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Και μπράβο στους εκπαιδευτικούς αυτούς, οι οποίοι είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι και αισθάνονται τα παιδιά τους σαν δικά τους παιδιά, βάζουν το χέρι στη τσέπη. Για να υπάρχει πιο ευαίσθητο λειτουργικό σύστημα. Στις γιορτές που έγιναν τώρα για τις αποφοιτήσεις, ξέρω εκπαιδευτικούς οι οποίοι κάνανε στο σπίτι τους πίτες, γλυκά και τα θέσανε στη διάθεση των συλλόγων γονέων για να κάνουν γιορτή, ας το πούμε, για να γίνει ένα ωραίο περιβάλλον. Μπράβο σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς που τιμούν το επάγγελμα και τα παιδιά μας τα συμπεριφέρονται σαν να είναι δικά τους παιδιά. Χίλια μπράβο.
0: Ναι, ναι, το ίδιο κάνουν και οι γονείς μαζί και οι εκπαιδευτικοί, όπου συνεργαζόμαστε. Σε όλες τις περιπτώσεις συνεργαζόμαστε, η σχολική κοινότητα για όλα αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό εκτός ότι δεν μπορεί να λύσει τα διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν στην παιδεία, δεν μπορεί να είναι και κανονικό το ότι να αποσύρεται το κράτος από την ευθύνη του.
1: Προφανώς. Προφανώς. Αλλά απ' την άλλη, καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Κύριε Γουσόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε έτσι και αλλιώς και στην αρχή της έναρξης, στην έναρξη της νέας σχολικής περίοδου, όπου εκεί θα έχουμε περισσότερα για τη νέα διάρθρωση των σχολικών μονάδων στο νομό Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα μια κουβέντα μόνο έτσι για το τέλος, ας πούμε, για το ζήτημα που αφορά και αυτά τα θέματα που λέμε τώρα, αλλά και αυτά που θα έχουμε από Σεπτέμβρη, γιατί ήδη έρχονται δηλαδή πολλά τέτοια θέματα. Εμείς αυτό που θέλουμε έτσι να τονίσουμε είναι ότι πραγματικά όταν γίνονται διεκδικήσεις και από κοινού και τα λοιπά όλη τη σχολική κοινότητα, υπάρχουν αποτελέσματα. Θα σου πω ένα ενδεικτικά. Το 21 το Δημοτικό Σχολείο κινητοποιήθηκε και στο, μαζί με την Ομοσπονδία Γονέων στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και κατάφερε να μην κλείσει. Είναι μια νίκη δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γουσόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Καύσωνα στην Ευρώπη. Στην ουρά για κλιματιστικά μηχανήματα στη Γαλλία. Καίγονται οι Ισπανοί από τη ζέστη, εντός εισαγωγικών το καίγονται, σε Ισπανία και Ιταλία. Όντως, αν πάτε στο Παρίσι, θα διαπιστώσετε ότι το 90% των υποδομών της χώρας δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο της κυρίας Ξανθοπούλου.
2: Βρέθηκα στο Παρίσι το 2023 τον Ιούλιο.
1: Για πες μας,
2: και ήταν μία όαση. Μέγιστη θερμοκρασία 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι, αλλά έφτασε να είναι και 40 βαθμού στο Παρίσι.
2: Το 23 σου βρήκε το 2023.
1: Βρήκε κλιματισμό.
2: Κλιματισμό μόνο στα ξενοδοχεία.
1: Μόνο στα ξενοδοχεία. Δηλαδή σε μετρό, σε υποδομές, στα σπίτια δεν είχαν, στα καταστήματα
2: γιατί
1: δεν έχουν κλιματιστικά.
2: Μα οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοιο κλίμα, δεν έχουν καύσωνες. Τώρα έγινε αυτό. Τώρα, οι άνθρωποι τώρα υποφέρουν.
1: Πήγε πρόπερση 24, 23, 22,
2: ζούσαμε,
1: δεν θυμάμαι.
2: Μια εβδομάδα
1: πήγε η γυναίκα μου με την κόρη μου και πέσαν πάνω στο μεγάλο καύσωνα, στα σαραντάρια. Λοιπόν, δεν βρήκανε τίποτα κατάστημα με κλιματιστικό. Δεν υπήρχε πουθενά.
2: Ναι,
1: μιλούσανε με τους πολίτες και λένε εμείς δεν έχουμε κλιματιστικά
2: τώρα
1: στα σπίτια μας.
2: Γίνεται ένας χαμός στη Γαλλία με την Μαρί Λεπέν να ζητά μαζική επιδοτούμενη εγκατάσταση air condition και τους παραδοσιακά εχθρικούς πράσινους να λένε ότι τα κλιματιστικά μπορεί πλέον να είναι αναπόφευκτα.
1: Εντάξει. Αναπόφευκτα. Σωστά το λένε.

0: σωστά,
1: πέρα από την κλιματιστική. Γιατί υπάρχει, ρε παιδί μου, το ότι τα πολλά κλιματιστικά. Ναι, ωραία. Όντως.
0: Για να μην περιμένει η ακρότητα,
1: ναι, ναι, η καλεσμένη μας. Από την Ιταλία.
0: Αν, κυρία Άννα από την Ιταλία, εργαζόμενη στην Ιταλία.
1: Να καλημερίσουμε την Άννα. Άννα, καλή σου μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα.
1: Βρίσκεσαι.
2: Καλημέρα από Ρώμη.
1: Στη Ρώμη. Τι καιρό έχετε στη Ρώμη και τι θερμοκρασία?
2: Θερμοκρασίες είναι υψηλές, ειδικά ας ξεκινήσω τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα. Έχουμε 35, 38, 40 βαθμούς, υπερβολική υγρασία, πάνω από 75%, με καύσωνα δηλαδή πρωινό και κατόπιν καταιγίδες απογευματινές και ατμόσφαιρα έτσι ασφυκτική, ας πούμε, έτσι. Φανταστείτε τώρα καύσωνα και μετά καταιγίδα και μετά να μην μπορείς να αναπνεύσεις από την υγρασία. Δυστυχώς δεν περνάμε καθόλου καλά, θα έλεγα. Και το κλιματιστικό είναι απαραίτητο, κάτι που εδώ στη Ρώμη, ας πούμε ότι 15 χρόνια πριν δεν ήταν καν, ο κόσμος δεν διανοούνταν καν να βάλει κλιματιστικό. Εντάξει,
0: πόσοι πολίτες έχουν κλιματιστικά σήμερα, κυρία Άννα? Δηλαδή τα σπίτια...
2: Ας πούμε ότι είναι πάνω... τελείωσε πλέον. Εγώ όταν είχα έρθει στην Ιταλία πριν από 30 χρόνια δεν έβλεπα κλιματιστικά παντού, ενώ στην Ελλάδα είχαμε. Τώρα στα σπίτια δεν υπάρχει μόνο ένα κλιματιστικό, υπάρχουν και δύο και τρία το κάθε δωμάτιο. Οπότε ας πούμε ότι είναι το 90%.
0: Στην Ιταλία κατάφεραν να έχουν εφοδιαστεί, εν αντιθέσει με τη Γαλλία, όπου εκεί τα πράγματα είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Βέβαια η Ιταλία συμπίτει με τη Ελλάδα στο κλίμα.
2: Λίγο διαφορετικό το κλίμα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό το κλίμα, να είναι λιγότερο ασφυκτική η ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε αυτή την υπερβολική υγρασία εμείς, ειδικά εδώ στη Ρώμη, μιλάω πάντα για τη Ρώμη, και στη Βόρεια Ιταλία βέβαια, έτσι, και εκεί έχουν ξεκινήσει τα κλιματιστικά, έχουν αυξηθεί υπερβολικά, γιατί φανταστείτε ότι η Ραβένα που είναι βορειοανατολικά έχει και εκείνη 35 με 37 βαθμούς και υπερβολική υγρασία δίπλα στη θάλασσα, οπότε φανταστείτε ότι ο κόσμος... Πώς θα επιβιώσεις χωρίς κλιματιστικό, δεν γίνεται.
1: Σ' ακούμε, Άννα, σ' ακούμε. Το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει αυτές τις μέρες, ο κόσμος τι λέει, πώς το αντιμετωπίζει, είχατε και απώλειες.
2: Είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ δύσκολες συνθήκες και εσύ τις άλλες εδώ δεν έχουμε, επειδή ξέρετε πώς έχει γίνει και το κοινωνικό... Και ο κοινωνικός ιστός, τέλος πάντων, δεν είναι όπως ήταν μια εποχή, άφηνες ανοιχτά τα παράθυρα, ξέρω εγώ, και έκανε ρεύμα.
1: Ναι.
2: Δεν είχε ανάγκη από το κλιματιστικό. Τώρα τα σπίτια είναι σφραγισμένα, οπότε το κλιματιστικό είναι απαραίτητο και βέβαια είναι και ένα κόστος αυτό, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο κόστος, δηλαδή, χρηματικό, έτσι, οικονομικό, είναι και ένα κόστος, ας πούμε, και οικολογικό. Όσο περισσότερα κλιματιστικά δουλεύουν, τόσο, ας πούμε, μεγαλύτερη ρήπανση έχουμε, έτσι.
1: Επιβαρύνεται, οπότε, επιβαρύνεται το κλίμα. Απ' την άλλη όμως βλέπεις ότι μπαίνετε και εσείς στη διαδικασία της χρήσης κλιματισμού. Βέβαια η Ιταλία δεν έχει μεγάλη διαφορά από το κλίμα της Ελλάδας. Πρόπερση νομίζω είχαμε έρθει στη Ρώμη. Ήταν πάλι ασφυκτική. Η ζέστη ήταν πολύ μεγάλη, πάρα πολύ.
2: Αυτό ακριβώς. Ξέρετε τι, μέχρι την κεντρική Ιταλία, το Σκάν και τα λοιπά, ας πούμε ότι είναι περίπου ίδιες συνθήκες με την Ελλάδα, έτσι. Από εκεί και πέρα κάπως ίσως αλλάζει, αλλά τώρα έχει αυξηθεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή ο καύσωνας έχει φτάσει και μέχρι επάνω. Δηλαδή ασφυκτούν ακόμα και στο Μιλάνο. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσει κάποιο σύστημα, όπως έχουν τις κεντρικές θερμάνσεις. Μήπως θα πρέπει να ξεκινήσει ένα σύστημα ενός κεντρικού, όπως είναι κεντρική θέρμανση, το ίδιο είναι και μια κεντρική ψύξη το καλοκαίρι. Ώστε ο καθένας δεν βάζει 2, 3 και 4 κλιματιστικά. Δηλαδή είναι και ένα κόστος για τον καθένα, αλλά είναι και, δεν ξέρω, πιστεύω ότι τελικά αυτό το πράγμα δεν είναι καλό για όλους μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι, ίσως να μην είναι ο μόνος τρόπος να το αποφύγουμε, δεν ξέρω.
1: Τουριστικά πόσοι, επειδή ασχολείσαι με τον τουρισμό και συναντάς κόσμο και από άλλες χώρες, πώς θα αντιμετωπίζουν οι τουρίστες?
2: Όλοι έχουν θέμα με αυτό το... Δηλαδή όλοι, για όλους είναι ένα θέμα αυτό και έχουν πρόβλημα. Πάντως, ναι, όλοι θα χρησιμοποιήσουν κλιματιστικό.
1: Ναι.
2: Και ειδικά αυτοί οι οποίοι έρχονται, ξέρω, από την Αμερική ή από τις βόρειες χώρες, οι οποίοι δεν αντέχουν καθόλου με τη ζέστη οτιδήποτε, θα χρησιμοποιήσουν κλιματιστικό βεβαίως.
1: Άρα...
2: Μιλάμε τώρα για θερμοκρασίες που δεν φτάνουν όπως 35-40 που είναι στη Ρώμη, ας πούμε. Μιλάμε και για χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ο κόσμος δεν είναι συνηθισμένος.
1: Δεν
2: είναι το ότι που είναι από Τρέντο ή δεν ξέρω εγώ τι. Μόλις αυξηθεί η θερμοκρασία και πάει 28, για εκείνους είναι κάψονα.
1: Είναι κάψονα, σωστά. Σκέψου λοιπόν να πάει παραπάνω από 35. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Άννα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Επίσης, χαιρετισμούς.
1: Να είσαι καλά. Η Άννα είναι ξεναγός.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ζει 30 χρόνια στην Ρώμη. Και είναι...
0: Μας έκανε το καλύτερο ρεπορτάζ.
1: Ναι, μας είπε τι συμβαίνει. Πού πάμε τώρα, τι έχουμε μετά.
0: Τώρα έχουμε κόμμα Καριστιανού. Κόμμα Καριστιανού και μετά στεγαστική κρίση. Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες εγώ για το κόμμα Καριστιανού, το οποίο είχα προαναγγείλει ότι θα είχαμε τέτοια φαινόμενα αποχωρήσεων, δηλαδή, διότι πολύ απλά όταν φτιάχνεις ένα πολιτικό κόμμα πρέπει να ξέρεις βασικά πράγματα. Υπάρχει απειρία, μέχρι εδώ το καταλαβαίνω, λογικό είναι, αλλά εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει, όπως καταγγέλουν αυτοί οι οποίοι ήδη αποχώρησαν, έχουμε δύο ηχηρές αποχωρήσεις του κυρίου Κοκοτσάκη και του κυρίου Παπανικολάου, οι οποίες αποχωρήσεις έχουν ζητήματα, θέτουν θέματα ποιος κάνει κουμάντο στο κόμμα αυτό, και διαπιστώνεται από τους δύο αποχωρούντες ότι ο πολιτικός φορέας καθοδηγείται από ομάδα προσώπων με τα οποία δεν μπορούν να συνεργαστούν. Για να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, πτέραρχον από στρατεία, ο οποίος είναι ο δεύτερος άνθρωπος ηχηρή παρέτηση που ακολούθησε τον κύριο Κοκοτσάκη και αποχώρησε από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Κύριε Παπανικολάου, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας, μια χαρά είμαι, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αν και κάνει λίγο ζεστούλα, λίγο ζέστη. Λοιπόν, αλλά εντάξει, φυσιολογικές θερμοκρασίες, γιατί μιλήσαμε για τη Βόρεια Ευρώπη πριν από λίγο, όπου εκεί δεν έχουν συνηθίσει σε θερμοκρασίες 35, 36, 37, 40 βαθμών. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο και είναι από τις λίγες περιπτώσεις που έχουμε τις υποδομές με τα κλιματιστικά για να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα, τον όποιο καύσωνα.
3: Το καλό είναι αυτό. Είναι και η Χαλκιδική δίπλα.
0: Η Χαλκιδική μπορεί να είναι δίπλα, κύριε Παπανικολάου, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για βενζίνη για τον κόσμο να πάει να κάνει τον μπάνιο του.
3: Πέστε τα. Να, αυτά είναι αιτίες. Ο κόσμος ήθελε να βρει μια άκρη, κάπου να ακουμπήσει, και φαίνεται οι προσδοκίες του θεώρησαν ότι μπορεί να τα καλύψει η κυρία Καριστιανού αυτά.
0: Έτσι είναι όπως το λέτε. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος υποδέχτηκε στην αρχή με ενθουσιασμό το νέο εγχείρημα, θεωρώντας ότι αυτό το νέο εγχείρημα το κομματικό θα ήταν κάτι διαφορετικό από την κοινωνία, από τη βάση προς την κορυφή, αλλά εδώ το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν επετεύχθη, αλλά εδώ έχουμε χειρότερη μορφή χειραγώγησης της κορυφής στη βάση και των ολίγων γύρω από την αρχηγό οι οποίοι θέλουν να κάνουν κουμάντο. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ μου?
3: Βέβαια, το επιβεβαιώνω, ακριβώς έτσι είναι.
0: Τι ακριβώς λοιπόν συνέβη, για πέστε.
3: Καταρχάς να δηλώσω ότι εγώ δεν υπήρξα στέλεχος. Απλώς στήριξα την κυρία Καριστιανού στο ξεκίνημα. Έστειλα ένα βίντεο με εθνικές θέσεις, γιατί είναι θέματα τα οποία θα συζητάω χρόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εθνικές θέσεις, εξωτερική πολιτική. Εμέσως λοιπόν, μέσω του βίντεο αυτού, στήριξα αυτή την κίνηση, προσδοκώντας, όπως και εσείς, όπως και μια πολύ μεγάλη, αναφέρατε και εσείς, και μια πολύ μεγάλη μερίδα του λαού βρίσκεται σε μια φάση όπου, επειδή υπάρχει ένα έλλειμμα από το προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, βλέπουμε ότι συμβαίνει γενικώς. Διότι πολλοί το αποδίδουν στην έλλειψη θεσμών, αξιών. Όχι. Και αξίες υπάρχουν στη χώρα μας, και αρχές και θεσμοί. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν είναι ικανό, από όπου και να προέρχεται αυτή τη στιγμή, που μπορεί να εξυπηρετήσει όλα αυτά και να τα διασφαλίσει. Αυτή λοιπόν την ανασφάλεια που νιώθει ο πολίτης θέλει κάπου να ακουμπήσει, που θεωρεί ότι κάποιο πρόσωπο, κάποιο κόμμα είναι εκείνο που μπορεί να του καλύψει αυτές τις ανάγκες και αυτή την ανάκτηση, ας το πούμε. Η κυρία λοιπόν Χαριστιανού, την οποία δεν έχω κανένα προσωπικό μαζί της, ούτε αντιπαράθεση είχα, ούτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, έδωσε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, τον οποίο το σέβομαι για την υπόθεση των τυπών, και θεώρησε μια πολύ μεγάλη μερίδα του λαού και εγώ, ότι μπορεί αυτό να το μετουσιώσει, να το κάνει κάτι πολιτικό που εκτός από το θέματα του κράτους δικαίου, ισονομίας, δικαιοσύνη κτλ. Να το εναποθέσει και σε άλλους τομείς, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει μια ελπίδα ότι κάτι νέο γεννιέται και κάτι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Θα μου πείτε, καλά, η κυρία Καρασιανού είχε την εμπειρία να το κάνει, από πού και ως που θα μπορούσε η κυρία Καρασιανού? Αυτό δεν είναι το θέμα. Οποιοδήποτε θα μπορούσε, και εξάλλου και σε παγκόσμια κλίμακα και ιστορικά, αν θα ανατρέξουμε, κανένας δεν γεννήθηκε να είναι πρωθυπουργός. Μόνο οι βασιλιάδες γεννιόταν για να πάρουν εξουσία. Στην πορεία αποκτούσαν μια εμπειρία και, εν πάση περιπτώσει, σε όλα αυτά και στην άσκηση της διοίκησης, αν έχεις κάποιες ικανότητες και μπορείς να επιλέξεις στελέχη ειδικών, οι οποίοι μπορούν να σε ενημερώσουν και οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν αυτή την πολιτική, μπορείς να το κάνεις. Κλασικό παράδειγμα είναι ο Μακρόν στη Γαλλία. Εντάξει, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ναι μεν ήταν επιχειρηματίας και ασχολούνται με θέματα, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Βλέπουμε, παρότι ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Πέστε μου, ναι. Εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνω απόλυτα. Πού άρχισε να στραβώνει το πράγμα, θέλω να μου πείτε.
3: Άρχισε να στραβώνει το πράγμα από τη στιγμή κατά την οποία εγώ προσωπικά πίστεψα σε αυτή την πρωτοβουλία, ότι με αυτόν τον τρόπο γεννιέται ένα πραγματικό κίνημα πολιτών, όπου θα συμμετέχει η βάση, θα υπάρχουν διαδικασίες, θα υπάρχει διάλογος και δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα εγώ στο ξεκίνημα. Στην πορεία διαπίστωσα ότι η λειτουργία της κίνησης δεν αντιποκρινόταν σε αυτό που εγώ ήθελα, έτσι. Είδα ένα κλειστό τρόπο οργάνωσης, με αποφάσεις που λαμβάνω από ένα περιορισμένο κύκλο προσώπων. Άρα λοιπόν, όταν αντελήφθηκα ότι αυτό εμένα δεν με εκφράζει, και ευτυχώς το αντελήφθηκα νωρίς.
0: Αυτά τα πρόσωπα είναι πρόσωπα που στο παρελθόν ήταν κοντά στο κόμμα Νίκη?
3: Ναι, ορισμένα από αυτά ήταν στο κόμμα Νίκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια και τίποτε. Αλλά εντάξει, σε πάση περιπτώσει, υπάρχει και ένα θέμα όταν όλο αυτό το σύστημα είναι συνοθήλευμα προσώπων από διάφορες ιδεολογικές παρατάξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκερασμός που είναι πολύ δύσκολο να βρει σε τελευταία ανάλυση. Αυτό ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού.
0: Κύριε Παπανικολάου, χωρίς να σας γνωρίζω, πρώτη φορά σας ακούω, θεωρώ ότι είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, ο λόγος σας είναι σοβαρός. Και το λέω πρώτη φορά χωρίς να γνωριζόμαστε. Όταν ακούσατε την αντίδραση της κυρίας Χαριστιανού στις δικές σας παραιτήσεις, θα διαβάσω ένα απόσπασμα της ανακοίνωσης που στην ουσία σας κατηγορεί ως πρόθυμους. Λέει λοιπόν η κυρία Χαριστιανού: «Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας, οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια, ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή «διέρη και βασίλευε». Τα δόλια κίνητρα, αν και ενίοτε καμουφαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση. Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν συνεχίζουμε». Αυτό σας προσβάλλει κατά την άποψή μου, που λέει η κυρία Χαριστιανού.
3: Καταρχάς, η κυρία Χαριστιανού δεν αναφέρθηκε με ονόματα.
0: Ναι, αλλά τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Εντάξει, αυτό έλειπε να...
3: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, σας φωτογραφίζει έμεσα.
3: Εγώ λοιπόν λέω, όχι μόνο εμένα, και τον κύριο Κοκοτσάκη.
0: Βέβαια, και τον κύριο Κοκοτσάκη και εσάς.
3: Λοιπόν, ναι, ναι. Εγώ λοιπόν, αν αφορά εμένα, λυπάμαι, διότι δεν απάντησε στα θέματα που έθεσα. Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται από εκεί. Αναφέρεται σε αόριστες καταστάσεις και σε φαντάσματα που την κυνηγάνε για να τις καταστρέψουν αυτό που πάνε να δημιουργήσει. Αυτή δεν είναι η απάντηση.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό όμως. Αν μια πολιτική αρχηγός εντιγενέση της βλέπει φαντάσματα, εδώ το πράγμα θα εξελιχθεί πολύ άσχημα, μάλλον, αν βλέπει φαντάσματα.
3: Είδατε πώς το εξηγείτε, λοιπόν. Είδατε πώς το εξηγείτε. Εγώ μιλάω για συγκεκριμένα. Η κυρία Καλυφιανού μιλάει για αυτά τα φαντάσματα που την απειλούν και θα την καταστρέψουν. Λέτε και εγώ εκπροσωπώ κανέναν μεγάλο επιχειρηματία ή κανένα κόμμα και μπήκα μέσα εκεί. Πήγα στο κόμμα, στα εσώτερα του κόμματος, εισπίδησα εσωτερικά για να δημιουργήσει ένα θέμα. Ποτέ δεν συμμετείχα ούτε σε συσκέψεις, ούτε σε αποφάσεις. Άρα λοιπόν πώς δημιούργησα πρόβλημα, δεν κατάλαβα. Άρα λοιπόν αν αναφέρεται σε μένα, νομίζω ότι είναι εκτός θέματος.
0: Εντάξει κύριε Παπα-Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σας. Ευχαριστώ που μιλήσατε στην εκπομπή. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για φαντάσματα μίλησε ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Παπα-Νικολάου, που βλέπει κυρία Καριστιανού. Βλέπετε φαντάσματα, κυρία Καριστιανού? Ρωτώ. Δεν το υιοθετώ, ρωτώ. Βλέπετε φαντάσματα? Και τι είδους φαντάσματα είναι αυτά? Διαφημίσεις και μετά μαζί με στεγαστική κρίση. Γιατί δεν πείθουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τα ενίκια? Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων.
4: Θεσσαλονίκη. FM 100.
5: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
13: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
15: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
16: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
17: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
17: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
19: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
20: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
0: Στεγαστική κρίση. Το λέμε, το ξαναλέμε, το ξαναλέμε. Δημογραφικό, στεγαστικό. Τεράστια προβλήματα. Και το ένα συνδυάζεται με το άλλο. Όσα κίνητρα και να δώσεις, ψευτοοικονομικά κίνητρα σε ένα νέο άνθρωπο, δεν μπορεί να κάνει παιδιά όταν αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Όταν πάει ένα νέο ζευγάρι 30-35 ετών, που είναι μια καλή ηλικία για να γίνει κάποιος γονέας, και συζεί αυτό το ζευγάρι. Και πάει να νοικιάσει ένα σπίτι και πληρώνει 800 ευρώ ενίκιο και παίρνει και ο άντρας και η γυναίκα που εργάζονται 1500 ευρώ από 750-800 ευρώ, 1600 τον κατώτατο μισθό και τα 800 ευρώ τα δίνει μόνο στο ενίκιο, βάλε ρεύμα, βάλε το ένα, βάλε το άλλο, πάει χιλιάρικο, δεν μπορεί να σκεφτεί να κάνει παιδί με τα 600 ευρώ που θα το απομείνουν, που θα πάνε μόνο για δαπάνες, συντήρησης αυτοκινήτου, σούπερ μάρκετ και υπόλοιπα. Αδυνατή. Τεράστιο θέμα το στεγαστικό που σχετίζεται με το δημογραφικό. Γιατί δεν πείθουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τα ενίκια? Τι λέει ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων? Καλημέρα σας κύριε Ποταμιάνε.
21: Τι καλή σας ημέρα. Καλά, μια χαρά, χαίρομαι σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που μιλάμε μαζί, δεν χαιρόμαστε για αυτό που μιλάμε. Τι γίνεται και το σίγουρα, στεγαστικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ναι.
21: Και σίγουρα δεν χαίρονται είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι μεγαλώνουν σε μια κοινωνία η οποία θα πρέπει ίσως να τους δίνει περισσότερη ελπίδα, και νομίζω στο κομμάτι του στεγαστικού, το οποίο αποτελεί από τα κυριότερα πράγματα της ζωής ενός ανθρώπου, της διαβίωσής του γενικότερα, και ειδικά μέσα στις πόλεις στις οποίες έχουμε συνηθίσει όλοι να μένουμε, θα πρέπει να είναι πιο προσιτό.
0: Κύριε Ποταμιάνε, ναι, υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Ας πούμε ότι ένα ζευγάρι δουλεύουν και οι δύο και παίρνουν από 800 ευρώ, 1600. Ο ένας μισθός πάει στο νίκη. βάλε και τα έξοδα, τα υπάγες, τα δαπάνες, βάλε και τα έξοδα σούπερ μάρκετ, βάλε και τα έξοδα συντήρησης, τελειώσανε τα 1.600 ευρώ. Το ζευγάρι αυτό σκέφτεται ότι για να, αν κάνει παιδί, ας πούμε ότι αντιμετωπίζονται οι δαπάνες της γέννησης του παιδιού. Η επόμενη μέρα όμως της ανατροφής του παιδιού, εάν δεν έχουν κάποιον παππού ή κάποια γιαγιά να βοηθήσει, σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να μεγαλώσει σε ένα παιδικό σταθμό που πρέπει να καταβληθεί δαπάνη ή σε, μια γυναίκα η οποία θα έχει την φύλαξη του παιδιού που θέλει άλλη δαπάνη και τα οποία δεν τα έχουν. Έτσι σκέφτονται τα νέα ζευγάρια και γι' αυτό δεν προχωρούν στο να κάνουν παιδιά.
21: Ακριβώς όπως το περιγράφετε, υπάρχουν δύο κατηγορίες νέων ανθρώπων κυρίως. Η μία είναι αυτή η οποία περιγράφεται, η οποία δεν βγαίνει και θα καταφύγει σε η πρώτη κατηγορία σε έναν εσωτερικό δανεισμό που θα χωστάει κάπου αλλού για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα ή δεν θα προχωρήσει προς οικογένεια. Και οι δύο πλευρές και οι δύο αυτές προοπτικές, αρνητικές, είναι απογοητευτικές για έναν νέο άνθρωπο. Εκεί ακριβώς ήθελα να καταλήξω. Ξέρετε κάτι, το πρόβλημα είναι η διαφορά των τελευταίων ετών της αλματώδους αύξησης των τιμών των ενοικιάσεων σε σχέση με την αύξηση των εισοδημάτων των ανθρώπων. Εκεί υπήρξε με ένα μεγάλο gap σε σχέση αυτά τα δύο μεγέθη, οπότε γι' αυτό στένεψαν πάρα πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή δεν μπορούν να πληρωθούν υψηλότερα μισθώματα, φτάσαμε κάπου σε πολύ υψηλά όρια, έχει σταθεροποιηθεί μια κατάσταση.
0: Ναι, υπάρχει και το κάτι άλλο το οποίο θέλω να το επιβεβαιώσετε, να το διαψεύσετε. Η λεγόμενη φούσκα, η στεγαστική φούσκα στο επίπεδο των μισθώσεων, γιατί υπάρχει και στο επίπεδο των αγοροπολισιών. Ας μιλήσουμε σήμερα για τις μισθώσεις, για μια άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για τις αγοροπολισίες. Λοιπόν, η φούσκα των μισθώσεων οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις πάρα πολλούς ενοικιαστές να προκαταβάλουν τα δύο ενοίκια, να πληρώνουν άλλα δύο και στον τέταρτο πέμπτο μήνα να δηλώνουν αδυναμία να πληρώσουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα για την πληρωμή των ενοικίων από τους ιδιοκτήτες, έτσι.
21: Ισχύει σε κάποιο βαθμό αυτό. Ξέρετε, θα σας πω το εξής. Οι Έλληνες γενικά στο σύνολό τους είναι νοικοκυρέοι. Κάποτε που είχε προσπαθηθεί από κάποιους από το εξωτερικό να τους εμφανίσουν ως απατεώνες εντός εισαγωγικών τους Έλληνες, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας βεβαιώσω από την πολύχρονη εμπειρία μου ότι δεν ευσταθεί. Προσπαθεί λοιπόν ο κάθε Έλληνας που μένει σε ένα διαμέρισμα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Βέβαια, πολλές φορές, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, είναι αδύνατο αυτό. Δεν είναι πολύ εφικτό, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το σημείο, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι επαγγελματίες αγοράς λέμε στους ιδιοκτήτες, μην το τραβάς, μην το ζορίζεις τόσο πολύ, γιατί θα έρθει μια ώρα που δεν θα μπορείς να συμπληρώσει αυτός που θα μένει μέσα. Και τι θέλεις στην ουσία? Θέλεις έναν συνεπή ενοικιαστή. Θες έναν ενοικιαστή όπου για χρόνια θα είναι μέσα, θα συντηρεί το ακίνητο και θα σου δίνει ένα μίσθωμα το οποίο θα ανταποκρίνεται βέβαια και στην αξία του ακινήτου σου, αλλά θα είναι και μια αξιοπρεπής διαβίωση για αυτόν. Στα τόσο υψηλά μισθώματα που τώρα έχει αρχίσει να αλλάζει η παλαιά μισθωτική γενιά και αλλάζουν και τα μισθώματα, δηλαδή μπαίνουν στα νέα δεδομένα, εκεί θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα σαν αυτά που λέτε.
0: Μάλιστα.
21: Και περιγράφεται.
0: Και τι πρέπει να γίνει για να κλείσουμε, τι κατά την άποψή σας πρέπει να γίνει, τι πρέπει να λάβει υπόψη της η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχουν λίγο πιο αποτελεσματικά μέτρα για το στεγαστικό?
21: Το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει προσπαθήσει η κυβέρνηση, έχει πάρει αρκετά μέτρα τα οποία περιφερειακά θα μπορούσαν να ακουμπήσουν το πρόβλημα. Το μόνο το οποίο είναι εστιασμένο στην ουσία του προβλήματος και εμείς βλέπουμε ότι είναι πολύ ζωτική σημασία είναι ότι αυτοί που κατέχουν μεγάλο όγκο ακινήτων και τα έχουν κλειστά τα ακίνητα, και δεν μιλάω για μένα ή για εσάς που μπορεί να έχουμε ένα ακίνητο, και αυτά ίσως πιθανώς με κάποιους τρόπους να πρέπει να μπουν στην αγορά, μιλάω για αυτούς οι οποίοι έχουν χιλιάδες ακίνητα στα χέρια τους, θα πρέπει να τα βάλουν στην αγορά, να μην τα κρατάνε άλλο κλειστά. Μπορεί και να είναι και για γραφειοκρατικούς λόγους και να υπάρξει πληθώρα ακινήτων εκεί που πονάει η κτήματα αγορά, εκεί που δεν υπάρχουν ακίνητα, να υπάρχει συγκρισιμότητα, να υπάρχει επιλεξιμότητα μεγαλύτερη, έτσι ώστε να αποσυμπιεστούν οι τιμές και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και σε αυτό το προϊόν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για το θέμα των ενοικίων. Πάμε στο Μουντιάλ τώρα. Σε κάποια από αυτά που είπαμε χθες με το Σάκη τον Κίνα, πέσαμε μέσα. Λοιπόν, τώρα μπαίνει ο Σάκης στο στούντιο. Έλεγα λοιπόν, Σάκη, καλημέρα καταρχάς.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Σε κάποια από αυτά που λέγαμε χθες πέσαμε μέσα 100%, ναι. Σε κάποια δεν πέσαμε μέσα.
2: Όχι, αυτή τη φορά είχαμε 50% κουβά και 50 κανονικά. Εντάξει,
0: λοιπόν, για πες μας για τα χθεσινά αποτελέσματα καταρχάς. Ναι, για τα χθεσινά αποτελέσματα.
2: Βασικά αρχίζει και σχηματοποιείται η εικόνα. Έχουμε ήδη και το πρώτο ζευγάρι των 32, 28 Ιουλίου στο Λος Άντζελες. Καναδάς, Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική που έκανε την μεγάλη
0: έκπληξη. Μεγάλη έκπληξη, ναι.
2: Κέρδισε την Νότια Κορέα 1-0 και πέρασε.
0: Ενώ εσύ είπες ότι την Κορέα είναι
2: φαβορή. Είπα, εγώ ήμουν υπέρ των. Επειδή μου αρέσει η.
0: Και για τη Βοσνία λίγο κατάρα, και εκεί δεν πέσαμε μέσα.
2: Εντελώς έξω έπεσα εκεί.
0: Ναι.
2: Βέβαια, δεν είναι.
0: Η Βοσνία ήταν το φαβορή.
2: Δεν είναι ανεύκολη η νίκη της Βοσνίας για όποιον είδε το παιχνίδι. Ήταν δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση όμως πέσαμε έξω. Οι Βόσνιοι τελικά κέρδισαν και είναι αυτοί που πέρασαν. Τα πάρουμε με τη σειρά, Βασίλη.
0: Αλλά στο Βραζιλία-Σκωτία πέσαμε μέσα.
2: Εκεί πέσαμε μέσα και στο άλλο μάτς του ομίλου. Είναι τόσα πολλά τα μάτς που νομίζω δηλαδή.
0: Και στο Μεξικό πέσαμε μέσα. Ναι. Και στο παιχνίδι του Μαρόκου πέσαμε μέσα.
2: Της
0: νίκης του Μαρόκου με 4-2.
2: Είναι τόσα πολλά τα μάτς, Βασίλη, που ούτε ο Αϊνστάιν θα μπορούσε να τα συγκρατήσει. Και είναι ένα πρόβλημα αυτό. Παίζουν όλη τη μέρα, μεσημέρια, απόγευμα κτλ. Τώρα αρχίζει λίγο και λίγο, μαζεύεται το πράγμα με τους 32. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα. Ξεκινώντας από τον τρίτο όμιλο, 3-0. Η Βραζιλία, είπαμε τη Σκωτία.
0: Άνετα.
2: Άνετα.
0: Διαπεριπάτου.
2: Διαπεριπάτου, με το Βινίσιος να αρχίζει να ανοίγει λίγο. Ζήλεψε τη δόξα.
0: Εγώ σου είπα ότι η Βραζιλία, όσοι ήταν εντελώς απογοητευμένοι από την πρώτη παρουσία της Βραζιλίας, ήταν η αρχή και θα υπήρχε καλυτέρευση. Και είμαι βέβαιος ότι η Βραζιλία θα φτάσει ψηλά με τον Αντσελότη. Τώρα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, δεν το ξέρω. Δεν θα τελειώσει η ιστορία στους 32 ή στους 16.
2: Μου το είπε και ο Γκουερίνο αυτό.
0: Ναι.
2: Τον πήρα τηλέφωνο, μου λέει: Όχι, ρε, Βραζιλία είναι αυτή.
0: Θυμάσαι μια
2: πρώτο μάτς πάντα έτσι ξεκινάει.
0: Θυμάσαι μια κουβέντα που κάναμε πρωτού ξεκινήσει το Μουντιάλ που σου είπε ότι να ποντάρω η Βραζιλία να είναι η κάτοχος του.
2: Και σου είπα όχι.
0: Και είπες όχι. Και σου είπα ότι ναι. Μπορεί και να είναι. Λοιπόν, μην το θεωρείς απίθανο για τη Βραζιλία.
2: Ήμουνα κάθετα αρνητικός. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι έχει και μεγάλη απόδοση. Κάπου 10 και κάτι. Είναι όμως.
0: Τον όμιλο της Βραζιλίας ισοβάθμισε γιατί είχε και μια
2: ισοβαθμία
0: με το Μαρόκο 7 βαθμούς, αλλά είχε καλύτερη διαφορά.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε η διάδα είναι Βραζιλία-Μαρόκο. Λίγο δύσκολο να περάσει η Σκωτία με 3 βαθμούς.
2: Όχι, γιατί δεν έχει αρνητικό απολογισμό.
0: Οπότε η Βοσνία μπαίνει απ' έξω. Στον άλλο όμιλο, Ελβετία 7. Έπεσα μέσα για την Ελβετία, γιατί τη θεωρώ πολύ καλή ομάδα.
2: Νίκησε 2-1 τον Καναδά.
0: Ο Καναδάς περνάει δεύτερος. Προσπερνώντας τη Βοσνία, η οποία όμως με 4 βαθμούς έχει πολλές πιθανότητες να περάσει.
2: Λόγω των γκολ.
0: Ως καλύτερη τρίτη.
2: Έχει καλή. Έτσι,
0: μάλλον θα περάσει.
2: Καλό
0: η Βοσνία.
2: Απολογισμό στα γκολ, σχετικά καλό. Μάλλον θα περάσουν. Η οποία Βοσνία κέρδισε το Κατάρ, όπως είπαμε, με 3-1. Και να πάμε και στον άλλο όμιλο, τον πρώτο. Το Μεξικό είναι η μόνη ομάδα που έκανε το 3-3. Κέρδισε και την Τσεχία με 3-0. Πέρασε άνετα πρώτο με 9 βαθμούς, τους περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα. Μάλιστα στα τελευταία λεπτά μπήκε και ο Τσόα. Ο Βασίλη, το θυμάσαι, ο Γκιγέρμο Τσόα, 40 χρονών πλέον, 41.
0: Ναι, είπαμε, είναι το Μουντιάλ το 40.
2: Ναι,
0: πολύ καλή πορεία το Μεξικό, το απόλυτο 3-3, 9 βαθμούς. Περνάει η Νότια Αφρική το μεγάλο. Έτσι, η μεγάλη έκπληξη με 4 βαθμούς. Η Νότια Κορέα μένει στους 3 επειδή έχει αρνητικό μείον 1 και αυτή θα είναι λίγο δύσκολο να περάσει.
2: Έχει ελπίδες όμως.
0: Έχει κάποιες ελπίδες.
2: Δεν έχει ελπίδες ο τρίτος, η Βοσνία νομίζω. Αυτή πολύ λίγες ελπίδες γιατί έχει μείον 4.
0: Μείον 1 έχει και
2: μείον 1.
0: Έχει το μείον. Στο ίδιο επίπεδο είναι με την. 5 γκολ έβαλε, 6 έφαγε. Οπότε είναι στις ίδιες ελπίδες με την Νότια Κορέα.
2: Θα γίνει μάχη, συνεπώς, εκεί.
0: Λοιπόν,
2: αυτή είναι η κατάταξη μέχρι τώρα. Τι θες να πεις?
0: Πάμε τώρα στα σημερινά. Ναι. Καταρχάς, οι σημερινοί αγώνες είναι με μία ώρα μετά, σε σχέση με τα χθεσινά. Οι πρώτοι αγώνες ξεκινούν στις 11 το βράδυ. Πρώτο παιχνίδι, Κουρασάο, Ακτή
2: Ελεφαντοστού,
0: Εκουαδόρ,
2: Γερμανία.
0: Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι καθαρά.
2: Εντάξει.
0: Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, νομίζω ότι η Ακτή Ελεφαντοστού είναι το φαβορί.
2: Το Κουρασάο πήρε ένα βαθμό και έγινε χαμός, χόρεψε και ο βασιλιάς της Ολλανδίας. Γιατί ξέρεις, το Κουρασάο ανήκει στις κάτω χώρες. είναι καλύτερη ομάδα.
0: Κοίταξε, κοίταξε, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Με δεδομένο ότι το Εκουαδόρ θα χάσει από τη Γερμανία.
2: Ναι.
0: Μάλλον κάτι τέτοιο θα γίνει, έτσι.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Λοιπόν, η Γερμανία έχει αυτή τη στιγμή 6 βαθμούς, θα πάει στο απόλυτο 9. Η ακτή Ελεφαντοστού έχει 3 βαθμούς. Οπότε έχει κάθε λόγο, αν κερδίσει το Κουρασάο, να περάσει δεύτερη με ό,τι συνεπάγεται,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι θα το βάλουμε διπλά και τα δύο αυτά.
0: Λοιπόν, άρα και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Ακτή Ελεφαντοστού και Γερμανία, πάμε για διπλό.
2: Γιατί και με τη Γερμανία έκανε φοβερή εμφάνιση. Έχασε το 90 φεύγα η ακτή Ελεφαντοστού.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο. Σε
2: αυτό το πρωί
0: γίνουν δύο τα ξημερώματα.
2: Βαθύς ύπνος.
0: Την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία. Εδώ τη βλέπεις. Καταρχάς να πούμε τη βαθμολογία. Ολλανδία 4 βαθμοί σε 2 αγώνες. Ιαπωνία 4 βαθμοί σε 2 αγώνες. Σουηδία 3 βαθμοί σε 2 αγώνες. Την Ισία 0 βαθμού σε 2 αγώνες.
2: Εδώ στο πρώτο βλέπω Ολλανδία ξεκάθαρα διπλό, χωρίς σκέψη.
0: Ναι. Στο Ιαπωνία, Σουηδία που θα κρίνει τη δεύτερη θέση.
2: Εδώ είναι αμφίροπο είναι το μάτς. Είναι αμφίροπο. Εγώ θα. Βολεύεται κάποιο μετοχή.
0: Η Ιαπωνία. Αλλά και η Σουηδία μπορεί να βολεύεται ως καλύτερη τρίτη.
2: Ναι, γιατί η Ιαπωνία το έχει το αμυντικό πλάνο. Είδαμε την Ολλανδία πήρε το Χ, στήθηκε λίγο πίσω στο
0: πόδι. Άρα πιστεύεις ότι ένα Χ βολεύει και τους δύο. Την Ιαπωνία για να περάσει απευθείας δεύτερη και τη Σουηδία να περάσει ως καλύτερη τρίτη με 4 βαθμούς.
2: Και αγωνιστικά δύσκολο ο ένας να κερδίσει τον άλλον. Δηλαδή είναι κάπου ισορροπημένο πολύ αυτό.
0: Σαν ομάδες, ποια θεωρείς καλύτερη, την Ιαπωνία ή τη Σουηδία?
2: Ισορροπημένες είναι.
0: Ισορροπημένες είναι, μάλιστα. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Λοιπόν, και πάμε στον άλλο όμιλο, στις 5 το πρωί. Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία, ΗΠΑ. Σε αυτό τον όμιλο, για μισό λεπτό να δω τη βαθμολογία. Πού είναι η βαθμολογία εδώ σε αυτό τον όμιλο? Δεν μπορώ να τη βρω.
2: Απορώ πώς το βρίσκεις. Λοιπόν. Γίνεται τέτοιος χαμός που χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Σε κάθε περίπτωση είναι, ο όμιλος είναι, μισό λεπτό θα προσπαθήσω να τον βρω και εγώ, Βασίλη, εδώ τη βαθμολογία.
0: Λοιπόν, η ΗΠΑ είναι πρώτη, σε δύο παιχνίδια έχει το απόλυτο 6 βαθμούς. Νομίζω ότι θα κερδίσει την Τουρκία σήμερα.
2: Κι εγώ, για να πάρει και τα, κάτσω να χάσουν για να πάρουν και τα F16, πώς θα είναι,
0: λοιπόν,
2: F15.
0: Ναι. Πάμε για 3-3, νομίζω το απόλυτο φαβορί είπαμε την Τουρκία, η οποία έχει 0 βαθμούς και δεν πείθει με τίποτα.
2: Και δεν έχει, έχουν προβλήματα, γκρίνιες στα αποδυτήρια, ξέρω εγώ, τους πυροβολεί ο τύπος, δεν έχουν καλό κλίμα.
0: Και το Αυστραλία-Παραγουάη, η Αυστραλία έχει 3 βαθμούς, η Παραγουάη έχει 3 βαθμούς, είναι το απόλυτο ντέρμπι.
2: Ναι.
0: Εδώ.
2: Και όσο
0: καλύτερη
2: ομάδες...
0: ομάδα ποια βλέπεις, την Παραγουάη ή την Αυστραλία?
2: Νομίζω πολύ ελαφρώς η Παραγουάη.
0: Ελαφρώς η Παραγουάη, λες.
2: Ναι. Και εδώ μια ισοπαλία νομίζω ότι καλύπτει. Γιατί είναι και οι δύο κλειστές ομάδες, Βασίλη.
0: Λοιπόν, πάμε στους 4 βαθμούς. Σε αυτό το ενδεχόμενο περνάει απευθείας η Αυστραλία ως καλύτερη δεύτερη και μένει απ' έξω η Παραγουάη, που δεν ξέρω αν τη συμφέρει την Παραγουάη να περάσει ως καλύτερη τρίτη.
2: Κοίταξε, αυτές οι δύο ομάδες έχουν πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία. Δηλαδή,
0: δύσκολα. Το παιχνίδι που θα γίνει.
2: Το συγκεκριμένο.
0: Ποιος θα έχει την περισσότερη συμπαράσταση από τον κόσμο?
2: Προφανώς. Κοίταξε εδώ, και Παραγουανούς και Λατινοαμερικάνους έχει πολλούς και Αυστραλούς έχει πολλούς στην Αμερική. Νομίζω οι Παραγουανοί είναι περισσότεροι. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα πολύ κλειστό μάτς. Δεν βάζουν εύκολα γκολ αυτοί. Δηλαδή έχουν πολύ καλές άμυνες. Άρα δύσκολα θα βλέπω να κλείνει προς μία ή άλλη πλευρά. Ίσως το ισοπαλία να είναι η ασφαλέστερη πρόβλεψη.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά για το Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Πάμε τώρα υπόθεση Κωνσταντέλια.
2: Υπόθεση Κωνσταντέλια.
0: Ο παίκτης και στην ανακοίνωση που βγάζει λέει ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου με βάση το ότι η γυναίκα μου περιμένει δεύτερο παιδί κλπ. Για ποιες υποχρεώσεις μιλάμε, Σάκη? Είναι πολλοί αγώνες που θα δώσει η εθνική ομάδα το Σεπτέμβριο?
2: Δεν είναι πολλοί.
0: Μισό λεπτό, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν δεν είναι πολύ, τι υποχρεώσεις? Δηλαδή με τον ΠΑΟΚ θα έχει αντίστοιχες υποχρεώσεις, διότι θα έχει ευρωπαϊκούς αγώνες.
2: Πράγματι οι αγώνες δεν είναι πολλοί, είναι τρεις, είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι κάπου τόσοι.
0: Μήπως το γεγονός ότι θα έχει με τον ΠΑΟΚ, θα έχει και με την Εθνική, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα των οικογενειακών του υποχρεώσεων?
2: Ο ίδιος ψυχολογικά αισθάνεται έτσι.
0: Παίζει ρόλο το γεγονός ότι δεν το βάζει ο Γιοβάνοβιτς?
2: Δεν νομίζω.
0: Γιατί έβλεπα χθες σε πολλούς, ας το πούμε, υποστηρικτές του Κωνσταντέλια να κάνουν αναρτήσεις των λεπτών που αγωνίστηκε στα τελευταία παιχνίδια της εθνικής ομάδας.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, την αλήθεια την ξέρει ο ίδιος και ναι, θα την αφήσουμε. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια Και κατά την άποψή μου, ένα λάθος του Κωνσταντέλια για να μην αγωνιστεί με την εθνική ομάδα, αλλά να μην προχωρήσουμε παραπάνω. Ναι. Πάμε στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ και των υπολείπων ομάδων.
2: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τώρα περιμένουμε να κάνει. Είδες εχθές που μου έλεγες, τώρα λέμε δύο μέρες.
0: Και δεν ανακοινώθηκε τελικά.
2: Όχι, βέβαια. Αυτά είναι τα γνωστά δημοσιογραφικά τερτύπια. Κάνουμε τους έξυπνους και κάποια στιγμή κάτι μας κάτσει. Περιμένουμε να δούμε η πρώτη μεταγραφή ποια θα είναι. Προφανώς είναι πολύ κοντά ο Ελουστόντο, γιατί το ξέρει πολύ καλά ο νέος προπονητής, ο Λύση, από την έπαιζε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Περιμένουμε να δούμε όμως, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα το να τελειώσει μια μεταγραφή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα έπρεπε να είχαν τελειώσει οι μεταγραφές ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά δεν υπάρχει. Ο προπονητής ήρθε εδώ από τη Δευτέρα και έπιασε τη δουλειά, δηλαδή έχει τώρα τρεις μέρες.
0: Πότε φεύγει ο ΠΑΟΚ για προετοιμασία στην Ολλανδία?
2: 29.
0: Πότε είναι? Την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι. Και θα μείνει μέχρι τις 12, αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρα μέχρι τις 29 του μηνός, αν θέλουμε να μιλάμε.
2: 29 τη Δευτέρα.
0: Αν θέλουμε να μιλάμε για ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να παρουσιαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μέχρι τις 29 του μηνός πρέπει να έχουν γίνει οι μεταγραφές, οι βασικές τουλάχιστον.
2: Κοίταξε.
0: Δεν μπορείς να πας στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας χωρίς να έχεις τον κορμό της ομάδας μαζί σου.
2: Θα σου πω κάτι τώρα. Και θα πάρουμε μόνο την άμυνα. Γιατί καταρχάς εκτός από τις μεταγραφές πρέπει να ξεκαθαρίσει το ρόστερ. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Συμβόλαια που λήγουν. Ο Μπάμπα, ο Σντόεφ. Ο Τάισον. Τι θα γίνει με αυτούς. Και είναι και βασικοί παίκτες. Ο Μπάμπα είναι βασικός παίκτης.
0: Ήδη και Τζιόρα Λόβρεν τελείωσαν. Βολιάκο τελείωσε.
2: Μια και το θίγεις, εκεί θα πήγαινα. Να πάρουμε μόνο την άμυνα. Έφυγε ο Βολιάκο, ο Λόβρεν.
0: Ο Σάντσεθ ζητάει να φύγει.
2: Ναι, εντάξει, ας πάμε του στόπερ.
0: Έχεις μείνει με.
2: Κωνσταντέλια. Με Μιχαηλίδη.
0: Με Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, με Κένι δεξιά. Και δεν ξέρω τι θα γίνει
2: αριστερά.
0: Με τον Τέιλορ. Τέιλορ, τι να παίξεις με Τέιλορ.
2: Όχι,
0: τώρα,
2: δεν μπορεί να
0: παίξεις. Σε παρακαλώ.
2: Αλλά μόλις καταλαβαίνεις ότι έχει μείνει στην. Αν δεν κάνουμε λάθος δηλαδή. Αλλά νομίζω δεν κάνω. Έχει μείνει στα στόπερ ένα παίχτη. Δηλαδή είναι πλέον και αριθμητικό το ζήτημα. Της επίγουσας διαδικασίας να γίνουν προσθήκες. Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, το πώς θα ενισχυθείς, πρέπει να συμπληρώσεις και τον απαιτούμενο αριθμό. Είναι δεδομένο.
0: Και μπροστά έχεις πρόβλημα, διότι έχεις φόρο τον.
2: Τον Μύθου.
0: Το Γερεμέγεφ.
2: Και τον Τζάλοφ.
0: Ο Τζάλοφ δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον δώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν
0: να
2: υπάρχει
0: παίξει.
2: Περίπτωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί λες έχω τρεις.
0: Με Μύθου, με Γερεμέγεφ δεν θέλεις φόρο. Στα άκρα δεν έχεις θέμα. Έχεις Ζίβκοβιτς, μεγάλη μορφή. Έχεις και Κωνσταντέλια που μπορεί να παίξει και δεκάρι. Έχεις και Πέλκα. Εκεί εντάξει, το πράγμα είναι καλύτερο.
2: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ειδικά στην άμυνα, όπου υπολείπεται ο αριθμός παιχτών, όχι η ποιότητα.
0: Προφανώς για αυτό θα πεις περισσότερα στην εκπομπή σου.
2: Και είναι δεδομένο, Βασίλη, ότι θα έχουμε πολλούς παίκτες από την.
0: Να αφήσουμε για κάτι να πεις στην εκπομπή σου, ναι. Μετά τις 12. Ακούτε με προσοχή την εκπομπή του Σάκη Γίνα καθημερινά μετά τις 12. Η προαναγγελία είναι τα προεόρτια μπροστά στο βασικό μενού, το οποίο θα τα ακούσετε σε λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Σάκη και τους υπόλοιπους καλούς συναδέλφους που πήραν μέρος στη σημερινή εκπομπή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ακολουθούν ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη. Στη συνέχεια Σάκης Γίνας και μετά Πόλης Μαυρόπουλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τυποδίων κυκλοφορία και πάλι στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο, στο ρεύμα προς τα ανατολικά από τη συμβολητή με την Λεωφόρο Παπα-Νικολάου μέχρι τον κόμβο της Τριανδρίας. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Σοβαρές καθυστερήσεις στα ανατολικά στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου και στη Βασιλίση Σόλγας. Καλύτερη εικόνα στο κέντρο, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Στο μεταξύ, νωρίτερα είχαμε δύο τροχαία. Ένα επί της περιφερειακής και ένα στην Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στη Σταυρούπολη, με δύο γιοταχή να παραμένουν ακινητοποιημένα στο οδόστρωμα, προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος, καθώς σε περίπου μία ώρα χιλιάδες υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μάθουν τις βαθμολογίες τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, για ανακοίνωση των βαθμολογιών. Ξεκινάνε σταδιακά και ολοκληρώνεται στις 30 του μήνα η αυτόματη καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Συνελήφθηκε ομολόγηση ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Καλλιθέα που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου μετά από συμπλοκή ομάδων νεαρών. Το θύμα κατέληξε από μαχαιριά στο θώρακα. Οι αρχές προχώρησαν το πρωί σε 14 προσαγωγές και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δεν εστιάζουν πλέον στο ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι νεαροί εκτός από έναν υποστηρίζουν την ίδια ομάδα. Μια απίστευτη υπόθεση έφερε στο φως η αστυνομική έρευνα στη Θεσσαλονίκη, με πρωταγωνίστρια μια 28χρονη, η οποία κατηγορείται ότι παραπλάνησε μια ανήλικη ηλικίας 14 χρόνων προκειμένου να πιστέψει ότι είναι αγόρι και να συνάψει μαζί της ερωτική σχέση, ενώ παράλληλα διακινούσε πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο, στον εισαγγελέα εισεβάρος της σχηματιστής δικογραφία. Ένας άντρας τραυματίστηκε στη διάρκεια εργασιών σε νεοαναγυρώμενη οικοδομή στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 το πρωί και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άντρας βρέθηκε στο κενό και κατέληξε στα θεμέλια της οικοδομής την ώρα που εργάζονταν. Για την ανάσυρσή του χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Παρελήφθη επίσης τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Την χρηματοδότηση με το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εργασιών για τη συνολική αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών, της κορυφαίας αγωνιστικής εγκατάστασης της χώρας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στο News Auto. Τουλάχιστον 32 νεκροί, πάνω από 700 τραυματίες και 8.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν διαδοχικά με μεγάλη σφοδρότητα τη Βενεζουέλα, προκαλώντας πανικό, καταρρεύσεις κτηρίων και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για εκατόμβη νεκρών. Εγκλωβισμένη σε ένα πρωτοφάνη παρατεταμένο καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει κάθε ρεκόρ. Στη Γαλλία τουλάχιστον 49 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα και ο υδράργυρος αγγίζει σήμερα κατά τόπους στους 40 βαθμούς. Η Βρετανία καταγράψει την υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα Ιούνιο με 36,1 βαθμούς Κελσίου στα νότια της χώρας, ενώ η Ιταλία έθεσε 16 πόλεις στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη 1. Γεια σας, ο Σάκης Γκίνας.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
12: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
12: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
12: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
12: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
13: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Τέλης Αναστασιάδης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

0: Αρχίζουμε και μπαίνουμε στο κυρίως μενού του παγκοσμίου κυπέλου της Βόρειας Αμερικής, που συνδιοργανώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς. Πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο που τα ξέρει από έξω και ανακατοτά όλα αυτά. Έχει πλήρη γνώση του ξένου ποδοσφαίρου. Πώς το λέγαμε, Μάνο, στο παλιά, νομίζω κάπως έτσι το λέγαμε. Έχει φύγει αυτή η ορολογία από την καθιερωμένη δημοσιογραφική διάλεκτο. Εν τούτης όμως, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το διεθνές ποδόσφαιρο? Θυμάσαι πόσες δεκαετίες?
1: Από όταν ξεκίνησα δημοσιογραφία.
0: Δηλαδή?
1: 1978.
0: 1978. Από το πρώτο Μουντιάλ ήταν στην Αργεντινή που παρακολούθησες.
1: Το πρώτο που έχω παρακολουθήσει είναι, εντάξει, ήμουνα πιο μικρός, της Βραζιλίας το 70, που το θεωρώ και το καλύτερο, το συναρπαστικότερο, με τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.
0: Ως επαγγελματίας δημοσιογράφος όμως.
1: Ως επαγγελματία, ναι, εντάξει.
0: Από το 1978. Από το...
1: Αλλά λέω, αυτό που έχω πρώτο θυμάμαι πολύ καλά ήταν το 1970.
0: Τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, Μάνο, από τότε. Σε αυτό παγκόσμιο κύπελο.
1: Να πω καταρχήν καλό μεσημέρι, Σάκη, σε εσένα και στους ακροατές του FM100, έτσι, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Και είναι ένα ιδιαίτερο Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ, καταρχάς, έχουμε ήδη μια πρώτη εικόνα από την απόφαση της FIFA να συμμετέχουν, να γίνει αύξηση των ομάδων και μάλιστα ευρείας κλίμακας. Άρα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Λογικό είναι αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το πλέον μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Τα λεφτά που διακινούνται είναι απίστευτα, εξωπραγματικά, φανταστικά. Όλες οι ομοσπονδίες, όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν πάντα περισσότερα, γιατί όπως είχε πει ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο, και της UEFA, ο Αλεξάντρε Τσεφερίν, αν θέλετε λιγότερα παιχνίδια, πρέπει να μειώσουμε και τα μάτς. Μάλλον, θα πρέπει να μειώσουμε, αν θέλετε να μειώσουμε τα μάτς, θα μειώσουμε και τους μισθούς σας. Και αυτό δεν το θέλει κανένας, όπως έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό και είναι τα παιχνίδια περισσότερα και μπορεί να γίνουν στο προσεχές μέλλον ακόμη περισσότερα. Άρα, αν δεν κάτσουν οι δύο πλευρές σε ένα τραπέζι να βρουν μια κοινή συνισταμένη, τα παιχνίδια θα αυξάνονται. Και το 30, για παράδειγμα, από τώρα η ειδική ομάδα εργασίας της FIFA στη Ζυρίχη εξετάζει, μπορεί να πάει για ένα και μοναδικό και μοναδική φορά, 64 ομάδες που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον πρώτο παγκόσμιο κύπελο της Ουρουγουάης.
0: Μάλιστα, 64, ενώ φέτος ήταν 62.
1: 48.
0: 48, ναι, συγγνώμη. 60, λοιπόν, 48 να πάει στις 64, άρα θα έχουμε κάνα Μουντιάλ τρίμηνο όλο το καλοκαίρι, το 30. Θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα τελειώσει το Σεπτέμβριο. Πότε θα προλάβουν να γίνουν όλα τα παιχνίδια? Σε κάθε περίπτωση είναι αυτή η εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, η οποία ήταν φυσιολογική, γιατί είναι το μακράν το μεγαλύτερο επαγγελματικό θέαμα στον πλανήτη, που έχει αυτές τις συνέπειες.
1: Μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο είναι.
0: Ναι.
1: Νομίζω η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα, έτσι, το ποδόσφαιρο, γιατί ενώνει λαούς που μεταξύ τους, ας πούμε, ανθρώπους που μπορεί να έχουν διαφορετική γλώσσα, διαφορετική φυλή, όλα διαφορετικά, και όμως το ποδόσφαιρο τους ενώνει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένα άλλο πράγμα, ζήτημα στον κόσμο.
0: Ναι. Και φαίνεται και από το γεγονός ότι το Ιράν παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι σε πόλεμη κατάσταση οι δύο αυτές χώρες. Παρόλα τα αυτά,
1: τον ΕΚΑ άνοιξε την πολιτική.
0: Ναι, το ποδόσφαιρο νίκησε την πολιτική κανονικά, και είναι το μόνο που μπορεί να το κάνει, και βέβαια και τα λεφτά που...
1: Άλλωστε η FIFA έχει περισσότερα μέλη από ό,τι έχει η UEFA. Αυτό λέει πολλά.
0: Έχει περισσότερα μέλη.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Και εντυπωσιακά είναι και τα χρήματα που διακινούνται. Δισεκατομμύρια φέτος θα είναι ρεκόρ όλων των εποχών.
1: Ναι, βεβαίως. Σωστό.
0: Και η FIFA είχε...
1: Το μίνιμουμ που μπορεί να πάρει μια ομοσπονδία, εθνική ομοσπονδία, είναι 10 εκατομμύρια. Το μίνιμουμ να μην κάνει τίποτα η ομάδα της. Απλώς το ότι πήγε στις ΗΠΑ ή στο Μεξικό ή στον Καναδά. Θα σχάσει όλα τα παιχνίδια που λέμε.
0: Και ο τζίρος, η εκτίμηση της FIFA αρχικά ήταν για ρεκόρ πάνω και από το Κατάρ, ρεκόρ όλων των εποχών, για πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Βέβαια. Μα το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν υπολογίσει ότι θα ανέβει 43,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Το ΑΕΠ τον είπα.
1: Τον είπα.
0: Από το Μουντιάλ.
1: Από το Μουντιάλ. Ναι.
0: φαντάζομαι αντιστοίχως κάπως και του Μεξικού και του Καναδά.
1: Σίγουρα, ναι. Γενικά το ΑΕΠ θα ανέβει το ποδόσφαιρο.
0: Φοβερό. Και επίσης η εκτίμηση της FIFA ήταν, μιλούσε για αρχικούς, για μοναδικούς τηλεθεατές, περίπου 6 δισεκατομμύρια. Μοναδικούς τηλεθεατές. 6 δισεκατομμύρια, ναι, οι οποίοι θα έβλεπαν το Μουντιάλ.
1: Γιατί το προηγούμενο το παρακολούθησαν, όπως ξέρουμε, 5 δισεκατομμύρια. Τώρα πάμε νέο ρεκόρ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πλέον ότι ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει παιχνίδι είτε από το κινητό του, είτε από το PC, από πολλά πράγματα, χωρίς να είναι μέσα στο γήπεδο διαζώσεις. Και αυτό είναι, αλλάζει πολύ τα πράγματα.
0: Ναι, σωστό. Και αργότερα μπορεί το 30, το 34, το 38.
1: Το 30 θα τα βλέπουμε από τα γυαλιά μας.
0: Ναι, αυτό μου είχες πει. Θα τα βλέπουμε από τα γυαλιά,
1: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Θα έχουμε στα γυαλιά οθόνες και θα τα βλέπουμε.
1: Ναι, όπως είναι το γυαλί, θα είναι κάτι διαφορετικό και θα βλέπεις, θα διαλέγεις το παιχνίδι και θα το βλέπεις.
0: Μάλιστα. Φουτουριστικές εικόνες. Που βλέπαμε παλιά.
1: Από το μέλλον, αλλά το μέλλον είναι εδώ.
0: Το μέλλον είναι εδώ και έρχεται και πάρα πολύ γρήγορα. Να πάμε τώρα στο παρόν, Μάνο, στο αγωνιστικό κομμάτι που αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Πάμε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι που είναι 32. Έχουμε το πρώτο ζευγάρι της Καναδάς Νότια Αφρική στο Λος Άντζελες 28 Ιουλίου. Κάνε μας μια σύνοψη της χθεσινής ημέρας, τι αποκόμισες εσύ γενικότερα.
1: Κοίτα, γεγονός είναι ότι η Βραζιλία σιγά σιγά αρχίζει και ανεβάζει απόδοση. Είδαμε τον Βινίσιους πέτυχε 2 γκολ, είδαμε τον Νεϊμάρ που μπήκε και μάλιστα είχε και ένα ωραίο στιγμιότυπο με το γιο του, το Λούκα, που αγκαλιάστηκε, η αστυνομία δεν είχε καταλάβει, νόμιζε ότι ήταν ένας ψερικάς που απλώς θέλει να μπει στο γήπεδο να φωτογραφηθεί με τον διάσημο Βραζιλιάνο. Αλλά η οικογένεια του Νεϊμάρ, γιατί ο Νεϊμάρ έχει παντρευτεί αρκετές φορές, έκανε νόημα και έτσι το επιτρέψαν του παιδιού και πήγε και τον αγκάλιασε τον πατέρα του, αυτός του φίλησε το κεφάλι. Ήταν μια όμορφη στιγμή από αυτές που μόνο το ποδόσφαιρο παρουσιάζει.
0: Mm-hmm. Η Βραζιλία που πέρασε από τον
1: Όμιλο. Η Βραζιλία, θέλω να προσθέσω, Σάκη, ότι εγώ τη θεωρώ από

0: να πίσω. Οπότε ήταν λογικό να πάνε συγκρατημένα στα πρώτα παιχνίδια, να εξασφαλίσουν την πρόκριση πάνω απ' όλα και σιγά σιγά να παρουσιάσουν το θέαμα όσο μπορούν και όσο προσδοκάει ο κόσμος.
1: Πέρασε και στην ισοβαθμία η Βραζιλία πρώτη λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Πέρασε και το Μαρόκο που κέρδισε 4-2 την μαχητική Αϊτή χθες.
0: Μαρόκο συνεχίζει να αυτό που είχε ξεκινήσει το 22, που είχε φτάσει στα ημιτελικά με άλλο προπονητή τώρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε φτάσει στον τελικό του 35ου Κόπα Αφρικα. Έχασε στο κήπεδο 1-0, κέρδισε τα χαρτιά 3-0. Τώρα περιμένουμε την απόφαση του ΚΑΣ που ακόμα δεν έχει εκδικαστεί. Συνεχίζει την πορεία αυτή με την ωραία ομάδα, το ωραίο συγκρότημα. Τον Μπουαντί, τον Ελκαμπή που έπαιξε χθες στο πρώτο του παιχνίδι. Να θυμίσουμε, ο Ελκαμπή είχε να παίξει την τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου από το 2018. Γιατί το 2022 δεν το χρησιμοποίησε ο Ρεγκρέγκη τότε.
1: Και στο δεύτερο ομίλο, από τον τρίτο να πάμε στο δεύτερο, πάμε ανάποδα. Η Ελβετία στο Βανκούβερ νίκησε 2-1 τον Καναδά και έτσι πήγε πρώτη ο Καναδάς δεύτερος.
0: Εκεί... Η Ελβετία έχει μια καλή συγκροτημένη ομάδα, δεν είναι για πολλά πράγματα έτσι. Είχε ένα πολύ καλό φόρο αυτό το Μαζουαμπί, που σίγουρα το όνομά του θα παίξει για πολλές σημαντικές ομάδες. Εντάξει, ό,τι καλύτερο κάνει από εδώ και πέρα η Ελβετία και ο Καναδάς θα είναι επιτυχία τους.
1: Μάλιστα. Δεν πρέπει να περιμένουμε και πολλά, όντως. Από εκεί και πέρα, η Βοσνία, λες να περάσει, δεν μπορεί να περάσει ως τρίτη.
0: Η Βοσνία νομίζω ότι είναι ήδη στους 32.
1: Είναι στους 32.
0: Με το 3-1 που πέτυχε χθες, ναι. Είναι στους 32.
1: Με το 3-1 έχει...
0: Πολύ καλή ομάδα. Ναι, έχει πλεονέκτημα.
1: Έχει πλεονέκτημα.
0: Είναι μια καλή, σοβαρή, πειθαρχημένη ομάδα, έτσι.
1: Επί του Κατάρ.
0: Δεν μου αρέσει το στυλ. Γενικά, όπως την έχω δει, η Βοσνία είναι συγκροτημένη ομάδα. Ασχέτως αν στα προηγούμενα μάτσα έχασε τι έκανε.
1: Κοίταξε, εγώ ήμουν.
0: Είναι σοβαρή ομάδα.
1: Ήμουν επηρεασμένος και τους κρίνω έτσι πάρα πολύ αυστηρά όλες αυτές τις ομάδες που προέρχονται από τη μεγάλη τον πλάβη σχολή. Από
0: η
1: αυτή...
0: οποία απέκλεισε και δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Σκουάντρα Τζούρα, έτσι.
1: Την Ιταλία, βέβαια. Είμαι επηρεασμένος από εκείνη την τεράστια ποδοσφαιρική σχολή τον πλάβη τη παλιά Ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Και τους κρίνω όλους σας πολύ αυστηρά, ας πούμε. Και γι' αυτό δεν μου πολύ άρεσε, αλλά έχεις δίκιο, είναι αλλιώς τα πράγματα τώρα.
0: Η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία μάζευε τον καλύτερο Βόσνιο, τον καλύτερο Σέρβο, τον καλύτερο Κροάτι και έκανε...
1: Ένα φοβερό, φοβερό σύνολο.
0: Έτσι είναι. Θυμόμαστε τότε που πήγε στο 92 και αποκλείστηκε από τον ΟΗΕ. Εγώ για μένα θα το έπαιρνε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που το πήρε η Δανία μετά.
1: Εγώ θυμάμαι το 82 η πεντάρα που είχε ρίξει. Ναι, είναι φοβερή. Εγώ θυμάμαι στο Βελιγράδι σε ένα προκριματικό Euro η πεντάρα που είχε ρίξει την εθνική μας. Δηλαδή, μια ασύλληπτη ομάδα. Δεν...
0: Άλλη ομάδα είναι η Ιουγκοσλαβία. Είναι σαν να παίζει το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ενώ τώρα είναι μια πειθαρχημένη ομάδα απλά. Οι Βόσνοι, οι οποίοι όντως έχουν.
0: Είναι διαφορετικό ποδοσφαιρό, γιατί δεν υπάρχουν τώρα αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Η Βοσνία τότε 1-2. Έχει βγάλει τον Όσιμ για παράδειγμα. Έχει βγάλει τον Μπάγεβιτς. Δεν βγαίνουν κάθε μέρα αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Τώρα έχει τον Τζέκο. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσαρμόσει το σχέδιο του παιχνιδιού του ο προπονητής σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Δεν μπορεί να παίξει ανοιχτά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, θα δεχθεί 5-6 γκολ. Άρα πάμε συγκρατημένα, κλειστή άμυνα, με αντεπιθέσεις και ό,τι καλύτερο πάρουμε.
1: Και Μεξικό, πάμε τώρα στον πρώτο όμιλο. Μεξικό έκανε παρέλαση άνετα 3-0, έκανε το 3-3.
0: Το Μεξικό από τον πρώτο αγώνα, γιατί έτυχε να παρακολουθήσει το πρώτο παιχνίδι. Ήμουνα επίσημα προσκεκλημένος από την πρεσβεία του Μεξικού και μάλιστα είχα και την εντολή, εν πάση περιπτώσει, να καλέσω και άλλους συναδέλφους. Και είδαμε όλοι μαζί το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Νότια Αφρική και είχε δείξει η ομάδα του Αγκύρε ότι έχει τα φώτα να πάει στην επόμενη φάση, τη φάση του 32, όπως και το πέτυχε. Νίκησε 3-0.
1: Την Τσεχία.
0: Την Τσεχία, ακριβώς. Μια Τσεχία που εντάξει, απέχει πολύ και αυτή από την Τσεχία την παλιά ομάδα.
1: Ναι. Και επίσης από αυτό τον όμιλο η Νότια Αφρική έκανε τη μεγάλη έκπληξη, νίκησε 1-0 την Κορέα, Νότια Κορέα, στην Γουαδαλούπε. Και πάει τώρα στον... Για να κάνουμε μια πρόβλεψη για αυτόν τον ημιτελικό με τον... Με την, σε αυτό το μάτς των νοκάουτ των 32, το πρώτο μάτς που έχουμε στα χέρια μας, τον 32, ανάμεσα στον Καναδά και την Νότια Αφρική.
0: Ναι, Καναδάς με τον Τζέσε Μάρς, τον Αμερικανό προπονητή. Μπορεί να περάσει ο Καναδάς. Μπορεί. Θα είναι δύσκολο. Αμφίροπο παιχνίδι.
1: Αμφίροπο είναι.
0: Αμφίροπο. Αν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα σου έλεγα ότι σίγουρα θα περάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ο Καναδάς ακόμα δημιουργείται. Ενώ οι ΗΠΑ με τον Ποτσετίνο έχει μια

0: πολύ πιο δυνατή ομάδα που τα προσεχή χρόνια, εγώ πιστεύω, κάποια στιγμή θα φτάσει και πολύ πολύ ψηλά. Ίσως και σε 20 ώρα πάρει και το τρόπαιο.
1: Φέτος, σε αυτή τη διοργάνωση, μέχρι πού μπορεί να πάει, λες?
0: Πρώιμη τελικά.
1: Λες?
0: Θα δούμε. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, θα δούμε. Έχει τον Μπαλογκούν, έτσι, αυτό το δαμάσιο ποδοσφαιριστή που αποτύχει έγινε Αμερικάνος, έτσι, ξέρουμε. Γιατί είχε πάει η μητέρα του για κάποια δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν έγκυος στον Μπαλογκούν, τον φόρο αυτό της Μοναγκό. Ξαφνικά, εκεί που είναι να πάρει το αεροπλάνο να γυρίσει, της λένε στο αεροδρόμιο, είσαστε 7 μηνών, δεν μπορείτε να μπείτε στο αεροπλάνο, κινδυνεύει το μωρό. Και έτσι έμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γέννησε εκεί, οπότε γι' αυτό το παιδί μπορούσε να διαλέξει τι πηγότητα θέλει και καλά έκανε και διάλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα ιστορία. Και σήμερα έχουμε 10 η ώρα Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ.
0: Ναι, δύσκολο παιχνίδι αυτό για τους, για τους φίλους μας Νορβηγούς που έχουν το Χόλαντ, που έχουν, εντάξει, μεγάλα αστέρια, αλλά την άλλη πλευρά, Εμπαπέ, ο Λίσε που κάνει εκπληκτικά πράγματα και θάματα, ο Ντεμπελέ που δεν έχει φανεί ακόμα πολύ. Εντάξει, έχει το προβάδισμα η Γαλλία σίγουρα.
1: Και Σενεγάλη, Ιράκ.
0: Σενεγάλη, εντάξει, πιο εμπειρή ομάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί θα είναι στο τελικό του, του κυπέλου Εθνών Αφρικής που στο γήπεδο νίκησε 1-0 στα χαρτιά, το έχασε. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή ομάδα, σαν δύο Μανέ, ο καλύτερος της παίκτης και αρχηγός της. Νομίζω ότι εύκολα δύσκολα μπορεί να πάρει τη νίκη. Θα δούμε.
1: Και στις 3 το πρωί, 6 μάτσα γίνουν. Στις 3 το πρωί, πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Πράσινο ακροτήρι εδώ εγώ ψηφίζω.
0: Δεν ξέρω, εγώ Σαουδική Αραβία θα έλεγα του Γιώργου Δόνη την ομάδα.
1: Ναι, και εγώ, αλλά είναι πιο ισχυρή ομάδα.
0: Έχει το Βοζίνια, έτσι, έχει το Βοζίνια που είναι εκπληκτικός τροφύλακας, από τους καλύτερους του 23ου παγκοσμίου κυπέλλου, το πράσινο ακροτήρι. Θα δούμε, εντάξει.
1: Τρεις επίσης, στις 3 το πρωί, Ουρουγουάη, Ισπανία. Ενδιαφέρον μάτς.
0: Εντάξει, νομίζω Ισπανία... Εύκολα δύσκολα πρέπει να πάρει. Η Ουρουγουάη του Μπιέλσα δεν έχει πείσει προς το παρόν. Που πάντα η Ουρουγουάη ήταν από αυτές που ξεχώριζαν σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου. Τώρα φέτος δεν τη βλέπω τόσο δυνατή. Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Στις 6 κάποιοι θα έχουν ξυπνήσει. Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο.
0: Εντάξει, πρέπει το Βέλγιο να πάρει και μία νίκη.
1: Ναι.
0: Που δεν εμπνέει σαν ομάδα, έτσι.
1: Όχι.
0: Εδώ δεν είχε πάει καλά όταν είχε τους πολύ καλύτερους ποδοσφαιριστές από αυτούς. Τώρα αυτοί είναι εξαιρετικοί, τον De Bruyne και τον Κουρτουά. Και έναν ακόμα μετριότατοι ποδοσφαιριστές είναι. Χωρίς πολύ ψηλό ταλέντο.
1: Και κλείνουμε με το στις 6 το πρωί πάντα, Αίγυπτος Ιράν.
0: Α, εντάξει. Δύσκολο παιχνίδι. Έτσι, η ομάδα του Τάρι με έχει παίξει πολύ καλά. Ο οποίος πάλι τον κρατάγανε στο αεροδρόμιο για έλεγχο. Εντάξει, οι Αμερικανοί αυτά το έχουν παρακάνει. Ο Σαλάχ είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση με την εθνική του ομάδα. Ίσως να έχει λίγο περισσότερες πιθανότητες η Αίγυπτος. Θα δούμε.
1: Mm-hmm. Και θα έχουμε και μια εικόνα σήμερα. Θα βγουν και άλλα ζευγάρια των 32 από τα σημερινά αποτελέσματα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Όλο και πιο όμορφο παγκόσμιο κύπελλο από εδώ και πέρα. Επίσης, πολλά φιλιά σε όμορφη Θεσσαλονίκη.

Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε ότι σήμερα το πρωί έγινε η πρώτη συζήτηση για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Η πρώτη συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Μάλλον λάθος, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου έγινε αυτή η πρώτη κουβέντα. Δεν πάρθηκε απόφαση, αναμένεται η απόφαση στα τέλη Ιουλίου. Υπάρχει μία πρώτη θετική διάθεση, αλλά φαίνεται ότι το ξανασκέφτονται, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Ήταν παρόντες οι εκπρόσωποι του Big Four, συγκεκριμένα οι κύριοι Μπουτσικάρης από τον Παναθηναϊκό, Καραπαπάς από τον Ολυμπιακό, Αναστασιάδης, ο Άγγελος Αναστασιάδης από τον ΠΑΟΚ, Αλεξίου από την ΑΕΚ. Άκουσαν την εισήγηση που υπάρχει από την ΕΠΟ. Οι τελικές αποφάσεις όμως θα πάρθουν από τους ιδιοκτήτες των τεσσάρων μεγάλων ομάδων. Δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες τι διακοσμητικό ρόλο έχουν στη Super League.

Στην επόμενη, το επόμενο διάστημα, η ΚΕΔ μέσω του κυρίου Λανουά θα παραθέσει, θα γνωστοποιήσει το πλάνο που έχει για την επόμενη διετία, για την ελληνική διατησία, ο κύριος Λανουά.

Δεν διατυπώθηκαν έτσι πολύ έντονες αρνητικές κρίσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών σε όλα τα παιχνίδια και στα ντέρμπι από τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Super League. Μάλιστα και ο κύριος Καραπαπάς από πλευράς του Ολυμπιακού, που φαινόταν, έτσι έλεγε το ρεπορτάζ πριν από τη συνεδρίαση, ότι ο Ολυμπιακός θα διαφωνήσει, δεν διαφώνησε. Μάλιστα είπε ότι οι ξένοι ρέφεροι που έρχονται κάνουν λάθη και δεν τιμωρούνται και θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ώστε να ελέγχονται και οι ξένοι διαιτητές για τις αποφάσεις που λαμβάνουν, και επειδή αυτό είναι δύσκολο, άρα μάλλον συνέκλινε και ο κύριος Καραπαπάς προς μια θετική διάθεση σχετικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών σε όλους τους αγώνες Super League, ακόμα και στα ντέρμπι. Όμως δεν υπάρχει καμία, εκτός μιας πρώτης θετικής διάθεσης, δεν υπάρχει ακόμα καμία απόφαση. Απόφαση θα πάρθει στα τέλη, προς τα τέλη Ιουλίου, λίγο αργά νομίζω, εν πάση περιπτώσει. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Φιλοξενούμε και έναν προπονητή, ο οποίος μας αναπτύσσει την άποψή του για το πώς είδε το Μουντιάλ από την πλευρά, με μια τεχνική ματιά βέβαια, γιατί οι προπονητές είναι αυτοί που ξέρουν καλύτερα από όλους το ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε μαζί μας ένα γνωστό προπονητή στην Super League εδώ και πολλά χρόνια, τον Στάικο Βεργέτη, ο οποίος αυτή την εποχή και τη νέα σεζόν θα είναι στην προπονητή στην ΚΑΠΑ 19 του Αστέρα Τρίπολης. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Επέστρεψες εδώ και δύο χρόνια μετά την εκείνη την διετία στην Ινδία, στην Πάντζαμπ, η οποία νομίζω ότι ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία για σένα, όχι μόνο σε επίπεδο ποδοσφαιρικό, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό και προσωπικό.
1: Νομίζω ότι το χαρακτηρίσατε άψογα, δηλαδή ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία, πολύ ωραία εμπειρία, σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, σε μια εντελώς διαφορετική κοινωνία. Ήταν όμως ωραία η εμπειρία. Το ποδόσφαιρο εκεί είναι σε εξέλιξη και σε ανέλιξη και πιστεύω ειλικρινά ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ σε αυτή την εξέλιξη, ιδιαίτερα την Πάντζαμπ, μια περιοχή που είναι στο βορρά της Ινδίας. Και μετά από δύο σεζόν αποφάσισα να γυρίσω Ελλάδα, αλλά έχω τις καλύτερες αναμνήσεις.
0: Πότε η Ινδία, λέτε, θα δώσει το παρόν σε ένα παγκόσμιο κύπελο για εκείνη της επικαιρότητας, coach?
1: Δεν μπορώ να το πω ότι θα αργήσει, αλλά ούτε και ότι θα είναι άμεσο. Έχουν αρχίσει όμως και στρέφονται σε αυτή την κατεύθυνση, στο πώς θα αναβαθμίσουν το πρωτάθλημά τους. Καταρχάς, υπάρχουν 7 Ινδοί που πρέπει να παίζουν στην ενδεκάδα όλη την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Του αγώνα. Μόνο 4 ξένοι είναι στην ενδεκάδα. Το δεύτερο είναι ότι τα προπονητικά στάθη υποχρεούσε στην πρώτη κατηγορία να υπάρχει Ινδός βοηθός μέσα στο προπονητικό επιτελείο και αυτή είναι, ας πούμε, ξένο το προπονητής με δικούς του συνεργάτες. Έτσι τι θέλουν? Θέλουν κοντά στους ξένους προπονητές να επιμορφωθούν, να δουν να ανοίξουν τους ορίζοντες και οι Ινδοί προπονητές. Με αυτές τις κινήσεις σιγά σιγά καταφέρνουν να φέρουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μέσα στη χώρα τους. Και σιγά σιγά θα το καταφέρουν. Κάποια στιγμή θα την δούμε την Ινδία και να γίνεται και μεγάλη δύναμη.
0: Μάλιστα. Δεν το βλέπεις, coach, αυτό ούτε πολύ κοντά ούτε πολύ μακριά?
1: Ναι. Δεν μπορώ να το υπολογίσω κι εγώ ούτε οι ίδιοι αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Έχουν ξεκινήσει.
0: Το ποδοσφαιρικό τους επίπεδο σε σχέση με γειτονικές χώρες εκεί της Ασίας, πώς είναι?
1: Δεν είναι ίσιο. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν παίξουν, ας πούμε, με Κίνα ή Ιαπωνία, θα πάνε για 5-6 γκολ να πάνε. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, όπως είναι το Γιβραλτάρ, το Σαν Μαρίνο στην Ευρώπη, είναι κάτι τέτοιο ελληνικού αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όμως κάνουν κινήσεις, είναι πολυπληθυσμική χώρα, δηλαδή με 1,5 δι, και υπάρχει ταλέντο, ακούνε, μαθαίνουν, είναι ταπεινοί στο να ακούσουν και να μάθουν καινούργια πράγματα και αυτό μόνο σε καλό δόση.
0: Μάλιστα. Και το έχουν οργανώσει σωστά από τις μάζες, φεύγοντας έτσι από αυτή την διετή εμπειρία που είχε στην Ινδία, ως κοινωνία, τι εντύπωση σου άφησε ως τρόπο ζωής?
1: Είναι μια κοινωνία αντιθέσεων, πολύ πλούτος και πολύ φτώχεια, όπως όλη η Ασία. Είναι ένα συγκινό περιβάλλον με βαλτώδεις περιοχές, κουνούπια που μπορεί να σου κάνει κακό. Αλλά, εντάξει, πάνω απ' όλα, όπως σας είπα, είναι μια κοινωνία αντιθέσεων.
0: Mm-hmm.
1: Πολλές γλώσσες, πολλές θρησκείες.
0: Ως άνθρωποι πώς είναι?
1: Είναι πολύ καλοί άνθρωποι στην ψυχούλα τους. Είναι πάρα πολύ ταπεινοί άνθρωποι. Πολύ καλοί, πολύ καλοί. Στους ξένους είναι λίγο, ας μου επιτραπεί έκφραση, υποτακτική. Είναι λίγο σεβαστικοί, σέβονται πάρα πολύ τους ξένους ανθρώπους και είναι πολύ φιλόξενοι.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό είναι αυτό, coach. Άρα ένιωσες την ινδική φιλοξενία στο πετσί σου.
1: Εγώ θα σας πω ότι όταν αποφάσισα να γυρίσω και δεν ανανέωσα, κλαίγανε.
0: Κλαίγατε όταν φέρετε?
1: Πολύ, ναι, ναι.
0: Δεθήκατε τόσο πολύ μέσα σε 2 χρόνια με το περιβάλλον?
1: εγώ με αυτού και αυτοί με μένα είναι πολύ καλοί άνθρωποι, όπως σας είπα και πριν.
0: Και είναι πιο ήρεμοι σε σχέση με εμάς.
1: Ναι, πολύ ήρεμοι. Πολύ ήρεμοι.
0: Ναι, όταν επέστρεψε εδώ, φαντάζομαι ότι μπήκε σε ένα άλλο, σε μια άλλη στρατόσφαιρα, ας πούμε, πιο έντονη.
1: Δεν έλειπα τόσα πολλά χρόνια, ναι. Αλλά να αφομοιωθώ τόσο. Αλλά πραγματικά βλέπετε ότι εγώ πολλές φορές κάνω δεύτερες σκέψεις. Υπάρχει μη καλοδοξία, υπάρχουν πράγματα που εκεί δεν τους απασχολεί το μυαλό.
0: Είναι πιο απλή δηλαδή.
1: Πολύ απλή. Ξυπνάνε το πρωί, είναι όλοι στα πάρκα, με στη γιόγκα, στον συλλογισμό. Είναι πιο ήρεμοι άνθρωποι. Τα έχουν βρει λίγο πιο πολύ μέσα τους.
0: Φτωχοί αλλά απλοί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κότσα, πάμε στο ποδοσφαιρό που το ξέρεις πολύ καλά και προσπάθησες να το μεταδώσεις και εκεί, έβαλες το λιθαράκι σου. Τι βλέπεις μέχρι τώρα στο Μουντιάλ? Αυτή την ερώτηση την κάνω, είναι η πρώτη ερώτηση σε όλους τους συναδέλφους σου που έχω φιλοξενήσει στην εκπομπή. Βλέπεις κάτι, έχεις διακρίνει κάτι το έμπειρο μάτι σου σε επίπεδο τεχνικοτακτικό που να είναι καινούριο ή να είναι, ξέρω εγώ, ένα μοτίβο που το κάνουν όλες οι ομάδες?
1: Ναι, αυτό. Καταρχάς παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον Μουντιάλ. Οι περισσότεροι αγώνες σε κρατάνε μέχρι το τέλος σε αγωνία και σε ενδιαφέρον. Το δεύτερο που θα πω είναι πολλά γκολ μπαίνουν στην μετάβαση, δηλαδή από την ανάκτηση της μπάλας στα πρώτα δευτερόλεπτα έχει τελειώσει η φάση. Προσπαθούν όλες οι ομάδες να βάλουν γκολ άμεσα στην ανάκτηση της μπάλας ώστε να μην οργανωθεί ο αντίπαλος. Αυτό που παρατηρώ επίσης είναι ότι οι προπονητές έχουν δώσει πλήρη ελευθερία στους παίκτες σε ό,τι αφορά την επιθετική τους, την οργανωμένη επίθεση, απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Δεν υπάρχουν κάποια συνδυαστικά παιχνίδια που να βλέπεις κάποια δεδομένα, κάποια στάνταρ που κάνουν οι ομάδες. Νομίζω ότι οι προπονητές, οι οποίοι ενδεχομένως να μην είχαν και πολύ καιρό τις ομάδες στα χέρια τους, γιατί οι παίκτες είχαν υποχρεώσει με τους συλλόγους τους, έχουν δώσει στο επιθετικό τρίτο πλήρη ελευθερία στους παίκτες. Αυτό είναι συναρπαστικό για μένα και δίνει τη δυνατότητα στους καλούς επιθετικούς παίκτες να δείχνουν το ταλέντο τους, και γι' αυτό βλέπουμε Μπαπέ, Μέση, Ρονάλντο, Βινίσιους να βάζουν σου ένα-δύο γκολ στα παιχνίδια τους. Έχουν χαλαρώσει λίγο οι άμυνες σε σχέση με προηγούμενα Μουντιάλ, γιατί οι αμυντικοί είναι πλέον πιο πολλοί ποδοσφαιριστές που παίζουν ωραία με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν είναι τόσο δυνατοί, τόσο σκληροί, και γι' αυτό ίσως βλέπουμε και πολλά γκολ. Και το ένα που είπα έρχεται και δεν είναι το άλλο, δηλαδή ελευθερία στην επίθεση, πιο χαλαρή αμυντική αλλά πιο μπαλάτη.
0: Άστε. Και αυτό είναι απόρρια της αλλαγής του ποδοσφαίρου και του γεγονότος ότι δεν είχαν πολύ χρόνο οι προπονητές της ομάδας δεν είχαν τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους για πολύ χρόνο ώστε να μπορούν, ας πούμε, ενδεχομένως να τους εμφυσίσουν ένα σύστημα το οποίο θα τους έβαζε σε κάποια καλούπια και μέσα από αυτό δεν θα μπορούσαν να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους. Coach, είδες κάτι, επικρατεί κάποιο σχηματισμός?
1: Αυτό που έχω δει είναι ότι όταν οι προπονητές φοβούνται κάποιο αγώνα ή συνειδητοποιούν ότι ο αντίπαλος είναι καλύτερος, χρησιμοποιούν τριάδα στην άμυνα που γίνεται πεντάδα σε φάση άμυνα. Αυτό είναι κάτι που νομίζουν στην αρχή εξ αρχής ότι θα επιτύχει, αλλά δεν το έχουμε δει να επιτυχάνει. Δηλαδή, μόνο την Αυστραλία είδα να, απέναντι στην Τουρκία, να έχει αποτέλεσμα αυτό. Δηλαδή η Αυστραλία έπαιξε με το 5-4-1 πολύ κλειστά, κάνανε φάση οι Τούρκοι, δεν κατάφεραν, αντιθέτως στην επιθετική μετάβαση οι Αυστραλοί τους βάλανε 2 γκολ και έτσι τους νικήσανε. Αλλά αυτός ο σχηματισμός που είναι πιο αμυντικογενής δεν έχει βοηθήσει τις ομάδες που το χρησιμοποιούν γενικότερα. Mm-hmm. Μόνο σε αυτό το μάτι με την Αυστραλία, με την Τουρκία το είδαν επιτυχάνει. Κατά τα άλλα βλέπουμε ότι οι ομάδες που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο χρησιμοποιούν σχηματισμούς με 4 αμυντικούς, όπου τα back γίνονται full back και κλείνουν πιο μέσα οι ακραίοι επιθετικοί, και έτσι επιτυχάνουν λίγο παραπάνω κατοχή της μπάλας και πιο πολύ παραγωγή φάσεων.
0: Μάλιστα. Και βλέπουμε αυτό το κλασικό τεστ. Καλά, το έχω δει σε όσα μάτς έχω προλάβει να δω, βέβαια. Μια επικράτηση του 4-2-3-1.
1: Υπάρχει μια επικράτηση του 4-2-3-1, ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι και πιο εξοικειωμένοι οι παίκτες από το σχηματισμό του συλλόγου του. Σας επαναλαμβάνω ότι οι προπονητές που έχουν φοβηθεί κάποια μάτσα, που έχουν υπολογίσει πιο πολύ έναν αντίπαλο, το γυρίζουν σε τριάδα, να έχουν πιο πολλά στόπερ, αλλά δεν τους έχει βγει σε καλό. Νομίζω ότι είναι μια προπονητική ψευδέστηση τελικά, ότι έτσι θα κουμπώσω.
0: Mm-hmm. Και γιατί συμβαίνει αυτό, coach? Γιατί ενώ έχεις παραπάνω παίξει στην άμυνα, δεν μπορείς να αμυνθείς καλά?
1: Γιατί οι ομάδες έχουν πολύ καλούς επιθετικούς. Για να τις φοβούνται, πάει να πει ότι έχουν και πολύ καλούς παίκτες. Αυτοί οι πολύ καλοί παίκτες λοιπόν έχουν δείξει ότι μπορούν με το ένας ενάντια ενός να έχουν αυτή την ικανότητα να διασπάσουν τέτοιες άμυνες.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο διατάφτα που έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Τι έχεις δει μέχρι τώρα από τις μεγάλες δυνάμεις, από τους υπόλοιπους, ποιον έχεις ξεχωρίσει?
1: Από τις μεγάλες δυνάμεις νομίζω ότι η Ισπανία και η Γαλλία έχουν μια πληρότητα. Η Ισπανία και η Γαλλία είναι πιο πλήρεις ομάδες σε ό,τι αφορά τις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού, και όταν επιτίθενται και ξέρουν πώς θα κάνουν άμυνα και δουλεύουν πολύ καλά τις μεταβάσεις. Δηλαδή στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα στο χάσιμο της μπάλας ασκούν άμεση πίεση, δεν αφήνουν τον αντίπαλο να τον πνίγουν, δεν τον αφήνουν να ασφαλίσει την μπάλα και να φύγει για επίθεση. Νομίζω ότι οι δύο είναι οι πιο πλήρεις ομάδες. Από εκεί και έπειτα έχουμε την Γερμανία, τη Βραζιλία και την Αργεντινή, οι οποίες δεν έχουν την πληρότητα των δύο πρώτων, έχουν όμως πολύ δυνατά σημεία, πολύ δυνατά σημεία. Κάποια σημεία τους είναι πολύ δυνατά. Ας πούμε η Αργεντινή έχει μια δεύτερη τετράδα πολύ συμπαγή στο κέντρο. Αν υποθεθεί ότι παίζει 4-4-2 ή 4-4-1-1 με έναν ελεύθερο ρόλο στο μέση, η δεύτερη τετράδα της είναι πάρα πολύ συμπαγή. Είναι δύσκολο να τη βρεις ανοιχτή. Δεν δίνει χώρο στον αντίπαλο. Νομίζω ότι η Γερμανία, η Βραζιλία και η Αργεντινή, πίσω από Γαλλία και Ισπανία που προανέφερα, είναι καλές ομάδες. Τώρα, σε κάθε Μουντιάλ προκύπτουν εκπλήξεις. Για μένα μέχρι στιγμής η καλύτερη ομάδα που με έχει εντυπωσιάσει είναι η Νορβηγία, με τον τρόπο που αγωνίζεται.
0: Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, coach, τι σου έχει προκαλέσει μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Είναι η αμεθότητα που κάνει επίθεση. Δηλαδή, από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου ανακτήσει την μπάλα, 4-5 δευτερόλεπτα εκτάσει σε τελική ενέργεια, σε σουτ. Mm-hmm. Κάνει πολύ άμεσες επιθέσεις. Δηλαδή με λίγες πάσες φτάνει γρήγορα στο τελείο.
0: Από τους υπόλοιπους?
1: Περίμενα λίγο τις αφρικανικές ομάδες πιο ανταγωνιστικές. Δεν έχουν πάει άσχημα σε αποτελέσματα. Ας πούμε η Γκάνα έφερε 0-1 με την Αγγλία. Περίμενα να δείξω λίγο κάτι παραπάνω. Ίσως, δεν ξέρω από πού το περίμενα. Ίσως από προηγούμενα Μουντιάλ, ίσως από παίκτες που έχουν. Δηλαδή έχουν όλες, αν δείτε τις αφρικανικές ομάδες, τα ρόστερ, έχουν παίκτες που παίζουν. Τις προάλλες κοιτούσα, έπαιζε στην Crystal Palace, στη Λιόν, στη Μονακό, στη West Ham, παίκτες. Ομάδες αφρικανικές που δεν σου γεννίζουν το μάτι σαν όνομα. Βλέπεις όμως οι μονάδες των παίκτων που έχουν, παίζουν σε κορυφαίους συλλόγους. Περίμενα λίγο καλύτερες όμως τις αφρικανικές ομάδες. Λίγο στο ποδόσφαιρο που θα παρουσιάσουν, τις περίμενα λίγο καλύτερες.
0: Mm-hmm. Και μια και μιλάς για αφρικανικές ομάδες, έχουμε το πρώτο ζευγάρι των 32, Νότια Αφρική, Καναδάς.
1: Ο Καναδάς θα μπορούσα να σας το πω μετά την Νορβηγία σαν την έκπληξη του Μουντιάλ. Πιστεύω ότι θα υπερτερήσουν τα θετικά που έχει σαν ομάδα και θα περάσει.
0: Θα περάσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Την ξέχασα. Ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Απρόσμενο.
1: Νομίζω ότι είπα ότι ποιες είναι άλλες ομάδες. Έχει βρεθεί πιο νωρίς. Δεν το ξέρω, το υποψιάζομαι. Έχει βρεθεί πιο νωρίς και έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο χρόνο μαζί. Αυτή την εικόνα μου δώσανε ένα στο γήπεδο. Παίζουν δηλαδή σαν σύλλογος που παίζει όλο το χρόνο μαζί. Mm-hmm.
0: Η ερώτηση είναι ίδια για όλους τους προπονητές. Δεν θέλω να κάνεις την πυθία, coach, αλλά μία πρόβλεψη αν μπορείς να κάνεις για το συναλίστ, για τον τελικό και το ποιος ίσως μέχρι τώρα σου έχει δώσει την εικόνα της πληρέστερης ομάδας.
1: Κοιτάξτε, βάσει αυτού που είπα, η Γαλλία με την Ισπανία είναι η πιο πλήρης ομάδας. Θα τολμούσα να προβλέψω ότι αυτοί δύο θα πάνε στο τελικό. Βέβαια μπορεί να διασταυρωθούν, να συμπέσουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν υποτιμάς ποτέ τους Γερμανούς, τους Βραζιλιάνους, τους Αργεντίνους, ποτέ δεν τους υποτιμάς. Αλλά επειδή είπα ότι είναι ένα βήμα παραπάνω σαν πληρότητα ομάδας αυτές οι δύο, θα πω αυτές τις δύο, Γαλλία, Ισπανία.
0: Μάλιστα. Και από τους δύο, αν διάλεγες μία.
1: Σαν προτίμηση δική μου.
0: Ναι, και σαν εκτίμηση προπονητική.
1: Θα πω τους Γάλλους.
0: Γιατί?
1: Τους θεωρώ πιο αποτελεσματικούς. Δηλαδή, ακόμα και σε άσχημη μέρα μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Coach, σε ευχαριστούμε πολύ για την συζήτηση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε προς το τέλος του Μουντιάλ, όταν πλέον θα... Να δούμε αν θα...
1: Να τα πούμε στο τέλος του Μουντιάλ, να δούμε πού έχουμε πετύχει, πού αποτύχαμε.
0: Να δούμε αν θα επαληθευτείς κιόλας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το καθιερωμένο σχολείο με το Γιάννη, από το Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σάκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ήδη έχουμε το πρώτο ζευγάρι στους 32. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Μ' άρεσε η Βραζιλία χθες, αλλά δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Ακόμα, δεν μπήκαμε στα δύσκολα, εννοώ. Δηλαδή, η Σκωτία, okay, είναι Άγγλοι, αλλά είναι η Σκωτία. Η Ελβετία επίσης ήταν καλή. Το Μαρόκο ορίστηκε, η IT. Βλέπεις καμιά φορά σε αυτές τις διοργανώσεις, δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, λες, έλα μωρέ, πια IT, δανείζομαι φράσεις καθομιλωμένης τώρα. Και προηγήθηκε και έβαλε και γκολάρα το παιδί. Το δεύτερο γκολ της IT είναι γκολάρα. Αλλά το Μαρόκο έχει πιο έμπειρους παίκτες, παίζουν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, χωρίς ίχνος σοβινισμού κλπ., είναι ένα βήμα μπροστά από τις υπόλοιπες υπήρους σε αυτά τα πράγματα. Θα δούμε και τους Γερμανούς απόψε, Σάκη. Αλλά δεν νομίζω και αυτοί να έχουν προβλήματα. Τώρα, στους 16, μόλις μπούμε εκεί στους 32, μάλλον στα knockout, τότε θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, πράγματι. Και θα ησυχάσουμε κιόλας να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Γιατί γίνονται 6 μάτς την ημέρα, δηλαδή χάνει την μπάλα.
1: Γίνονται 6 μάτς για 48. Φαντάσου, δηλαδή, αν περάσει η ισχύ στη FIFA να έχουμε μουντιάλ με 66. Θα ησυχαθούμε το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το είπε ο Μάνος Ταραμόπουλος, μιλούσα προηγουμένως.
1: Ναι, τον άκουσα λίγο.
0: Είπε λοιπόν ότι η απόφαση της FIFA, η εισήγηση είναι στα 100 χρόνια του Μουντιάλ το 2030 ή 34, να είναι 64 οι ομάδες ως... Το 2030, συγγνώμη, το 2030 είπε, να είναι 64 οι ομάδες επειδή κλείνει 100 χρόνια το Μουντιάλ και τα λοιπά.
1: Από και τα λοιπά, θα παίξουμε 2 μήνες, δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε Ιούνιο και θα φτάσουμε Αύγουστο.
0: Μπορεί και 3.
1: Μπορεί και 3. Σωστά. Okay. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί και το καρπούζι. Απλά ο κόσμος στα πολλά παιχνίδια τα βαριέται.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βλέπει τηλεόραση. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, την είδα τη Βραζιλία επειδή την υποστηρίζω. Δεν θα καθόμουν, δεν είδα άλλο μάτς.
0: Και οι παίκτες κουράζονται και οι παίκτες, οι οποίοι είναι ήδη κουρασμένοι, έρχονται κουρασμένοι.
1: Βέβαια, αυτοί οι παίκτες τώρα θα έρθουν να σωματωθούν με τις ομάδες τους. Η ομάδα πληρώνει, Σάκη.
0: Ναι.
1: Η ομάδα πληρώνει.
0: Όπως
1: είπε σωστά ο Φλωρεντίνο, πέρασε από την ώρα που πληρώνω εγώ θα αποφασίσω τι θα κάνει ο παίκτης. Είναι πολύ κοινικό αυτό, αλλά είναι αλήθεια.
0: Εκεί θα έχουμε μια κόντρα, Γιάννη, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ανάμεσα στις ομάδες, στη FIFA, η οποία έχει μυριστεί, ας πούμε, χρήμα και
1: αυτό.
0: Σου λέει παίξτε όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο. Αλλά υπάρχουν και ομάδες οι οποίες πληρώνουν, όπως είπες. Και έχουν και αυτή η υποχρέωση. Τι άλλο λέμε, Γιάννη, για την χθεσινή μέρα ή για τη σημερινή ενδεχομένως?
1: Για το παγκόσμιο κύπελλο δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά. Αφού είδαμε Βραζιλία, θα δούμε Γερμανία απόψε, Πορτογάλη τα ίδια. Αλλά όλοι τα είπες και εσύ, φαντάζομαι. Όλοι ασχολούνται με τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, όλοι ασχολούνται με τον Κωνσταντέλια. Εντάξει, κοίταξε. Ναι, είναι μια προσωπική του απόφαση. Ο καθένας έχει την άποψή του για αυτή την απόφαση του Κωνσταντέλια. Είναι όμως μια δική του απόφαση. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω αν με ρωτήσεις αν ήμουν εγώ, αν θα το έκανα, αν ήμουν Κωνσταντέλιας, γιατί μόνο έτσι μπορώ να απαντήσω. Αν ήμουν Κωνσταντέλιας, όχι, δεν θα το έκανα, γιατί η εθνική ομάδα σου δίνει τη δυνατότητα να φαίνεσαι προς τα έξω. Αν έχεις βλέψεις μεγάλης καριέρας στο εξωτερικό κτλ., δεν το κάνεις.
1: Αλλά
0: από
1: εκεί
0: πέρα, είναι αν ήμουν εγώ ο Κωνσταντέλιας, που δεν είμαι.
1: Λοιπόν, και εγώ αν ήμουν Κωνσταντέλιας θα έπαιζα στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα τον κλάψει η απουσία του από την Εθνική. Αλλά συνηθίζω να λέω ότι η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση και δεν θα βιάζεται όταν βλέπεις κάτι έξω στον δρόμο, ρε παιδί μου. Δύο ανθρώπους αμαλώνουν. Μην βιάζεσαι να κρίνεις ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Γιατί το λέω αυτό? Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν είναι φίλος μου, ούτε ανεψιός μου, ούτε γιος μου. Είναι το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ταλέντο της τελευταίας 20ετίας. Θέλεις να σοκάρω τους ακροατές με αριθμούς, γιατί οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Στα 12 παιχνίδια που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ξεκίνησε βασικός μόνο στα 4. Στα υπόλοιπα 8 έβλεπε τον Τάσο Μπαγκασέτα, τον Ρονάλντο δηλαδή και τον Εμπαπέ της Ελλάδος, να ξεκινάει βασικός. Στα 6 τελευταία παιχνίδια, στα οποία το εθνικό συγκρότημα κεγόταν για πρόκριση, εκεί που πήγε το Κουρασάο δηλαδή και η IT, έπαιξε 106 λεπτά. Πες μου εσύ αν ήταν αδερφός ή ο πατέρας σου, τι θα του λέγες? Εγώ θα του έλεγα φύγε, μην τάς.
0: Γιάννη,
1: είναι, δηλαδή, γιατί τα λέω αυτά.
0: Θα σου πω τώρα την προσωπική μου
1: άποψη.
0: Ναι, πάντα δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, υπάρχει και τον γκρίζο. Και σίγουρα στην απόφαση του Κωνσταντέλια έπαιξαν ρόλο πολλοί παράγοντες, όχι μόνο ένας, τους οποίους περισσότερους τους υποθέτουμε, μπορεί να μην τους ξέρουμε καν όμως. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτό. Δηλαδή ο χρόνος που δεν έπαιζε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω. Ούτε εγώ υποθέτουμε.
1: Ότι επειδή λένε ότι είναι μάρτυρας του Ιακωβά, έπαιξε ρόλο, γιατί παίζει στην Εθνική 13 μάτς.
0: Μα δεν είναι τώρα. Όλα αυτά καταρχάς είναι προσωπικά θέματα του καθενός. Οφείλουμε όλοι να τα σεβόμαστε και τις πεπιθήσεις του καθενός, που κανείς δεν ξέρει τώρα. Όλα αυτά είναι φήμες, λέγονται. Εγώ δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή τη λογική. Λέω το εξής, ότι είναι μια προσωπική του απόφαση, την οποία οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Ο καθένας μας έχει την άποψή του για το αν ήταν Κωνσταντέλιας, τι θα έκανε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να μιλήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι το θέμα εξαντλείται εκεί.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Ναι, δεν μπορούμε
1: απλά
0: να.
1: Απλά είπα και εγώ την άποψή μου.
0: Ναι, δεν μπορούμε να πάμε. Και
1: δηλαδή,
0: επίσης.
1: Τώρα ξαφνικά όλοι οι συνάδελφοι εξ Αθηνών να τον κατηγορούν για θρησκευτικού λόγου. Είναι μουσουλμάνο, δεν με νοιάζει αυτό.
0: Επίσης, εννοείται. Επίσης, όλη αυτή η φημολογία δεν είναι καλό να την αναπαράγουμε, διότι δεν γνωρίζουμε κιόλας τι ακριβώς συμβαίνει. Και επίσης είναι προσωπικά δεδομένα του κάθε ποδοσφαιριστή αυτά. Τι αν, ας πούμε, τα προσωπικά του πιστεύω, όποια και αν είναι. Γιατί εδώ όλα αυτά ακούγονται. Δεν ξέρουμε. Δεν έχει βγει ο ίδιος ο Γιάννης Κωνσταντέλης να πει έτσι το ένα ή το άλλο. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα εξαντλείται στην απόβασή του. Δεν είναι τα, νομίζω, και το μείζον θέμα του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Έχει άλλα πολύ σοβαρότερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα. Το αν του στη νέα σεζόν, όπως συζητήθηκε και σήμερα, θα είναι Έλληνες διαιτητές σε όλα τα μάτς. Εκεί είναι ένα σημείο κομβικό, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, ας πούμε, αυτή η επαναφορά των Έλληνων διαιτητών και στα ντέρμπι. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Καλό μεσημέρι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, οι βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Ξεκινά σταδιακά και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου η αυτόματη καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ είναι το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και μετά το επίδομα θα πιστωθεί τέλη Αυγούστου. Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Καλλιθέα που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου μετά από συμπλοκή ομάδων νεαρών. Το θύμα κατέληξε από μαχαιριά στο θώρακα. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 προσαγωγές και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δεν εστιάζουν πλέον στο ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι νεαροί εκτός από έναν υποστηρίζουν την ίδια ομάδα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Αντιμετώπιση της Ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά θα επιδιώξει ο Πρωθυπουργός στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που συγκαλεί την ερχόμενη Δευτέρα. Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την έγκρισή του από την αρμόδια Επιτροπή. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα διορεύματα λόγω εργασιών για το flyover. Το Σάββατο επίσης από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος. Τουλάχιστον 32 νεκροί, πάνω από 700 τραυματίες και 8.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν διαδοχικά με μεγάλη σφοδρότητα τη Βενεζουέλα, προκαλώντας πανικό, καταρρεύσεις κτηρίων και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για εκατόμβη νεκρών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, ανθρωπιστική και κάθε άλλη βοήθεια είναι έτοιμες να παράσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εγκλωβισμένη σε έναν πρωτοφανή παρατεταμένο καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τον υδάραργυρο να σπάει κάθε ρεκόρ. Στη Γαλλία τουλάχιστον 49 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και ο υδράργυρος αγγίζει σήμερα κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Βρετανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία για τον Ιούνιο με 36,1 βαθμούς στα νότια της χώρας, ενώ η Ιταλία έθεσε 16 πόλεις στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα. Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Κάρλος III στη Μαδρίτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με το μαγκαζίνο στις 2, ακολουθεί το μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη Μαυρόπουλο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά.
3: Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω πω πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τη μία. Μεσημέρι της Πέμπτης, καλώς ήρθατε εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος, στο μικρόφωνο μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Ξεκινώντας και βλέποντας απέναντι όλος ο πλανήτης με αυτό ασχολείται, με αυτό πραγματικά ασχολείται. Σοκ και δέος, ακριβώς έτσι, στην κυριολεξία, με όλο αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα, με αυτές τις απίστευτες, τις φοβερές εικόνες καταστροφής από τις σεισμικές δονήσεις 7,5 και 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και φόβη για πολλές χιλιάδες νεκρούς. Τελευταία είδηση είναι ότι οι νεκροί από τους θα ξεπεράσουν τις 10.000. Τι να πει κανείς, μένουμε άφωνοι, εμφρόνητοι μπροστά σε όλο αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο για 32 νεκρούς, 700 τραυματίες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Αυτά ήταν τα πολύ πρωινά.
1: Α, ναι.
0: Επισήμως από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Ενημέρωσαν παντού σε όλα τα δημοσιογραφικά θεωρία, site κλπ. Ότι οι νεκροί από τους μπους θα ξεπεράσουν τις 10.000. Αυτή είναι η τρομερή, η ανατριχιαστική πρόβλεψη από το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: εμείς ξεκινήσαμε εδώ με το μαγικό Midnight Summer Dream, αυτή η εκπληκτική εκτέλεση που συνεχίζει και θα συνεχίσει για πολύ καιρό να μας ταξιδεύει από τους Dreamers Incorporation. Καλό σας μεσημέρι με τα θέματα μας εδώ που έχουμε στην Θεσσαλονίκη, με την περιφερειακή μας αυτή την ώρα να είναι στο κατακόκκινο, γιατί όπως διαβάσαμε λίγο πριν, πρέπει να έχει γίνει ένα ατύχημα στην περιφερειακή από ανατολικά προς δυτικά.
1: Ναι.
0: Επάνω στον κόμβο του Επταπηγείου, σε εκείνο το σημείο περίπου.
1: Σαν έχει μπλοκάρει ο δρόμος.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει τρομερό πρόβλημα από ανατολικά προς δυτικά στην περιφερειακή. Η ουρά των αυτοκινήτων, το κοβόι αυτό με τα σταματημένα αυτοκίνητα έχει φτάσει πλέον πριν τον κόμβο πηλαίας πανοράματος. Υπομονή. Αν τυχόν είναι κανένας εκεί στο σημείο και ξέρει και γνωρίζει κάτι περισσότερο, ας μας ενημερώσει στο 2310-285-106 ή αν θέλετε μέσω μηνυμάτων στα social media Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram.

0: μεσημέρι της ταλαιπωρίας λοιπόν. Και υπομονή για όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε εγκλωβισμένοι στην περιφερειακή, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Επαναλαμβάνω ότι το ποντιλιάρες μας στην περιφερειακή ξεκινάει πριν περίπου 200-300 μέτρα πριν τον κόμπο Πηλαίας Πανοράματος. Πρέπει αυτό το αντίκτυμα να έχει συμβεί κάπου εκεί στην, στο Επταπύργιο, επάνω δηλαδή ψηλά, μετά τον κόμβο της Τριανδρίας, μετά ανοίγει ο δρόμος, αλλά βλέπω ότι έχει πολλή κίνηση και το άλλο ρεύμα. Εκεί ακριβώς λίγο μετά από αυτό το σημείο που μας δίνει ότι έγινε το ατύχημα, λίγο μετά και εκεί και το άλλο ρεύμα έχει κάποια θεματάκια, μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Της υπομονή σήμερα. Έχετε εδώ την καλύτερη παρέα. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας, χρόνια πολλά στη Στεφανία στην Αθήνα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και στον φίλο μου τον Μπάμπη τον Λέλεκα, με τα ωραία τα βίντεο, τα χιουμοριστικά εκεί που μας κάνει πάντα να χαμογελάει το κιλάκι μας.

εδώ στα δικά μας δύο είναι τα θέματα τα οποία έχουν κυριαρχήσει παντού σε όλα τα site, στα social media. Ο πρώτος ήταν ο κνηδιασμός από την απόφαση, πολύ ξαφνική απόφαση του Μέγκα και το τι γίνεται μέσα. Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Διαβάσαμε πράγματα και θάματα όπου κόβουνε τον Μποτζόρνο και τη Φέη Σκορδά. Γίνεται λόγος για καθαρά οικονομικά συμφέροντα, για το οικονομικό δηλαδή γίνεται όλο αυτό, ναι, που γίνεται. Έτσι διαβάσαμε και δεν θα είναι μόνο αυτό σίγουρα. Χθες ενημερώθηκε η Φέη Σκορδά από τη διοίκηση ότι δεν θα συνεχιστεί η εκπομπή. Κόβεται αύριο. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή και ρίχνει η αυλαία. Αυτή και όλο το επιτελείο της, όλοι οι συνεργάτες, όλο το team. Ενώ επίσης γίνεται ένας κακός χαμός κυρίως στα social media που μπήκα, όπου όλοι ασχολούνται με το θέμα του Κωνσταντέλια. Του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος ανακοίνωσε ότι πλέον θα απέχει από την εθνική ομάδα στα 50 του Σεπτεμβρίου για το Nations League.

είναι άλλοι λόγοι. Το τι γίνεται και το τι ακούγεται και το τι γράφεται χαμός. Πραγματικά είναι απίστευτο έως ανεπίτρεπτο. Αλλά μας αλλού πήγε το μυαλό μας ότι ο συγκεκριμένος προπονητής εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το χρησιμοποιεί ελάχιστα έως καθόλου. Να έχεις αυτό τον παίκτη που είναι ένα κόσμο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που είμαστε τυχεροί που υπάρχει στην Ελλάδα ο Κωνσταντέλιας, και να το χρησιμοποιείς, και διάβαζα τους χρόνους συμμετοχής του και πραγματικά είναι για γέλια. Δηλαδή τώρα εγώ προσωπικά και μέσω κάποιων συζητήσεων φανταζόμαστε ότι αυτό είναι ο λόγος που είπε αντίο. Ευχόμαστε να είναι προσωρινό το αντίο από την εθνική του Γιάννη Κωνσταντέλια.

0: Καλησπέρα μου στον Δημήτρη Μπουτηράκη, ο οποίος μου γράφει συμφωνώ. Εγώ το ίδιο πιστεύω για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Τώρα, για διάβασε Γιώργο, πού το διάβασες?
1: Στο GR Times.
0: Στο GR Times.
1: Ότι έχουμε μια καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον περιφερειακό με έναν τραυματία. Στο ύψος της Κατσιμίδη έχει γίνει η καραμπόλα.
0: Η Κατσιμίδη, για να πούμε καταρχάς, γιατί κάποιος μπορεί να το διαβάσει κιόλας, είναι ανοιχτή. Δεν έχει κανένα απολύτως θέμα.
1: Η Κατσιμίδη είναι ανοιχτή.
0: Προφανώς είναι από την έξοδο της Κατσιμίδη, γιατί λίγο μετά την έξοδο της Κατσιμίδη μας δείχνει εδώ χάρτης ότι έχει γίνει το ατύχημα. Από εκεί πρέπει να είναι.
1: Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά λωρίδα. Με αποτέλεσμα να διεξάγεται η κυκλοφορία δύσκολα.
0: Αυτό το κομφούζο που υπάρχει, γιατί πραγματικά είναι. Βλέπω ότι ο δρόμος είναι σχεδόν κλειστός. Δηλαδή, σημειωτώνει τα αυτοκίνητα, μηδενικές ταχύτητες, και τώρα η ουρά των αυτοκινήτων έτσι, πάει πολύ πιο μακριά. Είναι αρκετά πριν τον κόμβο πηλαίας πανοράματος. Επαναλαμβάνω, πάντα από ανατολικά προς δυτικά. Αν θέλετε να κατευθυνθείτε προς δυτικά, αποφύγετε αυτή τη στιγμή την περιφερειακή, γιατί είναι ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Θα μου πείτε και τι να κάνουμε. Θα πάτε από την Καραμαλή, γιατί και εκεί το κατέβασμα αρχίζει και εκεί σιγά σιγά φρακάρει και αυτό το κατέβασμα πριν το φανάρι της Βούλγαρη. Ναι. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Και η αριστερή και η δεξιά λωρίδα είναι. Η αριστερή, αν δεν κάνω λάθος, έχει περιορισμένη κυκλοφορία. Τώρα ακριβώς δεν γνωρίζουμε, αλλά είναι δύσκολα στον περιφερειακό. Είναι δύσκολα.
0: Είναι δύσκολα. Τι να κάνουμε, είπαμε. Έχετε εδώ την καλύτερη παρέα. Μείνετε συντονισμένοι και υπομονή.

0: Χθες λέγαμε για αυτή την είδηση στην Αθήνα που είχαμε αυτές τις συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων κάποιων πιτσιρικάδων εκεί που έγινε ο κακός χαμός. Yeah. Και οι αστυνομικοί συνέλαβαν κάποια άτομα και βρήκαν ένα ολόκληρο προστάσιο. Τα λέγαμε χθες και προχθές. Και σήμερα τι λέμε για χθες, Γιώργο? Ζούμε πραγματικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Χάνουμε τα λόγια μας δηλαδή μπροστά σε αυτά που βλέπουμε και αυτά που συμβαίνουν με όλο αυτό το χαμό. Με όλα αυτά που έχουν γίνει, που έχουν χαθεί παιδιά, νέα παιδιά. Με τόσες παρεμβάσεις. Απίστευτο πραγματικά. Είχαμε χθες πάλι νέα συμπλοκή και φαντάζομαι ενημερωθήκατε ότι ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε και προχωρήσανε στη σύλληψη και δεν ξέρουμε ακόμη, εξετάζουν αν είναι οπαδικά τα κριτήρια.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς, για μία ακόμα φορά θρυνούμε ένα νέο παιδί, για μία ακόμα φορά. Και πού θα πάει αυτή η ιστορία?

έχω τώρα ανταπόκριση. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ. Ένα αμάξι είναι γυρισμένο στη μέση της ανόδου του Αγίου Παύλου. Είπαμε, πολύ δύσκολη κατάσταση σήμερα. Να δούμε πότε θα αποφορτιστεί όλη αυτή η κατάσταση στην περιφερειακή. Γιατί τώρα η ουρά των αυτοκινήτων είναι λίγα μέτρα μπαίνοντας από τη Μουδανίων στον ΚΑΠΑ 12 στην περιφερειακή. Εγώ θα το ξαναπώ, αν μπορείτε να την αποφύγετε στην περιφερειακή, κάντε το. Μια και ο Μανώλης είναι από τους πολύ άρρωστους αριανούς, Γιάννη, σίγουρα ευχάριστες στιγμές, γιατί η ΚΑΕΡΕΣ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον παικταρά των Κεμ Μπίρτς. Είναι κοντά και ο Γιάννης Λαρετζάκης και πάει λέγοντας, σκέπεται συνέχεια. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης που δυναμώνουν πάρα πολύ. Να δούμε τι θα δούμε φέτος. Ο Φαλ πήγε από Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό και έχει ακούσει τα εξαμάξεις μέσα στα social media. Ενώ μιας και μιλάμε για μπάσκετ οριστικά στο Sky για τα επόμενα 3 χρόνια, οι αγώνες των ομάδων της Τύχημαν GBL. Το κανάλι του Αλαφούζου πήρε τα δικαιώματα από την ΕΡΤ με τη συμφωνία να είναι 25 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Δεν φτάσαμε ακόμα 1:30. Μετά από αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας και μετά βέβαια έρχεται και το τραγούδι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα και θέλω να το ακούσετε δυνατά. Γενικά την εκπομπή πρέπει να την ακούτε δυνατά, να την απολαμβάνετε δυνατά, να απολαμβάνετε αυτές τις τραγουδάρες δυνατά όλες.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
12: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
14: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
15: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
16: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
17: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση.
18: Πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά.
17: Πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες.
18: Πολύ καλή μουσική.
17: Τότε το πολύ γίνεται πόλη.
18: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
17: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
19: The unspoken truth. It calls to me now. It calls to me now. It calls to me now. And it moves through me. It moves through me. It owns me now. It owns me now.

καλό σας μεσημέρι. Πολύ καλό σας μεσημέρι, 38 μετά τη μία. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Σε ένα δύσκολο μεσημέρι, όπως έχει εξελιχθεί μετά το ατύχημα αυτό που είχαμε πριν μερικά λεπτά. Γίνεται σε εξέλιξη πάνω στην περιφερειακή, μετά το ύψος της Κατσιμίδη. Εκεί κάπου πριν τον κόβο του Επταπυργίου και η ουρά των αυτοκινήτων είναι κάποια χιλιόμετρα. Μπαίνοντας από Μουδανίου στον K12, μετά τα πρώτα 200-300 μέτρα θα σταματήσετε, να ξέρετε, θα ταλαιπωρηθείτε. Το μονή, εγώ θα το ξαναπώ, αν μπορείτε να αποφύγετε την περιφερειακή αυτή την ώρα, κάντε το. Πάτε μέσω Καραμαλή στον προορισμό σας. Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα τώρα, γιατί έχει αυξηθεί ο όγκος των αυτοκινήτων και εκεί μέχρι να φτάσετε στο φανάρι της Βούλγαρη. Αλλά μπροστά σε όλο το άλλο που συμβαίνει πάνω στην περιφερειακή είναι ανεπαίσθητο. Και αυτό είναι μέχρι τον κόβο της 25ης Μαρτίου. Μετά ανοίγει ο δρόμος, είναι υπομονή. Και σίγουρα είναι πολύ καλύτερα να κατευθυνθείτε στον προορισμό σας από την Κωνσταντίνου Καραμαλή.

μέρες είχαμε και την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την επέκταση της παλιάς παραλίας προς τη θάλασσα με την κατασκευή του ξύλινου ντεκ. Και είναι οριστικό και όπως είπε και ο πρόδρομος ο Νικηφορίδης ότι θα δοθεί ο απαραίτητος αέρας στους κατοίκους και τους επισκέπτες που θέλουν να απολαμβάνουν τη βόλτα τους από το Λευκό Πύργο έως το λιμάνι. Η πόλη θέλει το ξυλίνο ντεκ και θα προχωρήσει πλατή δήμαρχος τεχνικών έργων. Τώρα απολαύστε, δυναμώστε και απολαύστε αυτό που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα.

0: Το άλλο πολύ σημαντικό που ακούσαμε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον πρόδρομο Νικηφορίδη, μιας και έγιναν αναφορές, είναι ότι η πεζογέφυρα στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξέρετε, εκεί στο ύψος του Μακεδονία Παλάς. Δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, γιατί έγινε και η μελέτη αποτίμησης της στατικής κατάστασης της πεζογέφυρας. Και όλα καλά. Τώρα έρχεται και αυτό, γιατί δεν μπορώ πακέτο να βάζω, Γιώργο. Ζητάει ο Βουτυράκης. Το ψάχνει απεγνωσμένα, το ψάχνει πάρα πολύς κόσμος. Μας αρέσει και χαίρομαι που αρέσει τόσο πολύ και εσάς. Απολαύστε. Μεταξύ, ο Θοδωρής ο Βέρτης θες ξεκίνησε και το tour το καλοκαιρινό. Με συναυλίες κάτω στην Αθήνα, στο Κατράκιο, sold out και οι δύο.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Να το κορίτσι. Η παρόδος πριν, να το έδωσε και παρόδο. Τα κορίτσια μου, εγγονή μου, βλέπω εγγονή μου και... Πετάω ρε Γιώργο, είμαι αλλού. Είμαι σε άλλη διάσταση.
1: Δεν το λέω εγώ, εσύ το είπες πρώτος, χάζω παππούς.
0: Και λίγα

0: μεταξύ χθες θέλει να συμβούν όλα αυτά, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε. Πράγματα και θάματα γίνονται σε όλο τον κόσμο. Ενώ συνεχίζουμε να βλέπουμε το τι γίνεται στη Γαλλία με τις αφόρητες αυτές θερμοκρασίες και με 72 νομούς στη Γαλλία να είναι σε κόκκινο συναγερμό. Διαβάζαμε και για αυτόν τον 90χρονο παππού. Εγώ είμαι παππούς πιο light, έτσι. Τον 90χρονο, ο οποίος πήγε στο Αττικό και επιχείρησε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού, που νοσηλεύεται, έχοντας μία γλάστρα μαζί του και ένα κουτί. Κίνησε εκεί το ενδιαφέρον της ασφάλειας, τέλος πάντων, και τον κάνανε έλεγχο και μέσα στο κουτί βρήκαν ένα μαχαίρι. Επικοινώνησε κατευθείαν ο σεκιουριτάς με την ελληνική αστυνομία, ήταν το συνέλαβαν. Και τι να τον κάνουν τώρα, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Θα ήταν ένας από τους πολύ παλιούς φαν της Μάρος Κοντού. 90 χρόνων, τι να τον κάνεις, δεν μπαίνει και φυλακή. Αυτή είναι φοβερή εκτέλεση. Σε αυτό το εθνικό σου, ξέρετε, το είπες του Θοδωρή Φέρη. Ακούει το κορίτσι μου όμως και... Βάζουμε φωτιά στη νύχτα με Μιχάλη. Χωρίς Μιχάλη δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Το καινούριο του που μας αρέσει.
1: Πολύ καλοκαιρινό.
0: Πολύ, πολύ.
1: Πολύ ωραίο.

0: Έλα, πουλί μου.
1: Εδώ είμαι. Ήρθα για κάτι της επικαιρότητας, εκτός από αυτά που είπατε και τα προλάβατε για το περιφερειακό και καλά κάνατε. Έχουμε κάτι δυσάρεστο. Έχουμε μια πτώση ελικοπτέρου πυροσβεστικής στην περιοχή του Μετσόβου. Επιχειρούσε σε μια φωτιά και έπεσε σε λίμνη. Θα έχουμε περισσότερα σε λίγο. Να ξέρετε.
0: Δεν προλαβαίνουμε την επικαιρότητα και τα δυσάρεστα δυστυχώς. Μακάρι να πρόβαν να χρησιμοποίησαν την αυτόματη εκδόσεις οι πιλότοι και ο πιλότος και το υπόλοιπο πλήρωμα. Δεν ξέρουμε τίποτα, θα τα μάθουμε σε λίγο.

0: φρέσκο, καλοκαιρινό. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.
1: Σε μένα νύχτα.
0: Πάντως, Γιώργο, πρέπει να είναι αρκετά σοβαρό αυτό που συνέβη πάνω στην περιφερειακή, γιατί ναι, δεν βλέπω να αποφορτίζεται καθόλου ο δρόμος και αυτή τη στιγμή ήδη έχει κλείσει από την είσοδό του. Δηλαδή, ακριβώς μπαίνοντας από τη Μουδανίων, θα σταματήσετε να ξέρετε, θα ταλαιπωρηθείτε. Λίγο ανοίγει, όχι, καθόλου δεν ανοίγει.
2: Όχι.
0: Είναι μηδενικές οι ταχύτητες. Και όλο αυτό είπαμε μέχρι πάνω τον κόβο του Επταπηργείου.
2: Και τώρα αυτό αναγκαστικά θα επηρεάσει και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Μου ήρθε και το άλλο πακέτο. Είναι η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου, αλλά σε ένα καινούργιο ρομίξ που μας ήρθε. Είναι πολύ πολύ φρέσκο.
2: Πόσο φρέσκο.
0: Ο Αντώνης που ετοιμάζεται, πήρε το δός για τις 12 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάζεται και για τα άλλα, δηλαδή, γιατί έχει Μύκονο, έχει Ντουμπάι, έχει κάτι πριβέ πάρτι κλπ. Και 12 Σεπτεμβρίου όλο αυτό που θα δείτε, που σας το ξαναλέω, όλοι αυτό, εμείς όλοι γενικά που θα δούμε, θα είναι κάτι το πρωτοφανές και το πρωτόγνωρο σε αυτή τη συναυλία στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου 12 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη.

άχτια ρόμπο. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνεις.

0: ωραίο το remix από τον Παπαζό. Όχι Παπασό, ο Παπασό είναι στα αγγλικά. Παπαζό. Ο Χρήστος ο φίλος μου, πιο γλυκός άνθρωπος της πόλης.
1: Είναι η ώρα.
0: Διαβάζω εδώ για το Δήμο Καλαμαριάς που έβγαλε ανακοίνωση και εμπλουτίζει τα νέα παρτέρια των αναπλάσεων των πράσινων διαδρομών με αθεκτικά είδη, λέει, κατάλληλα για το αστικό περιβάλλον και το κλίμα της εποχής. Και επίσης ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει θερμή έκκληση προς τους πολίτες να προστατεύσουν τις φυτεύσεις, γιατί, λέει, καταγράφηκαν δυστυχώς το τελευταίο διάστημα περιστατικά εκρήωσης και καταστροφής φυτών και δέντρων, και καλεί τους κατοίκους να γίνουν φίλοι και φύλακες κλπ. Εδώ θα έλεγα και θα προτείνω στο Δήμο Καλαμαριάς να προσέξει αυτά τα δέντρα που έχει, γιατί τα έχει αφήσει τελείως στο έλεος του Θεού και στον κατοίκων, βέβαια, γιατί μόνο αν τα περιποιηθούν οι κάτοικοι ευδοκιμούν. Τώρα μιλάμε στο πιο κέντρο του Δήμου Καλαμαριάς, στον πεζόδρομο. Είναι μια κατάσταση τραγική, έτσι. Δεν περιποιείται κανένας απολύτως τίποτα. Που είναι, χθες πήγα εγώ καθάριζα εκεί μέσα στα σκουπίδια. Βέβαια. Μέσα στα σκουπίδια, μέσα στις παραφιάδες, μέσα στα αγριόχορτα. Είναι κατάσταση αυτή. Μέσα στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς, επαναλαμβάνω.

0: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Δηλαδή ένα πράγμα ότι κάποιος, ας πούμε, δεν συναντήθηκε ποτέ με την αγάπη.
1: Να πούμε για το ελικόπτερο που έπεσε, διαβάζουμε στο e-makedonia.gr ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι τρεις χειριστές τραυματίστηκαν αλλά απεγκλωβίστηκαν σόι.
0: Αυτό είναι το πιο ευχάριστο πραγματικά. Το πιο ευχάριστο που ακούσαμε σήμερα.

0: οδεύοντας προς το φινάλε. Είμαστε στα 5 λεπτά πριν από τις 2. Θα κλείσω με κάτι διαφορετικό, γιατί έχουμε αποδείξει ότι στις δύσκολες στιγμές πόσο ενωμένοι είμαστε, πόσο βοηθάει ο ένας τον άλλον. Γιατί πραγματικά έγινα σπαράλια, συγκλονίστηκα με αυτή την είδηση που διάβασα. Γιατί ότι σε μια δραματική μάχη για τη ζωή της βρίσκεται το Αγγελούδη 19 μηνών η Αλεξία, που διαγνώστηκε με κακοήθη όγκο 4ου βαθμού στον εγκέφαλο. Είναι από την Άουσα Ημαθίας και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα έφεραν τα πιο σκληρά νέα για την οικογένεια. Επαναλαμβάνω, ένας όγκος κακοήθης 4ου βαθμού, 19 μηνών το κοριτσάκι μας η Αλεξία. Η οικογένεια ζει έναν αληθινό εφιάλτη και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς υπάρχουν ακόμα δύο μικρά μωράκια, δίδυμα μάλιστα, στην οικογένεια και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας. Καταρχάς, πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τη μικρή Αλεξία και όποιος μπορεί να βοηθήσει οικονομικά να σταθεί δίπλα στην οικογένεια αυτές τις δύσκολες ώρες, ενώ και κάθε κοινοποίηση μπορεί να σώσει μια ζωή. Βρείτε στοιχεία, όσοι μπορείτε και ενδιαφέρεστε, κάντε το. Γιατί θα το ξαναπώ, στις δύσκολες στιγμές είμαστε ευαισθητοποιημένοι και δείχνουμε ότι είμαστε πάντα μαζί. Αυτοί είμαστε και νομίζω πως αξίζει αυτή τη στιγμή να σταθούμε δίπλα σε αυτή την οικογένεια. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος.
1: Μια όμορφη μέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Μη σταματάτε να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Και 1.000.000 φιλιά στην κόρη μου και στην εγγονή μου, στη Ρόδο. Καλή συνέχεια.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στο ρεπορτάζ ο Χρήστος Πέτρου. Και στα αθλητικά ο Σάκης Γκίνας. Στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ελικόπτερο της πυροσβεστικής έπεσε μέσα στη λίμνη Αού πριν λίγο στο Μέτσοβο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις χειριστές τραυματίστηκαν αλλά επεγκλωβίστηκαν σόι. Πολλαπλή σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς ανατολικά στο ύψος της Κατσιμίδη. Τα οχήματα βρέθηκαν στην αριστερή και στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Ένας άντρας 60 ετών φέρει κάκωση κεφαλής με αιμορραγία. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, η βαθμολογία των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την ανάρτηση στα σχολεία. Αρχίζει σταδιακά και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου η αυτόματη καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα παιδιά γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και μετά το επίδομα θα πιστωθεί τέλη Αυγούστου. Συνελήφθηκε και ομολόγησε ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Καλυθέα που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό 17χρονου μετά από συμπλοκή ομάδων νεαρών. Το θύμα κατέληξε από μαχαιριά στο θώρακα. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 προσαγωγές και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δεν εστιάζουν πλέον στο ενδεχόμενο να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι νεαροί εκτός από έναν υποστηρίζουν την ίδια ομάδα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Αντιμετώπιση της Ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά θα επιδιώξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που συγκαλεί την ερχόμενη Δευτέρα. Μια απίστευτη υπόθεση έφερε στο φως η αστυνομική έρευνα στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνίστρια μια 28χρονη, η οποία κατηγορείται ότι παραπλάνησε ανήλικη 14 ετών προκειμένου να πιστέψει ότι είναι αγόρι και να συνάψει μαζί της ερωτική σχέση, ενώ παράλληλα διακινούσε πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο. Στην εισαγγελέα διαβιβάστηκε η σε βάρος της σχηματιστήσα δικογραφία. Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την έγκρισή του από την αρμόδια επιτροπή. Το νομοσχέδιο που θεσμοθετεί την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα μόνο γύρο ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν ή επιφυλάχθηκαν. Κλείνει για πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω των εργασιών για τον flyover. Επίσης, το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος στην οδό John Kennedy. Χωρίς νερό, για διάστημα 7 ώρων θα μείνουν αύριο κάτοικοι στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ως τις 4 με συγχωρείτε το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλείδων λόγω διαρροής στις οδούς Κύπρου Μεσολογίου και Μεσολογίου Πατρών. Θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραουλή και Δημητρίου, Βερμίου, Μουσών και τις παρακείμενες οδούς της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Στο Ανατολικό Πάρκο της Χάνθ, στον κήπο των Νούφαρων, στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει τελετή βράβευση των νικητών του διαγωνισμού Πράσινο Μπαλκόνι. Η βράβευση θα γίνει παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλη Διαμαντάκη σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους πολίτες που συμμετείχαν στην δράση και έδωσαν με τα μπαλκόνια τους περισσότερο χρώμα, ζωή και ανάσα στην πόλη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αρχικός απολογισμός των 32 νεκρών και άνω των 700 τραυματιών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα θύματα να φτάσουν ακόμη και τις 10.000. Μέσα στο κλίμα κρίσης, ο πρώην πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στις ΗΠΑ, προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση, καλώντας σε εθνική ενότητα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε μια ενέργεια που θα κάνει την Τουρκία πολύ χαρούμενη, όταν ρωτήθηκε για το αίτημα της Άγκυρας σχετικά με τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών. Σεισμός μεγέθους 7,2 ρίχτερ έπληξε τη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 4 άτομα, διακόπτοντας τις υπηρεσίες των τρένων υψηλής ταχύτητας και αναγκάζοντας τα σχολεία να κλείσουν προσωρινά. Εγκλωβισμένη σε έναν πρωτοφανή παρατεταμένο καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τον υδράργυρο να σπάει κάθε ρεκόρ. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 49 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και ο υδράργυρος αγγίζει σήμερα κατά τόπου στους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Βρετανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία για τον Ιούνιο με 36,1 βαθμούς Κελσίου στα νότια της χώρας, ενώ η Ιταλία έθεσε 16 πόλεις στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα. Τουλάχιστον 212 θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις μέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Κάρλος III στη Μαδρίτη. Ναυτικό μπλόκο στα στενά του Ορμούζ από τους φρουρούς της Επανάστασης που απειλούν με μέτρα όσα πλοία διασχίσουν τη θάλασσα χωρίς άδεια διέλευσης. Το Ιράν προκαλεί έτσι την Ουάσιγκτον λίγες μέρες πριν τη νέα συνάντηση των αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν στην Ελβετία για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Όλα λοιπόν είναι ανοιχτά από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία, ο οποίος είπε ότι πιθανόν να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και ο γεωστρατηγικός αναλυτής, τοποθετήθηκε για το θέμα μιλώντας στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Ο κύριος Τραμπ ποτέ δεν έχει κρύψει το θαυμασμό και την εκτίμηση την οποία έχει στον Τούρκο πρόεδρο. Πρώτον. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος Τραμπ γνωρίζει το όνομα του Έλληνα πρωθυπουργού?
4: Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Έτσι. Άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ κοντά στο Τραμπ και με τον οποίο έχω συνομιλήσει σε τηλεοπτικό σταθμό πάρα πολλές φορές, πανελλαδικής εμβέλειας, επιμένει σε αυτό το οποίο λέτε. Και λέει ότι ο Τραμπ αγνοεί πλήρως το Μητσοτάκη. Τον αγνοεί πλήρως. Είναι σαν να μην υπάρχει για τον Τραμπ ο Μητσοτάκης.
3: Θέλω να σας πω έτσι. Αν δούμε και τα. Για να φύγουμε και να πάμε σε ακόμα σοβαρότερα θέματα. Αλλά εάν δούμε το πώς εκλιπαρούσε με τον τρόπο του, αν τη θυμάστε εκείνα τα στιγμιότυπα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, πώς πήγαινε πίσω από τον Τραμπ, μήπως τη γυρίσει και του πει τι κάνεις. Το θυμάστε εκεί,
4: το Σουηδό.
3: Ή άλλα πράγματα, ή εκεί οι φωτογραφίες που είχε πάει στο Σάρμ Ελ Σεϊχ για να μαζί με άλλους ηγέτες για να μπουν γλάστρες στο Τραμπ που υπέγραφε την υποτιθέμενη συμφωνία ειρήνης δικά τους. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο είπατε είναι σημαντικό και θα σας πω γιατί είναι σημαντικό. Διότι εδώ πρόκειται να κάνει, όντως το έχει ανακοινώσει, να κάνει κάποιες χάρες, το λέω, στον πρόεδρο Ερντογάν.
2: Απαντήσεις στις ενστάσεις που διατυπώνονται και την κατασκευή του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης, από την πρώτη προβλήτα του λιμανιού μέχρι το Λευκό Πύργο, έδωσε η Δημοτική Αρχή στην ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για αυτά και άλλα θέματα βρέθηκε εκεί ο καλός συνάδελφος Χρήστος Πέτρου. Χρήστο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σοφία. Σε ό,τι αφορά το ξύλινο ντεκ, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πρόδρομος Νικηφορίδης απάντησε ότι δεν υπάρχει ζήτημα αλλίωσης του χαρακτήρα της παλιάς παραλίας και η κατασκευή συγκεκριμένη απαιτεί συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης και με τη χρήση συγκεκριμένων υλικών, γιατί δεν μπορεί αυτή η κατασκευή να γίνει χωρίς να υπάρχουν δυνατά θεμέλια. Σε ό,τι αφορά την αναστρεψιμότητα του έργου, και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, υποστήριξε ο κύριος Νικηφορίδης, αν και πρόκειται για ένα σχέδιο, για ένα έργο το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε βάθος πολλών ετών. Και για τον τρόπο αντιμετώπισης του ευτροφισμού αλλά και της καθαριότητας γενικά, ο κύριος Νικηφορίδης υπογράμμισε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, υπάρχει τρόπος να καθαρίζεται και ο χώρος εκεί που θα τοποθετηθεί το ξύλινο ντεκ. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα θέματα, η Λαϊκή Συσπήρωση έθεσε κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά την Β' κοινότητα και την περιοχή της Ξηροκρίνης και για τη σχολική στέγη και για την έλλειψη υποδομών και αθλητικών και πολιτιστικών. Δόθηκαν απαντήσεις από τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Πολύ σύντομα στην περιοχή και εκεί κοντά στις πολυόροφες πολυκατοικές θα λειτουργήσει και το κοινωνικό οδοντιατρίο και πολιτιστικό κέντρο λειτουργεί στην Β' κοινότητα. Απάντησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Χατζηθεόκλητος. Έχει υπογραφεί πρόσφατα σύμβαση για την κατασκευή ενός νέου σχολικού συγκροτήματος στις οδούς Σαφούς και Βουτυρά, που είναι ύστερα από Δωρεά. Ενώ έχουν γίνει και συντηρήσεις στις σχολικές μονάδες, όπως επίσης και έργα είτε αφορούν χώρους αναψυχής, είτε έργα οδοποιίας, αλλά και ο ηλεκτροφωτισμός αποκαθίσταται. Ένα άλλο ζήτημα ήταν η πεζογέφυρα που βρίσκεται στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου κοντά στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Υπήρξε μια ερώτηση από τον Κωνσταντίνο Ιακώβου από την παράταξη ΕΝΕ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα και με τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν ελέγξει το χώρο, είναι ασφαλείς οι πολίτες που θα θελήσουν να περάσουν από την συγκεκριμένη γέφυρα, ενώ υπάρχουν και έχουν οριστεί και κάποιες προδιαγραφές για το ύψος των οχημάτων που θα περνά από τον συγκεκριμένο δρόμο. Μάλιστα στο μέλλον, μάλλον για το επόμενο διάστημα, η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει και την εκπόνηση μιας μελέτης σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη γέφυρα για την περαιτέρω, θα λέγαμε, αναβάθμισή της και συντήρησή της. Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών ήταν ένα άλλο θέμα, γιατί δημιουργούνται νέα δεδομένα. Πάντως, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι πανέτοιμος. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προεργασίες, προκειμένου να μην παρουσιαστούν λειτουργικά ζητήματα στις σχολικές μονάδες εν ώψη του ερχόμενου σχολικού έτους. Και τέλος, ένα άλλο θέμα που έθεσε ο Σπύρος Πέγκας από την Παράταξη Θεσσαλονίκη για Όλους είναι ο μελλοντικός προγραμματισμός του ΚΕΙΘΕΣ, αλλά και το μέχρι τώρα έργο. Ήδη προγραμματίζονται κάποιες δράσεις, όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Τζελέπης. Έγινε μια εκτενής παρουσίαση σε ό,τι αφορά το μέχρι τώρα έργο, τις διάφορες διοργανώσεις, τα master classes που έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής το ΚΕΙΘΕΣ. Και βέβαια από τον Σεπτέμβριο ακόμη πιο δυναμικά και με ανανεωμένη την ιστοσελίδα, όπου εκεί πολλές από τις δράσεις θα αναρτώνται για να έχουν και πρόσβαση ασύγχρονη, όπως λέμε, όσοι ενδιαφέρονται, προκειμένου κάποιες από τις εκπαιδευτικές και λοιπά δράσεις να μπορούν να είναι προσβάσιμες από ανθρώπους που ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες εκδηλώσεις του ΚΕΙΘΕΣ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Πέτρου. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το δημογραφικό και την λειτουργία των σχολείων, καθώς η νέα σχολική χρονιά έρχεται με λουκέτο στα σχολεία εξαιτίας του δημογραφικού. Συγχωνεύονται 70 νηπιαγωγεία και 12 δημοτικά σχολεία. Νέες σχολικές μονάδες δημιουργούνται με έμφαση στην ειδική αγωγή. Τα σχολεία κλείνουν όμως, καθώς δεν υπάρχουν παιδιά για να φοιτήσουν. Το θέμα σχολίασε, μιλώντας στον FM 100 και τις θέσεις και απόψεις, ο Αλέξης Γουσόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6: Είμαστε στην ουσία στο ίδιο έργο θεατές. Συνεχίζει δηλαδή έτσι μια πολιτική που και πέρυσι την είδαμε δηλαδή λίγο πιο έντονα. Δηλαδή για άλλη μια χρονιά να προστίθονται νέα σχολεία που είτε καταργούνται είτε συγχωνεύονται. Υπάρχει λίστα δηλαδή έτσι και αλλιώς δημοσιευμένη και από την εμπειρία μας πιθανόν θα προσθεθούν και συγχωνεύσεις τμήματων το επόμενο διάστημα στα πλαίσια ενώ των σχολείων, που στην ουσία γίνεται στο όνομα, αυτό είναι δηλαδή που όλοι επικαλούνται και η ίδια η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, του δημογραφικού προβλήματος. Όμως στην πραγματικότητα αυτό που έτσι εμείς το βλέπουμε κιόλας και το ζούμε με βάση την κατάσταση που διαμορφώνεται. Την ουσία αυτό που ο σκοπός είναι να περιοριστεί η δαπάνη της παιδείας, δηλαδή αυτό που λέμε να ότι αντιμετωπίζονται τα παιδιά μας σαν νούμερα και σαν αριθμοί και οι ανάγκες των παιδιών μας. Οπότε αυτό έτσι το βλέπουμε, ότι αντί να βλέπουν τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, προσπαθούν να λύσουν τα ζητήματα με όρους κόστου. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι μένουν σχολεία με 5 μαθητές και γι' αυτό συγχωνεύονται ή καταργούνται. Δεν είναι τέτοιο ζήτημα, δηλαδή, ύπαρξη των σχολείων. Περισσότερο είναι ζήτημα νοικοκυρέματος, σε εισαγωγικά το βάζω, με όρους κόστους. Άρα δεν είναι η τοποθέτησή μας απλά ιδεολογική. Είναι με βάση αυτήν την επεξίδαση για μας, τις ανάγκες των παιδιών μας και αυτό κιόλας κάνουμε και σαν φορείς των γονέων.
2: Νέα αποχώρηση και από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Εκτός βρέθηκε ο πτέρυρχος εν αποστρατή Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, ο οποίος εξήγησε την επιλογή του μιλώντας στις θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Εγώ δεν υπήρξα στέλεχος, απλώς στήριξα την κυρία Καριστιανού στο ξεκίνημα. Έστειλα ένα βίντεο με εθνικές θέσεις, γιατί είναι θέματα τα οποία θα συζητάω χρόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εθνικές θέσεις, εξωτερική πολιτική. Εμέσως λοιπόν μέσω του βίντεο αυτού στήριξα αυτή την κίνηση, προσδοκώντας όπως και εσείς και όπως και μια πολύ μεγάλη, αναφέρατε και εσείς, και μια πολύ μεγάλη μερίδα του λαού βρίσκεται σε μια φάση όπου, επειδή υπάρχει ένα έλλειμμα από το προσωπικό, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, βλέπουμε ότι συμβαίνει γενικώς, διότι πολλοί το αποδίδουν στην έλλειψη θεσμών, αξιών. Όχι, και αξίες υπάρχουν στη χώρα μας και αρχές και θεσμοί. Το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν είναι ικανό από όπου και να προέρχεται αυτή τη στιγμή, που μπορεί να εξυπηρετήσει όλα αυτά και να τα διασφαλίσει. Αυτή λοιπόν την ανασφάλεια που νιώθει ο πολίτης θέλει κάπου να ακουμπήσει, που θεωρεί ότι κάποιο πρόσωπο, κάποιο κόμμα είναι εκείνο που μπορεί να του καλύψει αυτές τις ανάγκες και αυτή την αγανάκτηση, ας το πούμε. Η κυρία λοιπόν Καριστιανού, την οποία δεν έχω κανένα προσωπικό μαζί της, ούτε αντιπαράθεση είχα, ούτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, έδωσε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, τον οποίο το σέβομαι για την υπόθεση των τυπών, και θεώρησε μια πολύ μεγάλη μερίδα του λαού και εγώ ότι μπορεί αυτό να το μετουσιώσει, να το κάνει κάτι πολιτικό που εκτός από το θέματα του κράτους δικαίου, ισονομίας, δικαιοσύνη κτλ.

0: ξέρεις, ειδικά για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή. Σε αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Λευτέρης Ποταμιάνος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων.
1: Υπάρχουν δύο κατηγορίες νέων ανθρώπων κυρίως. Η μία είναι αυτή η οποία περιγράφεται, η οποία δεν βγαίνει και θα καταφύγει σε η πρώτη κατηγορία σε έναν εσωτερικό δανεισμό που θα χρωστάει κάπου αλλού για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, ή δεν θα προχωρήσει προς οικογένεια. Και οι δύο πλευρές και οι δύο αυτές προοπτικές, αρνητικές, είναι απογοητευτικές για έναν νέο άνθρωπο. Εκεί ακριβώς ήθελα να καταλήξω. Ξέρετε κάτι, το πρόβλημα είναι η διαφορά των τελευταίων ετών της αύξησης, της αλματώδης αύξησης των τιμών των ενοικιάσεων σε σχέση με την αύξηση των εισοδημάτων των ανθρώπων. Εκεί υπήρξε με ένα μεγάλο gap σε σχέση αυτά τα δύο μεγέθη, οπότε γι' αυτό στένεψαν πάρα πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή δεν μπορούν να πληρωθούν υψηλότερα μισθώματα, φτάσαμε κάπου σε πολύ υψηλά όρια, έχει σταθεροποιηθεί μια κατάσταση.
2: Ναι, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θέλω να το επιβεβαιώσετε, να το διαψεύσετε. Η λεγόμενη φούσκα, η στεγαστική φούσκα στο επίπεδο των μισθώσεων, γιατί υπάρχει και στο επίπεδο των αγοροπολισιών. Ας μιλήσουμε σήμερα για τις μισθώσεις, σε μια άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για τις αγοροπολισίες. Λοιπόν, η φούσκα των μισθώσεων οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις πάρα πολλούς ενοικιαστές να προκαταβάλουν τα δύο ενοίκια, να πληρώνουν άλλα δύο και στον τέταρτο πέμπτο μήνα να δηλώνουν αδυναμία να πληρώσουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα για την πληρωμή των ενοικίων από τους ιδιοκτήτες, έτσι.
1: Ισχύει σε κάποιο βαθμό αυτό. Ξέρετε, θα σας πω το εξής. Οι Έλληνες γενικά στο σύνολό τους είναι νοικοκυρέοι. Κάποτε που είχε προσπαθηθεί από κάποιους από το εξωτερικό να τους εμφανίσουν ως απατεώνες εντός εισαγωγικών τους Έλληνες, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας βεβαιώσω από την πολύχρονη εμπειρία μου ότι δεν ευσταθεί. Προσπαθεί λοιπόν ο κάθε Έλληνας που μένει σε ένα διαμέρισμα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Βέβαια, πολλές φορές, όπως πολύ σωστά περιγράψατε, είναι αδύνατο αυτό. Δεν είναι πολύ εφικτό, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο συνάδελφος Άκης Γκίνας. Άκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία. Σε εξέλιξη βρίσκεται το Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής. Μάλιστα, μπαίνουμε σταδιακά στο κύριο πιάτο που είναι τα νοκάουτ παιχνίδια. Ήδη έχουμε το πρώτο ζευγάρι στις 28 Ιουλίου στα νοκάουτ μάτς στο Λος Άντζελες. Η Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει τον Καναδά. Στα χθεσινά μάτς η Βραζιλία με 2 γκολ του Βινίσιους κέρδισε με 3-0 τη Σκωτία. Πέρασε ως πρώτη στον όμιλό της στη φάση των 32. Άφησε δεύτερο το Μαρούκο, το οποίο κέρδισε με 4-2 την Αϊτή, αλλά επειδή μειονεκτούσε στο συντελεστή τερμάτων, πέρασε τη δεύτερη θέση το Μαρούκο, εντούτους προκρίθηκε. Στα υπόλοιπα μάτς της χθεσινής ημέρας, η Νότια Αφρική έκανε τη μεγάλη έκπληξη, κέρδισε με 1-0 με γκολ του Μασέκο στο 63 την Νότια Κορέα και πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της τα νοκάουτ παιχνίδια, που όπως προείπα θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 28 Ιουλίου στο Λος Άντζελες. Και η Ελβετία επίσης πέρασε ως πρώτη στον ομιλό, την νίκησε με 2-1 χθες τον Καναδά, που προκρίθηκε μέσω της δεύτερης θέσης, ενώ η Βοσνία κέρδισε το Κατάρ με 3-1, είναι στην τρίτη θέση και ελπίζει ότι θα μπει στο γκρουπ των τρίτων καλύτερων κάθε ομίλου για να προκριθεί στα νοκάουτ παιχνίδια. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Επόμενη ενημέρωσή σας από τον FM 100 με το δελτίο ειδήσεων στις 3.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Στο Βερολίνο, για Ουκρανία και ΝΑΤΟ, οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών. Ξεκινά η δίκη για το θάνατο του 36χρονου ελεγκτή τρένων από Έλληνα υπήκο. Και αύξηση 33% στα περιστατικά αντιμουσουλμανικού ρατσισμού στη Γερμανία. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Μία βλάβη στο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας της Deutsche Bahn παρέλυσε χθες επιβατικά, εμπορευματικά και προαστιακά δρομολόγια σε όλη τη Γερμανία. Αν και η βλάβη, όπως και η κυκλοφορία των τρένων, αποκαταστάθηκε στο μεταξύ, πολιτικοί και εκπρόσωποι του κλάδου

0: άσκουν έντονη κριτική, ζητώντας καλύτερους μηχανισμούς ασφαλείας και διαχείρισης κρίσεων. Πάμε τώρα στο Βερολίνο, όπου βρίσκεται το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, καθώς οι ηγέτες των 5 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών συναντώνται στην Καγκελαρία. Η αρχισυντάκτρια της Ελληνικής Σύνταξης, Δήμητρα Κυρανούδη, θα μας πει αναλυτικότερα για την ατζέντα της συνάντησης.
1: Δύο μόλις εβδομάδες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 5 ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης, Γερμανίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας και της Πολωνίας, που γειτνιάζει με την Ουκρανία, συνέρχονται στο Βερολίνο μετά από πρόσκληση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Η συνάντηση έχει συντονιστικό χαρακτήρα για κοινή πλεύση στην Άγκυρα με δύο άξονες. Τη συνέχιση της στήριξης του Κιέβου οικονομικά και στρατιωτικά, παρά τους στριγμούς των τελευταίων ημερών μεταξύ Ντόναλντ Τούσκ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και την κατάστρωση σεναρίων για τη σχεδιαζόμενη αποχώρηση των Αμερικανών από στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη. Το παρόν θα δώσει διαδικτυακά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από τους Ευρωπαίους να πράξουν οι ίδιοι περισσότερα για την ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα, ενώ υπάρχει δυσαρέσκεια στο Λευκό Οίκο για τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν. Χώρες όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία σκοπεύουν να αντισταθμίσουν αυτό, αναπτύσσοντας ναρκαλιευτικά και πολεμικά πλοία για να διασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια στα ζωτική σημασία στενά του Ορμούς. Ως μήνυμα στήριξης προς τη Βρετανική κυβέρνηση τέλος για τη συνδρομή της στο Ουκρανικό και στη Μέση Ανατολή, κρίνεται η παρουσία του Κιρ Στάρμερ, του παρετηθέντος Βρετανού Πρωθυπουργού, στο Βερολίνο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Δύο εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, οι τουρκικές αρχές έχουν προχωρήσει σε λήψη αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οργανώσεις και αντιπολιτευόμενοι φόρεις καταγγέλουν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί έτσι να αποτρέψει κάθε διαμαρτυρία εν ώψη της συνόδου. Η ανταποκρίτρια μας από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου, έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
2: Την περασμένη εβδομάδα μιλούσαμε για τα τριαντάφυλλα που φύτεψαν στα παρτέρια της Άγκυρας οι τουρκικές αρχές από τους Ρόνους που θα περάσει η αυτοκινητοπομπή των επισήμων του ΝΑΤΟ. Όμως από χτες τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 209 υπόπτους από τους 241, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης στο πλαίσιο μεγάλης αντιτρομοκρατικής επιχείρησης Κούπα στην Άγκυρα, για άτομα που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως ο ISIS ή γνωστές αριστεριστικές οργανώσεις της Τουρκίας. Οι ομάδες αυτές έχουν κάνει εκκλήσεις για κινητοποιήσεις εν ώψη της Συνόδου. Το γραφείο του κυβερνήτη της Άγκυρας ανακοίνωσε μια σειρά περιορισμών για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, την προστασία των συμμετεχόντων στη Σύνοδο και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας. Τα μέτρα απαγορεύουν κάθε δημόσια συγκέντρωση, πορείες, καθιστικές διαμαρτυρίες, απεργίες πείνης, στήσιμο περιπτέρων σκηνών, διανομή φυλαδίων και διαφημιστικού υλικού. Οι απαγορεύσεις θα ισχύουν για 13 ημέρες, από τις 28 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου. Θα απογορευτεί η είσοδο σε άτομα και οχήματα χωρίς άδεια, ιδίως σε χώρους εκδηλώσεων της Συνόδου, σε χώρους διαμονής αντιπροσωπιών και σε διαδρομές από όπου θα περάσουν οι ηγέτες ή οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία, φιλοξενώντας την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και μάλιστα με την παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου, αποδύεται σε μια επίδειξη ισχύως που θα χρησιμεύσει στην ηγεσία της να προβάλλει την Τουρκία ως μια ισχυρή χώρα που έχει αυξήσει την εξοπλιστική και αμυντική της ικανότητα και μπορεί να συμβάλλει στις επίσημες αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν στη Σύνοδο για θέματα παγκόσμιας ασφάλειας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
0: Πίσω στην Ευρώπη τώρα, όπου χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι 15 κρατών μελών συναντήθηκαν και κλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες με αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν, με στόχο την επιτάχυνση των απελάσεων Αφγανών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από ευρωβουλευτές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που κατηγορούν τις Βρυξέλλες ότι νομιμοποιούν ένα καθεστώς το οποίο καταπατά συστηματικά τα δικαιώματα των γυναικών και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία. Η καταγραφή περιστατικών ρατσισμού κατά μουσουλμάνων έφτασε το 2025 σε νέο υψηλό επίπεδο. Σύμφωνα με την οργάνωση Claim, καταγράφηκαν πάνω από 4.000 περιστατικά.
3: 5.000 πτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών έγιναν από βάσεις στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Στην ίδια την Τουρκία φαίνεται να περιμένουν κάποιο δώρο από την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου, την ώρα πάντως που δημοσιογράφοι αντιπολιτευόμενων μέσων καταγγέλουν ότι δεν παίρνουν διαπιστεύσεις για τη Σύνοδο. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Απειλητικές διαστάσεις παίρνει πλέον ο καύσωνας στη Γερμανία, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν κι άλλο μέχρι το Σαββατοκύριακο. Έκτακτα μέτρα προστασίας και επιφυλακή για το ενδεχόμενο πυρκαγιών σε δασώδεις περιοχές. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα θα συνέλθει σε επίπεδο τεχνοκρατών το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα στην Κύπρο. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μας για σήμερα. Πολλούς χαιρετισμούς, καλή συνέχεια από τη Βόνη. Γεια σας.
4: Το θέμα της ημέρας.
5: Είναι μεσημέρι στη Μαδρίτη. Φορτηγά διανομής εφοδιάζουν την Ισπανική Μητρόπολη με ό,τι χρειάζεται και φυσικά με δέματα. Μόνο από αυτό το κέντρο διανομής 200 οχήματα μεταφέρουν καθημερινά έως και 25.000 πακέτα στο κέντρο της Ισπανικής Πρωτεύουσας. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν περίπου το 15 έως 20% της κυκλοφορίας. Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφοριακή συμφόρηση αυξάνεται και η ποιότητα του αέρα γίνεται όλο και χειρότερη. Πιστεύω ότι πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους συνεργασίας και να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε υποδομές που ήδη υπάρχουν. Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε λοιπόν να είναι το μετρό. Στις 5 το πρωί, διανομής φορτώνουν έναν σειρμό με δέματα. Πρόκειται για ένα project που ξεκίνησε μόλις πριν από 3 εβδομάδες. Υπολογίζουμε ότι θα μεταφέρουμε καθημερινά περίπου 1.000 δέματα με τη γραμμή 3 και στους 19 σταθμούς της. Πριν ανοίξει τις πόρτες του το τρένο για τους πρώτους επιβάτες, πρέπει σήμερα να μεταφέρει περίπου 200 δέματα. Και όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα χωρίς να επηρεάσουμε τις μετακινήσεις των επιβατών. Όπως θα δούμε σήμερα, μπορούμε να φτάσουμε σε όλες αυτές τις περιοχές χρησιμοποιώντας τις υποδομές και τους σειρμούς του μετρό. Μεταφέρουμε δέματα μεταξύ 5 και 6 το πρωί. Η εκφόρτωση συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ενώ το ταχυδρομικό τρένο αναχωρεί ξανά, εργαζόμενες τακτοποιούν τα δέματα σε θηρίδες παραλαβής μέσα στους σταθμούς του μετρό. Μέχρι τις 7 το πρωί, όλα θα πρέπει να είναι έτοιμα. Και το έργο έχει ένα στόχο, λιγότερη κίνηση στους δρόμους. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι τα χιλιόμετρα που εξοικονομούμε από τις παραδόσεις δεμάτων στο δρόμο. Αν παραδίδουμε καθημερινά 1.000 δέματα, μπορούμε να εξοικονομούμε 1.000 χιλιόμετρα διαδρομών μόνο με τη γραμμή 3. Για την ώρα, με παραδόσεις που δεν ξεπερνούν τα 1.000 δέματα καθημερινά, ο αντίκτυπος στη ζωή της πόλης είναι περιορισμένος. Όμως, αν προσθεθούν περισσότερες γραμμές του μετρό, θα μπορούσε μέσω των σειρμών να αποσυμφορηθούν δραστικά οι δρόμοι της Μαδρίτης. Φυσικά, πρόκειται για ένα πετυχημένο παράδειγμα που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, ώστε η υπόλοιπη Ευρώπη ή οι πόλεις που επιθυμούν να υιοθετήσουν αυτό το μοντέλο να διαθέτουν δεδομένα και συμπεράσματα για τις θετικές επιπτώσεις του στην κίνηση στην πόλη. Καθημερινά, περίπου 2,5 εκατομμυρία επιβάτες χρησιμοποιούν το μετρό της Μαδρίτης. Πολλοί από αυτούς πραγματοποιούν και ηλεκτρονικές αγορές. Οι θηρίδες παραλαβής δεμάτων βρίσκονται κυριολεκτικά έτσι στη διαδρομή τους. Και αυτό που τώρα η Μαδρίτη δοκιμάζει μέσω αυτού του πιλωτικού προγράμματος θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλες πόλεις να λύσουν τα δικά τους αντίστοιχα προβλήματα.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Το άκουσες. Το είπες.
6: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ωραία είναι τρεις. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Άουγου στα Γρεβενά κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άτομα που, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, διασώθηκαν. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τη δολοφονία του ανήλικου που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον νέα δεδομένα που ενδέχεται να συνδέουν την υπόθεση με προηγούμενο επεισόδιο τραυματισμού ανηλίκου στην ίδια περιοχή. Παράλληλα, απομακρύνεται το αρχικό σενάριο περιοπαδικής συμπλοκής, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και στην ταυτοποίηση του θύματος, μόλις 15 ετών, ο οποίος είχε αποσχολήσει τις αρχές καθώς είχε εντοπιστεί με μαχαίρια και σιδερογροθιές. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, οι βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους τον επέλεξαν, παράλληλα με την ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Αρχίζει σταδιακά και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου η αυτόματη καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και μετά, το επίδομα θα πιστωθεί στα τέλη Αυγούστου. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Αντιμετώπιση της Ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά θα επιδιώξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που συγκαλεί την ερχόμενη Δευτέρα. Το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση φαίνεται συνεχώς να πρωταγωνιστεί σε ελέγχους ή σε έρευνες που έχουν να κάνουν με διαφθορά, είτε ο ΠΚΠ, είτε οι υποκλοπές, είτε οι πολυοδομίες, είτε ακόμα και η ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Open, στον απόϊχο του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές. Μια απίστευτη υπόθεση έφερε στο φως η αστυνομική έρευνα στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνίστρια μία 28χρονη, η οποία κατηγορείται ότι παραπλάνησε ανήλικη 14 ετών προκειμένου να πιστέψει ότι είναι αγόρι και να συνάψει μαζί της ερωτική σχέση, ενώ παράλληλα διακινούσε πορνογραφικό υλικό στο ίντερνετ. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε η σε βάρος της σχηματιστής αδικογραφία. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες η περιφερειακή στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Επίσης, το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος. Στο Ανατολικό Πάρκο Χάνθ στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει τελετή βράβευση των νικητών του διαγωνισμού Πράσινο Μπαλκόνι. Η βράβευση θα γίνει παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους πολίτες που συμμετείχαν στη δράση και έδωσαν με τα μπαλκόνια τους περισσότερο χρώμα, ζωή και ανάσα στην πόλη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αρχικός απολογισμός των 32 νεκρών και άνω των 700 τραυματιών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα θύματα να φτάσουν ακόμη και τις 10.000. Ο πρώην πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, προχώρησε σε δημόσια ανάρτηση καλώντας σε εθνική ενότητα. Την αλληλεγγύη της προς τους κατοίκους της Βενεζουέλας που επλήγησαν από το διπλό σεισμό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στο μυαλό μας βρίσκονται τα θύματα και οι οικογένειές τους. Είμαστε στο πλευρό σας, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 4 άτομα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε μια ενέργεια που θα κάνει την Τουρκία πολύ χαρούμενη όταν ρωτήθηκε για το αίτημα της Άγκυρας σχετικά με τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα ανεβάζει στους 3 τους θανάτους παιδιών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την εβδομάδα, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας 2 ακόμη παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε όχημα οικογένειας σε χώρο στάθμευσης στο Καρπαντρά στη Νότια Γαλλία. Στη Ρώμη, παλιά αντιεροπορικά καταφύγια και ρωμαϊκές υπόγειες σύραγγες και λατομία μετατρέπονται σε νέα κλιματικά καταφύγια. Εκεί οι πολίτες της αιώνιας πόλης θα μπορούν να εξασφαλίζουν λίγη δροσιά. Στους χώρους αυτούς, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 μέχρι και 17 βαθμούς. Τουλάχιστον 212 οι θάνατοι που καταγράφηκαν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης που μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει την Ισπανία αυτές τις ημέρες. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Σε μένα μιλάς.
7: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100, TV 100.
7: Σας περιμένουμε.
8: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
9: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
10: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
9: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
11: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
12: Βουτιά στις νότες FM 100.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 4 στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ στα Γρεβενά κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό Γρεβενών. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άτομα που σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής διασώθηκαν. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εικόνα των βαθμολογιών των υποψηφίων στις πανελλαδικές δείχνει περιορισμένα ποσοστά αριστούχων και ταυτόχρονα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Αρχίζει σταδιακά και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου η αυτόματη καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Στα 150 ευρώ είναι το ποσό για κάθε παιδί, με το επίδομα να αφορά σε πρώτη φάση όσα παιδιά γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και μετά, το επίδομα θα πιστωθεί στα τέλη Αυγούστου. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά θα επιδιώξει ο Πρωθυπουργός στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που συγκαλεί την ερχόμενη Δευτέρα. Το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση φαίνεται συνεχώς να πρωταγωνιστεί σε ελέγχους ή σε έρευνες που έχουν να κάνουν με διαφθορά, είτε ο ΠΚΠ, είτε υποκλοπές, είτε πολυοδομίες, είτε ακόμη και η ενοχή της κυρίας Ασημακοπούλου, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα αναβαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους, ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μην συντριβούν. Τους συμβουλεύουμε λοιπόν να κατεβάσουν το όριο εκλογής και στο 16%, μήπως και βγάλουν κυβέρνηση και δημάρχους, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Μία απίστευτη υπόθεση έφερε στο φως η αστυνομική έρευνα στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνίστρια, μια 28χρονη, η οποία κατηγορείται ότι παραπλάνησε ανήλικη 14 ετών προκειμένου να πιστέψει ότι είναι αγόρι για να συνάψει μαζί της ερωτική σχέση, ενώ παράλληλα διακινούσε πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο. Κλείνει και πάλι από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και 48 ώρες η περιφερειακή οδός στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος και στα δύο ρεύματα. Λόγω εργασιών για τον flyover. Επιπλέον το Σάββατο από τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος. Στο Ανατολικό Πάρκο Χάνθ, στον κήπο των Νούφαρων, στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει τελετή βράβευση των νικητών του διαγωνισμού Πράσινο Μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αρχικός απολογισμός των 32 νεκρών και άνω των 700 δραυματιών από σεισμού στη Βενεζουέλα αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα θύματα να φτάσουν ακόμη και τις 10.000. Την αλληλεγγύη της προς τους κατοίκους της Βενεζουέλας εκφράζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 4 άτομα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε μια ενέργεια που θα κάνει την Τουρκία πολύ χαρούμενη όταν ρωτήθηκε για το αίτημα της Άγκυρας σχετικά με τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών. Ο καύσωνας πλήττει την Ευρώπη. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, ανεβάζοντας στους 3 τους θανάτους παιδιών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την εβδομάδα. Την περασμένη Δευτέρα, 2 ακόμη παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα στο όχημα της οικογένειάς τους. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες και στην Ιταλία εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, σύμφωνα με την ιταλική δημόσια τηλεόραση RAI. Τα θύματα εργάζονταν στο γεωργικό τομέα και στις οικοδομές. Λόγω θερμοπληξίας έχασε τη ζωή του και ένας άστεγος. Στη Ρώμη, παλιά αντιαεροπορικά καταφύγια και ρωμαϊκές υπόγειες σύραγγες και λατομία μετατρέπονται σε νέα κλιματικά καταφύγια. Εκεί οι πολίτες της αιώνιας πόλης θα μπορούν να εξασφαλίζουν λίγη δροσιά. Στους χώρους αυτούς, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 17 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5. Ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτά και μετά τις 6 είστε εδώ στον FM 100, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο απογευματάκι της Πέμπτης. Πότε έφυγε και αυτή η εβδομάδα, χαμπάρι δεν πήραμε. Με τη θερμοκρασία έτσι να είναι σε καλά ικανοποιητικά επίπεδα για την εποχή. Σύμφωνα και με αυτά που ακούμε να συμβαίνουν στην Ευρώπη, μια χαρά είμαστε, μην το πείτε πουθενά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δούμε όλα τα ωραία, τα σημαντικά, τα ενδιαφέροντα που τρέχουν και αυτή την εβδομάδα. Να συνομιλήσουμε με πολύ αγαπημένους πρωταγωνιστές. Να περάσουμε καλά έως τις 6. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ μαζί μας.

Ένα μουσικό αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο ξεχωρίζουμε σήμερα, που διοργανώνει η 5η Δημοτική Κοινότητα στον χώρο του OK Θες, εκεί στην Κηδονιών, όπισθεν της Θεμιστοκλής Σοφούλη. Η βραδιά είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια μουσική συνάντηση με τραγούδια και μελωδίες που παραμένουν ζωντανές στη μνήμη όλων μας. Με τη συμμετοχή της χοροδίας του 12ου παραρτήματος ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης, η εκδήλωση τιμά έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, το έργο του οποίου έχει συνδεθεί βαθιά με το ελληνικό τραγούδι, αλλά και με το θέατρο και τον κινηματογράφο. Έχει γράψει εκπληκτικές μουσικές ο Σταύρος Ξαρχάκος και για το σινεμά και για το θέατρο. Η εκδήλωση είναι σήμερα το απόγευμα στις 7. Και θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες από το πλουσιότατο μουσικό έργο του συνθέτη σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική μουσική δημιουργία.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σήμερα το βράδυ, κυρίες και κύριοι, η Εθνική Όπερα της Κίνας παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι, Τουραντότ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες, με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, είναι μια παραγωγή, πώς να το κάνουμε, παγκόσμιας κλάσης, με λυρική, και προσφέρει λυρική εμπειρία, γεμάτη πάθος, αλλά και μαγευτικές ερμηνείες. Τυχεροί όσοι βρεθούν σήμερα το βράδυ στο Μέγαρο. Τα κοστούμια και τα σκηνικά μεταφέρονται με 6 φορτηγά, έχω να σας πω. Η παραγωγή αυτή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο δείγμα της καλλιτεχνικής παράδοσης και της σκηνικής αισθητικής της Εθνικής Όπερας της Κίνας. Παρουσιάζει λοιπόν την όπερα του Ραντότ, του Τζάκομο Πουτσίνι, παρουσιασμένη στην πλήρη αυθεντική της κλίμακα αλλά και σκηνική λαμπρότητα. Η Τουραντότ αφηγείται την ιστορία της παγερής πριγκίπισσας και του ατρόμητου πρίγκιπα που τολμά να αντιμετωπίσει τους τρεις γρίφους της. Είναι ο γνωστός μύθος από την Εθνική Όπερα της Κίνας λοιπόν σήμερα το βράδυ, που αλλού στο Μέγαρο Μουσικής.

Η κλασική όπερα Μποέμ παίζει και σήμερα στο Φεστιβάλ Επταπηριού. Σας έλεγα και χθες για αυτή την εμπειρία που ζήσαμε όσοι παρακολουθήσαμε μία εκ των παραστάσεων. Λίγες ακόμη παραστάσεις για την Μποέμ. Σήμερα λοιπόν και την Δευτέρα 29 του μήνα και την Τρίτη, η τελευταία παράσταση 1η Ιουλίου για την αγαπημένη Μποέμ, μια υπέροχη παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε σκηνοθεσία του Αθανάσιου Κολαλά και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου. Η παράσταση αναδεικνύει περίτρανα την διαχρονικότητα του έργου μέσα από την σύγχρονη ματιά και της σκηνοθεσίας αλλά και όλων των συντελεστών, ενώ οι διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές, η συμμετοχή πολλαπλών χοροδιών και η ορχήστρα υψηλωτάτου επιπέδου μεταφέρουν το κοινό στον παριζιάνικο κόσμο των νεαρών καλλιτεχνών και της εύθραυστης μιμής, όπου οι έρωτες, οι φιλίες και η απώλεια ζωντανεύουν με πάθος. Είναι μια παραγωγή, όπως είπαμε, του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συμπαραγωγή με την εξαιρετική κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την συμμετοχή, όπως είπα, διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστών, και όλοι οι συντελεστές είναι πραγματικά ένας και ένας. Δεν ξέρεις πραγματικά τι να πρωτοπείς για αυτούς τους ανθρώπους, για τις χοροδίες. Η χοροδία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Μελιγκοπούλου. Η παιδική χοροδία Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου υπό τη διεύθυνση της Ελπίδας Τσάμι. Η αγαπημένη μεικτή χοροδία Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση της επίσης αγαπημένης Μέρης Κωνσταντινίδου. Πραγματικά είναι εξαιρετική η παραγωγή, έρωτες, πάθη και η διαχρονική μουσική του Πουτσίνη σε αυτόν τον υπέροχο χώρο του Φεστιβάλ Επταπηριγίου.

Αγαπημένες σκιαδαρέσεις, Νίκη και Όλγα σκιαδαρέσεις, σήμερα το βράδυ σε ένα μεγάλο live στη Μονή Λαζαριστών. Σας δώσαμε και προσκλήσεις για αυτή την παράσταση, για αυτό το live. Μια βραδιά λοιπόν με ένταση, χιούμορ και φυσικά την χαρακτηριστική σκηνική ενέργεια από τα υπέροχα κορίτσια. Με τον ιδιαίτερο ήχο τους που κινείται ανάμεσα στο indie, το rock, τις alternative επιρροές, οι σκιαδαρέσεις έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν ως ένα από τα πιο αυθεντικά και ανατρεπτικά σχήματα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, με πιστό έτσι fan club πολλών ηλικιών, και αυτό τις κάνει ακόμη πιο αγαπητές και φέρνει κοντά τους όλο και περισσότερες έτσι, ομάδες ανθρώπων, ηλικιακά εννοώ, που τις ακολουθούν.

0: καλοκαιρινό group therapy, κυρίες και κύριοι, στον φιλόξενο χώρο, τον κλιματιζόμενο του φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τον group therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Συνεχίζει για λίγο ακόμη στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, με αλλεπάλληλα sold out, έχω να σας πω. Είναι μια παράσταση που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Μια σύγχρονη λοιπόν ανατρεπτική παράσταση που αντλεί υλικό από τι άλλο, από τις αγωνίες, τις παρεξηγήσεις και τις μικρές εκρήξεις της καθημερινότητας, φωτίζοντας με χιούμορ έναν κόσμο που παλεύει να ισορροπήσει μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μας.
1: Ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
11: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
13: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Λοιπόν, δεν έκανα καθόλου έτσι teasing, όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά, για τον καλεσμένο μου, γιατί ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την χαρά της πρώτης έτσι συνάντησης με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εδώ και δεκαετίες μέσα στα σπίτια μας, στην καρδιά μας, μέσα από το θέατρο, την τηλεόραση, την ψυχαγωγία, την... Το κοινωνικό σχόλιο, αν θέλετε, στην καθημερινότητα, με αυτό το μοναδικό χιούμορ και την αμεσότητα και την αυθεντικότητα που τον χαρακτηρίζει. Και αν έπρεπε να μαντέψετε, δεν νομίζω ότι είναι πολλοί που συγκεντρώνουν όλα αυτά σε ένα πρόσωπο, συγκεντρώνονται, και δεν είναι άλλο από του Σπύρου Παπαδόπουλου, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλησπέρα και εσάς.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Λίγο αγχωμένοι, αλλά καλά.
0: Αγχωμένο, δεν σας έχω συνηθίσει αγχωμένο. Γιατί είστε αγχωμένος?
1: Εγώ άμα δεν αγχώνομαι κάτι δεν πάει καλά.
0: Εγώ σας έχω για πολύ cool τύπο πάντως, έτσι, αυτή την εντύπωση μου δίνετε, όχι, κάνω λάθος?
1: Ειδικά πάντα πριν από τις τελευταίες μέρες, πριν από κάθε πρεμιέρα, ακόμη και αν το παίζω 5 χρόνια.
0: Αλήθεια,
1: Ναι.
0: Και όμως,
1: αλλά είναι και καλό σύμβουλο.
0: Είναι καλό, ναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάτι λειτουργεί μέσα έτσι και κάτι σας ενεργοποιεί και είναι ωραίο. Είναι ένα έργο το οποίο το ξέρετε, φαντάζομαι, πια μετά από 4 χρόνια, ναι, έτσι, και τόσα sold out, ναι, και τόση αγάπη που πήρατε από το κοινό. Αλλά παρόλα αυτά πάντα είναι μια καινούργια αρχή, μια επανεκκίνηση, λοιπόν, για το Sexy Laundry, το οποίο βγαίνει βόλτα, βγαίνει τσάρκα.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ναι.
1: Δεν το αγαπήσαμε τόσο πολύ με τη Ρένια,
0: ναι,
1: αυτό το έργο, γιατί δεν το αγαπήσαμε μόνοι μας, το αγαπήσαμε μαζί με τον κόσμο, αυτό το τρίο, που δεν μπορούμε να το αποχωριστούμε, και είπαμε άντε, ας του δώσουμε άλλη μία έτσι παράταση για να το ευχαριστηθούμε, γιατί μπορούμε να το παίξουμε 10 χρόνια ακόμα.
0: Νομίζω, ναι, ότι κάποιες παραστάσεις μπορούν να παίζουν και για χρόνια, και όσο μεγαλώνουμε εμείς και αλλάζουμε και αλλάζουν και οι συνθήκες της ζωής μας και το timing που λέμε, μπορούμε να τις ξαναβλέπουμε και να εισπράττουμε άλλα πράγματα κάθε φορά. Σας έχει συμβεί και σας αυτό, να σας λένε θεατές ότι την πρώτη φορά που το είδα ήμουν έτσι, τώρα το είδα αλλιώς, είδα διαφορετικά την παράσταση?
1: Παλώς, έτσι γίνεται. Κάνεις άλλη ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Γιατί χωρίς να το θέλεις, επειδή λες εδώ ξέρω ότι θα γίνει, κοιτάς κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να μην κοιτάς, ας πούμε, π.χ. λέω ένα παράδειγμα, αυτό που μιλάει, να βλέπεις αυτό που ακούει. Και πάντα βλέπεις άλλα πράγματα.
0: Ναι. Εσάς τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο μετά από 4 χρόνια σε αυτό το έργο? Είναι αυτή η επικοινωνία του ζευγαριού? Είναι αυτά που κι εσείς ίσως μαθαίνετε μέσα από το έργο? Τι είναι αυτό που σας ενεργοποιεί?
1: Είναι, ναι, το πόσο καλά περνάει ο κόσμος, γιατί αυτό αν το λαμβάνεις ευθέως εκείνη την ώρα, σε χρόνο ενός τότε, καταλαβαίνεις το πόσο πολύ τους διαπερνά, και γελάνε και χαίρονται και συγκινούνται κτλ. Και το δεύτερο είναι, έχουμε παραδεχτεί και οι δύο με τη Ρένια, ότι πολύ δύσκολο να ξαναβρούμε αυτή τη χημεία με άνθρωπο. Οπότε λέμε τώρα, λέει Ρένια, πώς θα πάω να παίξω μάλλον, λέω εγώ πάω να παίξω μάλλον, και τέτοια.
0: Είναι ωραίο αυτό, και οι σχέσεις αυτές έτσι που δημιουργούνται και που διακόπτονται όταν τελειώνει μια παράσταση. Πάντα είχα αυτή την απορία. Τι γίνεται μετά με αυτές τις σχέσεις των ανθρώπων που δένονται τόσο πολύ, ειδικά σε μια παράσταση που είναι για 2 άτομα και είναι ένα ζευγάρι, έτσι. Τι γίνεται μετά?
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ ειδικό αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς με τη Ρένια έτσι κι αλλιώς τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε είμαστε σαν συγγενείς. Αλλά επειδή δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί σε τέτοιο.
0: Ναι.
1: Οι δυο μας, ας πούμε, που να. Ο ένας να είναι το σωσίβι του άλλου. Ανακαλύψαμε αυτό το υπέροχο πράγμα που συμβαίνει στη σκηνή πάνω μεταξύ μας, το οποίο δεν το ελέγχεις. Αυτό είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, δεν φτιάχνεται. Και λέμε, πραγματικά λέμε, μεταξύ αστείου και σοβαρού, και κυρίως μεταξύ σοβαρού και σοβαρού, ότι ωραία, τώρα άντε να βρω εγώ άλλο άνθρωπο που να παίξω όπως παίζω μαζί σου.
0: Ποια κομμάτια σας συμπληρώνει η Ρένια και ποια δικά της κομμάτια συμπληρώνετε εσείς? Θέλετε να τα μοιραστείτε μαζί μας?
1: Δεν μπορώ να το εκλογικεύσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέμε χημεία. Δηλαδή, να μου αρέσει, ας πούμε, επειδή να βάζω, για να ανανεώνομαι κι εγώ κάθε βράδυ, να βάζω μικρά στοιχηματάκια πάνω στο ρόλο μου. Δηλαδή, ας δοκιμάσω λίγο απόψε αυτό. Και μου αρέσει να ευνηδιάζω και λίγο τον άλλον, γιατί είμαι και λίγο πειραχτήρι. Να δω, λέω, τι θα κάνει.
0: Εντάξει, και ο άλλος πρέπει να είναι δεκτικός. Και η Ρένια έχει τεράστια εμπειρία, οπότε ναι, και έχει και χιούμορ. Οπότε,
1: δεν, είναι, δεν είναι θέμα εμπειρίας, είναι πραγματικά η χημεία μας.
0: Είναι χημεία, ναι.
1: Ναι. Mm. Δηλαδή,
0: και να αισθάνεται ασφάλεια ο άλλος. Ναι, ναι.
1: Κάνουμε καινούργια πράγματα πάνω στη σκηνή που άλλοι θα έπρεπε να τα έχουν κάνει 10 μέρες πρόβα.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς το κάνουμε εκείνη την ώρα.
0: Είναι ωραίο
1: οπότε
0: αυτό.
1: Οπότε δεν θέλουμε
0: ναι,
1: να το χάσουμε αυτό.
0: Mm-hmm. Τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο έτσι όταν πέφτει η αυλαία και έρχεται ο κόσμος μετά και σας λέει διάφορα? Τι είναι αυτό που σας συγκινεί έτσι, που κρατάτε από τον κόσμο? Γιατί ξέρω πάντα ότι έχετε αυτή την επαφή με τον κόσμο και τον ακούτε και είστε καλός ακροατής.
1: Ο συγκινητικός στην προκειμένη είναι ότι δεν είναι ότι μου άρεσε αυτό που είδα, πέρασα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Να σε καλά που με έκανες και γέλασα.
0: Mm.
1: Είναι ότι ρε εσύ θα μπορούσα να είμαι εγώ πάνω στη σκηνή. Mm. Δηλαδή την ώρα που έλεγες αυτό, σκουντούσα τη γυναίκα μου. Και μετά από λίγο έλεγε η Ρένια κάτι και με σκουντούσε αυτή. Άρα γινόμαστε μέρος της ζωής τους, αλλά όχι τίποτα βαρύγδουπο, της καθημερινότητάς τους, της ρουτίνας τους.
0: Mm.
1: Που αυτό είναι, ας πούμε, που αν θέλετε είναι ο τύραννος σε ένα ζευγάρι. Η ρουτίνα και αυτό που αφήνει ο χρόνος, περνώντας ο χρόνος που αφήνει λίγη σκόνη πάνω και άμα δεν
0: ναι,
1: το πάρουμε χαμπάρι
0: ναι,
1: να ξεσκονίσουμε έγκαιρα, βρισκόμαστε προεκπλήξεων.
0: Παρ' όλα αυτά όμως η καθημερινότητα και η ρουτίνα καμιά φορά εγώ λέω είναι η αγία ρουτίνα που τη χρειαζόμαστε, τη θέλουμε, την αγαπάμε και όταν τη χάσουμε τότε την αναζητάμε. Δεν ξέρω, εσείς είστε άνθρωπος της ρουτίνας. Ναι.
1: Εγώ ναι, είμαι απολύτως.
0: Mm.
1: Απολύτως σε βαθμό...
0: Κακουργήματος.
1: Ναι, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Ναι. Μου έλεγε μια φίλη μου παλιά,
0: ναι,
1: που ήμασταν μαζί, μου έλεγε όταν χωρίσαμε συνειδητοποιήσω ότι 4 καλοκαίρια συνέχεια με πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο βραχάκι για να κάνουμε μπάνιο, που δεν το αλλάξαμε ποτέ αυτό το βραχάκι. Τώρα αυτό και μου άρεσε, αλλά απ' την άλλη μπορούμε να θέλουμε και λίγο ψυχίατρο.
0: Ναι, εντάξει, είναι ωραίο αυτό. Σας δημιουργεί ίσως έτσι και μια ασφάλεια και μια θαλπορία αυτή η ρουτίνα, που πολλές φορές είναι σημαντικό. Πείτε μου τώρα, η περιοδία δεν σας βγάζει λίγο από αυτό το comfort zone που λέμε σε άπτες στα ελληνικά? Δεν σας βγάζει λίγο από αυτή τη ζώνη ασφαλείας? Σας αρέσει
1: βγάζει
0: η περιοδία?
1: Ναι. Όχι, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Όταν πηγαίνω, μου αρέσει. Όταν πηγαίνω είναι όλα έτοιμα και ανεβαίνω στη σκηνή, μου αρέσει. Γιατί ξέρω ότι π.χ. στη Λάρισα έχω να έρθω τόσα χρόνια και αυτό. Και το λαμβάνεις αυτό από τον κόσμο. Αλλά δεν είμαι καθόλου καλό στα οργανωτικά, στα βαλίτσες, στα ξενοδοχεία. Στο αλλάζω. Σε κάθε ξενοδοχείο ξεχνάω 2 ζευγάρια γυαλιά, 3 αναπτήρες, 2 βιβλία και με κυνηγάνε. Ναι. Δεν είμαι καλό σε αυτά και τυρανιέμαι λίγο. Με τυρανάει ο εαυτός μου.
0: Παρ' όλα αυτά το τολμάτε, το κάνετε και στο τέλος της ημέρας είμαι σίγουρη ότι το έχετε απολαύσει, αλλά είναι αυτό που σας δημιουργεί έτσι τα μικρά τα θεματάκια στη διάρκεια της περιοδίας. Υπάρχει κάποιο κοινό έτσι αγαπημένο, υπάρχει κάποια πόλη, τώρα εδώ πρέπει να πείτε λέει Θεσσαλονίκη, υπάρχει κάποια πόλη που ανυπομονείτε να πάτε? Για πείτε μου έτσι, τι σας αρέσει περισσότερο, πού να πηγαίνετε?
1: Δεν ξέρω, επειδή έχω πολλά χρόνια από περιοδία.
0: Ναι.
1: Ενώ στη Θεσσαλονίκη ήμουν και πέρσι, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Σχεδόν κάθε χρόνο έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Περιοδία έχω πολλά χρόνια να βγω και θέλω να δω. Έχει στη Λάρισα να πάω 20 χρόνια και εγώ ήμουν στο Θεσσαλικό Θέατρο.
0: Βέβαια.
1: Είχα κάτι 2 χρόνια εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θέλω πολύ να δω τη Λάρισα, πώς έχει γίνει, αν θα γνωρίσω τίποτα από τότε που ήμουν.
0: Mm.
1: Αν θα συναντήσω κάποιους ανθρώπους που τους ήξερα τότε που ήταν παρέα. Ναι. Γιατί όταν λείπεις πολλά χρόνια από ένα μέρος, έτσι κι αλλιώς σου κάνει εντύπωση πώς
0: αλλάζει, ναι.
1: Η αλλαγή μου. Mm. Να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ αρέσουν οι αλλαγές, αλλά...
0: Το καταλάβαμε, ναι. Ωραία. Για πείτε μου τώρα κλείνοντας, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι, η πρώτη σκέψη όταν έρχεστε Θεσσαλονίκη που την επισκέπτεστε και συχνά, ποια είναι, τι σας αρέσει εδώ στην πόλη μας?
1: Δεν μου αρέσει κάτι συγκεκριμένο, μου αρέσει με το φθάνο της Θεσσαλονίκη και το όνομα, δηλαδή με καλύπτει. Με το φθάνο της Θεσσαλονίκη αισθάνομαι κάπως, αλλά αυτό το έχω από... Εγώ πρώτη φορά έρθει στη Θεσσαλονίκη 17 χρονών,
0: ναι,
1: επειδή είχε ένας φίλος που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος, πέρασε στο οικονομικό της νομικής εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Την είδα πρώτη φορά και παλάβωσα, δεν ξέρω γιατί, παλάβωσα.
0: Mm.
1: Που τότε δεν πήγα ούτε κάπου, μόνο βόλτες κάναμε, ούτε είχα να βγω έξω, ούτε να πάω να διασκεδάσω, να πεις ότι ξέρεις πέρασα καλά.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι μου έκανε αυτή η πόλη και μάλλον επειδή εγώ είμαι και λίγο κλειστός άνθρωπος. Αυτό το έξω καρδιά που έχουν οι Σαλονικοί.
0: Σας άρεσε. Ναι.
1: Είναι κάτι που μου λείπει. Ναι, και μ' αρέσει. Μ' αρέσει που.
0: Εντάξει, και εσείς έχετε μεγαλώσει σε λιμάνι, στον Πειραιά, Πειραιώτης είστε, οπότε η Θεσσαλονίκη έχει αυτό το ανοιχτό της θάλασσας και του λιμανιού και είναι όμορφη
1: πόλη. Έχει αυτό τώρα μεγαλώνοντας, διαβάζοντας και τόσα βιβλία, πόσο πολυπολιτισμική πόλη υπήρξε, τι ήταν η Θεσσαλονίκη, δηλαδή διαμέσου των αιώνων, εντάξει, έχει μια έγκλη στο μυαλό μου, ας πούμε.
0: Για πείτε μου λίγο, το καλοκαιράκι σας το βγάλαμε, θα το περάσετε με το Sexy Laundry. Από φθινόπωρο τι σχέδια έχετε, τι θα κάνετε?
1: Θα ξεκουραστώ κανένα μήνα.
0: Ναι.
1: Και μετά θα αρχίσω πρόβες για τον Καταφαντασία Ασθενή.
0: Mm-hmm.
1: Θα το παίξουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για 3 μήνες και θα το σκηνοθήσει ο Γιάννης Ομπέζος.
0: Υπέροχα, υπέροχος. Μολιέρος, κατά φαντασία να στενείς, ένας ρόλος νομίζω πολύ που σας πάει πολύ και που θα τον αγαπήσετε επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι πάντα χαρά μας να μιλάμε μαζί σας. Πολλά πολλά φιλιά στη Ρένια μας τη Σαλονίκη να δώσετε. Και καλώς να μας έρθετε. Να πούμε ότι είστε 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου στο Θέατρο Σικιών. Αυτό δεν το είπαμε. Ωραία διαφήμιση κάναμε το έργο, ναι. Λοιπόν, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου στο Θέατρο Σικιών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Γεια σας και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Ο Μικέιους επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, με μια επαιτειακή μάλιστα stand-up comedy παράσταση σήμερα το βράδυ. 15 χρόνια Μικέιους, the ultimate best of, σήμερα το βράδυ, όπως είπα, στο Θέατρο Κήπου. Καλοκαίρι λοιπόν στο Θέατρο Κήπου με ένα best of show με ανανεωμένα κείμενα, αιχμηρό χιούμορ και χαρακτηριστικές έτσι στιγμές από την 15χρονη πορεία του στη σκηνή αλλά και στο ελληνικό διαδίκτυο. Η βραδιά περιλαμβάνει επίσης την παγκόσμια αποκλειστική προβολή ενός ολοκένουργιου μπραφ, ειδικά για το κοινό του Θεάτρου Κήπου. Φεστιβάλ λοιπόν καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου και ο μάστερ του Political Incorrect, ο άνθρωπος που αναδιαμόρφωσε την ελληνική YouTube κοινότητα και αγαπήθηκε όσο λίγοι για τη σκληρή αλλά γεμάτη αλήθειες γλώσσα του, κλείνει 15 χρόνια ζωντανής πορείας και το γιορτάζει με το απόλυτο επαιτειακό σοου.

Να σας πω ότι το σημερινό live της Ρίτας Αντωνοπούλου ακυρώνεται. Πρόκειται για την παράσταση της «Γυναίκας σου, η καρδιά», που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στην ταράτσα του Soulless KG. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ακύρωση λέει, δεν λέει αναβολή, έτσι κι αλλιώς. Οπότε να το έχετε υπόψη σας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι σε πλήρη εξέλιξη, έτσι, με πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις, υπογραφές, συναντήσεις με συγγραφείς, παράλληλες εκδηλώσεις και όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν στην παραλία της πόλης. Και εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου μας ενημερώνει. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αφιερωμένο πάντα εδώ στον FM 100.

είσαι μέσα μου κάτι ολόκληρο και από φόβο το σπάω. Πέφτουν κλάματα, πέφτουν κέρματα, μα σου κρύβομαι, τρέχω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ελικόπτερο τύπου Μπέλ μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αόου στα Γρεβενά κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεση στη θέση Αυγό. Στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άτομα που σύμφωνα με την πυροσβεστική διασώθηκαν. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Το πράσινο φως από το ΑΣΕΠ έλαβε προκήρυξη του ΟΑΣΤ για την πρόσληψη 171 οδηγών σε οκτάμινες συμβάσεις. Για πρώτη φορά δικαίωμα υποβολής έχουν και επαγγελματίες οδηγοί με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 21 Ιουλίου, με τον πρόεδρο του οργανισμού Κώστα Ταγκύρη να απευθύνει κάλεσμα στους επαγγελματίες να ενισχύσουν τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Τέλος αγωνίας για χιλιάδες υποψηφίους στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, οι βαθμολογίες των υποψηφίων, αλλά και μέσω SMS για όσους το επέλεξαν, παράλληλα με την ανάρτηση στα σχολικά συγκροτήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην αποθήκη Ξυλίας ανάμεσα στη Λοφούπολη και στον Άγιο Ιωάννη Χωστό στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ειδικές ομάδες της ΕΜΑΚ, υδροφορές της περιφέρειας και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, νέο πυρηνό μέτωπο ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι και παραμένει μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 36 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας συνεχίζεται στις Σέρρες η δίκη του 16χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου. Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο κατηγορούμενος ξυλοκόπησε άγρια το θύμα στη μέση του δρόμου. Ο άτυχος νεαρός κατέρευσε σε υπόγειο της πολυκατοικίας, με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει βαρύτατα εσωτερικά τραύματα. Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν 12 μάρτυρες, ανάμεσά τους και οι φίλοι του θύματος. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Αντιμετώπιση της Ακρίβειας που πλήττει τα νοικοκυριά θα επιδιώξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύσκεψη με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που συγκαλεί την ερχόμενη Δευτέρα. Στον Ανατολικό Πάρκο Χάνθ, στον κήπο των Φαρών, στις 7.30 το απόγευμα, θα γίνει τελετή βράβευσης των νικητών του διαγωνισμού Πράσινο Μπαλκόνι. Η βράβευση θα γίνει παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Τέλειου Αγγελούδη και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Βασίλειου Διαμαντάκη σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους πολίτες που συμμετείχαν στη δράση και έδωσαν με τα μπαλκόνια τους περισσότερο χρώμα και ζωή στην πόλη. Ο καύσωνας πλήττει την Ευρώπη. Ένα τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή του Παρισιού. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, ανεβάζοντας τους τρεις τους θανάτους παιδιών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Την περασμένη Δευτέρα, δύο ακόμα παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε όχημα στις οικογένειά τους στην περιοχή Καρπαντρά. Επιπλέον, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες και στην Ιταλία εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Τα θύματα εργάζονταν στον γεωργικό τομέα και σε οικοδομές. Λόγω της θερμοπληξίας έχασε τη ζωή του και ένας άστεγος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
11: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
12: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο αφιερωμένο εδώ στον FM 100 και στο απογευματάκι της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Κάναμε τη βόλτα μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, συνομιλήσαμε με αγαπημένο Σπύρο Παπαδόπουλο για το Sexy Laundry που έρχεται για δύο παραστάσεις στο Θέατρο Σικαιών. Το ίδιο θα κάνουμε και τη δεύτερη ώρα, έχω και προσκλήσεις για το Σαββατοκύριακο να σας δώσω για πολύ ωραίο live. Να συναντήσουμε καινούργια τραγούδια, αγαπημένους ερμηνευτές, να συνομιλήσουμε μαζί τους. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6. Καλά θα περάσουμε και τη δεύτερη ώρα.

Μία δυνατή βραδιά ροκ μουσικής, έτσι το Επταπύργιο θα γεμίσει με ροκ μελωδίες. Φέτος το Φεστιβάλ Επταπυργίου έχει, όπως κάθε χρόνο βέβαια, αλλά νομίζω φέτος το πρόγραμμα η Βεντάλια το έχει ανοίξει ακόμη περισσότερο για όλα τα γούστα. Με έναν αμετανόητο ροκά, αγαπημένο, το Γιώργο Φωκά. Την Κυριακή λοιπόν, όταν ο έρωτας ροκάρει, είναι ο τίτλος της παράστασης, με εμβληματικά ελληνικά τραγούδια μέσα από σύγχρονο ροκ ήχο, ενώ ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο αυθεντικές συνθέσεις του δημοφιλούς καλλιτέχνη, από τον Νικόλα Άσημο και τον Παύλο Σιδηρόπουλο μέχρι τους Σόκρατες Drunk Deconium και τους The Aphrodite's Child. Η βραδιά συνδέει διαφορετικές γενιές, όπως καταλαβαίνετε, της ελληνικής ροκ σκηνής σε ένα ζωντανό μουσικό αφήγημα. Έτσι μας αρέσουν αυτοί οι συνδυασμοί. Γιώργος Φωκάς λοιπόν θα ροκάρει αμετανόητα την Κυριακή το βράδυ. Θα ροκάρετε κι εσείς, αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310 285 106. Σας έχω διπλές προσκλησούλες για Φεστιβάλ Επταπυργίου και Γιώργο Φωκά για αυτή την Κυριακή. Μόνο που θα πρέπει να περάσετε εδώ από τα γραφεία του TV 100 και του FM 100, Μοναστηρίου 93, για να πάρετε τις προσκλήσεις σας. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 2310 285 106 για να σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή το βράδυ.

0: Μάλλον θα έχετε δει, θα έχετε ακούσει για αυτό τον 16χρονο που έκανε μια ταινία, ένα ταινιάκι μικρού μήκους, το έστειλε στον Πυγμαλίων Δαδακαρίδη. Ο Πυγμαλίων το είδε και δέχθηκε να συμμετάσχει σε αυτό. Έτσι λοιπόν μεγάλωσε η παρέα, μπήκε και ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Απόλλων Σαρής. Και σήμερα το βράδυ θα δούμε την ταινία μικρού μήκους «Ματωμένες παρτιτούρες» στο κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Μια ταινία που αντλεί έμπνευση από το δυστύχημα των Τεμπών με τον 16χρονο σκηνοθέτη, τον Ραφαήλ Νικόλαο Λουκατάρη, να παρουσιάζει αυτή την προβολή. Και σήμερα το βράδυ στο Κολοσσέον, μάλιστα, θα ακολουθήσει και ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Οι Ματωμένες Παρτιτούρες, λοιπόν, μια ταινία που είναι εμπνευσμένη από την τραγωδία των Τεμπών και προσεγγίζει με πολύ σεβασμό την μνήμη, την απώλεια, τη μουσική και τα όνειρα που δεν πρέπει να σβήσουν. Όπως είπαμε, στην ταινία συμμετέχουν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Απόλλων Σαρής. Η προβολή στη Θεσσαλονίκη μας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πόλη παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με την τραγωδία των Τεμπών και την μνήμη των νέων ανθρώπων που χάθηκαν. Οι προβολές πραγματοποιούνται παρουσία του σκηνοθέτη, ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση με το κοινό. Σήμερα αλλά και αύριο οι Ματωμένες Παρτιτούρες έρχονται στη Θεσσαλονίκη για δύο μεγάλα event συναντήσεις στο Θέατρο Κολοσσέων.
1: Μόνιμα στο βράδυ στο αυτοκίνητο και όπως παίρναμε στροφές

Αγαπάμε θερινά σινεμά, αγαπάμε 90s και ένα συνδυασμό που φέρνει τις βραδιές Cine Dogs που επιστρέφουν και φέτος από σήμερα στο θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, εκεί στο Φάληρο, με ένα μεγάλο αφιέρωμα στα κινηματογραφικά 90s και τίτλο Could the 90s be any cooler? Όχι, θα πω εγώ, δεν θα μπορούσα να είναι πιο cool τα 90s. Επιλέγει λοιπόν 8 χαρακτηριστικές ταινίες, τα Cine Dogs της δεκαετίας του 90, μετατρέποντας τον Απόλλωνα σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του θερινού σινεμά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν ταινίες των Carpenter, των John Carpenter, των αδερφών Cohen, του Anderson, Coppola, LeCond, Jarmusch, σε μια καλοκαιρινή κινηματογραφική διαδρομή γεμάτη cult ατμόσφαιρα, πόλη, τέχνη, τρέλα, νοσταλγία και μαγικές εικόνες στη μεγάλη οθόνη. Σήμερα λοιπόν η πρώτη ταινία, Barton Fink, των αδερφών Cohen, μια ταινία του 1991, έτσι για να ξεκινήσουν οι βραδιές Cine Dogs στον Απόλλωνα.

0: Πλάνο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
9: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
10: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
11: Δες το μουσικά.
12: Δες το
11: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
10: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
13: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα στο κλείσιμο έτσι καινούριο τραγούδι και όμορφη μπαλάντα αισθαντική, μια έτσι, ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, την αυτογνωσία και τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας από μια ερμηνεύτρια που το υπηρετεί έτσι με πολύ πάθος και με πολύ αισθαντικότητα, τη Ζωή Λιαντράκη, που την ξέρουμε, την αγαπάμε, την έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή και πάντα χαιρόμαστε να μαθαίνουμε τα νέα της. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Ζωή. Ανήκω μόνο σε μένα. Από τον τίτλο και μόνο μπορεί να καταλάβει κάποιος περί τίνος πρόκειται. Καλησπέρα, καταρχάς.
1: Καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που για ακόμα μία φορά υπάρχουμε, συνυπάρχουμε, έστω και ραδιοφωνικά. Ελπίζω και για το εκτουσίνινγκ της κάποια στιγμή.
0: Αυτό πια το περιμένουμε και το λέμε και το ξαναλέμε. Άντε, πρέπει να γίνει η Ζωή. Ναι.
1: Ναι, έχουμε γίνει γραφικές.
0: Εντάξει, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Θα το κάνουμε.
1: Φυσικά είναι δική μου η ευθύνη που δεν έρχομαι στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Άντε να τη βάλεις στο πρόγραμμα κάποια στιγμή, πρέπει να έρθεις να τα πούμε από κοντά για να ακούσουμε και όλα τα τραγούδια, έτσι να τα πούμε πιο αναλυτικά, να μας πεις τα νέα σου, τα ωραία. Για πες μας τώρα τηλεφωνικά, πες τας μας προς το παρόν και...
1: Ανήκω λοιπόν μόνο σε μένα.
0: Ανήκω μόνο σε μένα, ναι.
1: Mm-hmm. Ένα τραγούδι, μια δυναμική μουσική, μια κατάθεση για την ελευθερία, την αυτογνωσία και τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας, που δεν θα μπορούσε να το έχει υπογράψει κάποιος άλλος άνθρωπος πάνω σε αυτό το πλανήτη γη από την Κωνσταντία Κατσιάμπα, που αυτή τη φορά, και αυτή τη φορά μάλλον για δεύτερη φορά, δεν υπογράφει μόνο την μουσική, αλλά υπογράφει και τους στίχους.
0: Και τους στίχους, η Κωνσταντία μας, να τέτοια κάνει και την αγαπάμε ακόμη πιο πολύ, ναι.
1: Τι να κάνουμε, αυτό το κορίτσι είναι αδυναμία πια. Πραγματικά νομίζω ότι δεν έχω ακούσει ούτε έναν άνθρωπο, δεν αφορά το φύλο, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, που να ακούσει αυτό το τραγούδι και να μην νιώσει έστω και στο ελάχιστο κάποια ταύτιση. Είναι ένα τραγούδι που πραγματικά νομίζω ότι όλοι μας θα βρούμε ένα κομμάτι του εαυτού μας μέσα, γιατί ίσως έχουμε υπάρξει αρκετές φορές σε αγάπες που αντί για να μας δίνουν ελευθερία, μας έδιναν περιορισμό.
0: Εντάξει, νομίζω όλοι το έχουμε ζήσει και όλοι σε αυτή τη ζωή προσπαθούμε να κατακτήσουμε αυτό που λέει το τραγούδι, να ανήκουμε μόνο σε εμάς ζωικά κατά ψέματα. Αυτό προσπαθούμε από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι τη στιγμή που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, άλλοι με επιτυχία, άλλοι πάλι όχι.
1: Νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι το να το καταλάβεις ότι αυτή η σχέση δεν είναι αγάπη, ότι αυτή η σχέση, αυτό που σου δίνει είναι περιορισμός και όχι ελευθερία. Και τότε να θυμηθείς την ταυτότητά σου και να θυμηθείς ποιος άνθρωπος είσαι και να προσπαθήσεις και να μπορέσεις, γιατί όχι, να διεκδικήσεις αυτό που στην πραγματικότητα σου ανήκει. Η ελευθερία σου, η ίδια στη ζωή.
0: Και αυτό που αξίζει, ο καθένας μας αξίζει το καλύτερο και εμείς ξέρουμε πάντα το καλύτερο για τον εαυτό μας και πρέπει να το δίνουμε. Έτσι είναι.
1: Και νομίζω ότι ζούμε σε μια κοινωνία που δυστυχώς διαρκώς ακούμε ακριβώς το αντίθετο μέσα από τα δελτία ειδήσεων και όλα αυτά τα ρεπορτάζ, τέλος πάντων, είτε μέσα από τα social είτε μέσα από δελτία ειδήσεων από οπουδήποτε. Αυτό που ακούμε και αυτό που λαμβάνουμε δυστυχώς είναι ακριβώς αυτό, η στέρηση της ελευθερίας που μπορεί ακόμη και να φτάσει στην ακραία μορφή τη στέρηση της ίδιας της ζωής ενός ανθρώπου, δυστυχώς κυρίως γυναικών.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, δυστυχώς, ναι.
1: Να, από τη μέρα που μπήκαμε να ηχογραφήσουμε το τραγούδι μέχρι και σήμερα που μιλάμε, νομίζω ότι μετράμε πλέον 4.
0: Ναι, είναι, ναι, στα δελτία φτάνουν συνέχεια αυτές οι ζωφερές ειδήσεις, πραγματικά, και κάθε φορά μας ξεπερνάει η κάθε είδηση, γιατί πίσω από την είδηση πάντα κρύβεται μια ιστορία και ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να είναι ανάμεσά μας και δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και ανά πάσα στιγμή, δυστυχώς, θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια παρόμοια θέση.
0: Και ξέρεις τι, το χειρότερο, Ζωή μου, ξέρεις ποιο είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτά τα εγκλήματα γίνονται στο όνομα της αγάπης. Άκου τώρα, δηλαδή, ποιας αγάπης, παιδιά, τι λέμε τώρα, τι λέμε τώρα.
1: Και γι' αυτό έρχεται η Κωνσταντία Κατσιάμπα να πει σοφά, δεν είναι έτσι η αγάπη, να ακυρώνεσαι για να υπάρχει, μην προσπαθείς να με λυγίσεις, έχω ταυτότητα που με ορίζει. Όμως πολλές φορές μπορεί να μην έχουμε τη δύναμη ή μπορεί να μην έχουμε τις προϋποθέσεις να εκφράσουμε τι στην πραγματικότητα είμαστε. Πάντα λοιπόν χρειάζεται και η βοήθεια των γύρω, πάντα χρειάζεται και η βοήθεια του διπλανού, του από πάνω, του από κάτω, που μπορεί να ακούσει και να πει, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Δεν θα ανακατευτώ, δεν με αφορά. Όχι, μας αφορά όλους. Μας αφορά πραγματικά όλους. Γιατί μετά έρχεται εκείνη η μέρα που λέμε, α, δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε ότι μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί η κατάσταση. Κι όμως, ποτέ δεν ξέρεις ένας άνθρωπος, όταν βρίσκεται σε βρασμό, που μπορεί να φτάσει. Ποτέ δεν μπορείς να το ξέρεις. Οπότε δεν είναι νομίζω ατομική ευθύνη τελικά το να, το να μπορούμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση. Νομίζω ότι η ασφάλεια είναι δικαίωμα και είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, ό,τι φίλο και να έχει.
0: Έτσι, είναι τα αυτονόητα που καλά κάνεις και τα λες. Καμιά φορά χρειάζεται έτσι να τα υπενθυμίζουμε και στον ίδιο μας τον εαυτό ακόμη, και έρχεται και ένα τραγούδι να μας το θυμίσει με το πιο γλυκό τρόπο, έτσι, και με το πιο τρυφερό. Γιατί αγάπη είναι αγάπη, είναι τρυφερότητα, είναι νιάξιμο, είναι φροντίδα και δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε συνήθως να συμβαίνουν, ζωή μου.
1: Και για... η αγάπη ίσως ναι, είναι ό,τι πιο σπουδαίο μπορεί να
0: ακριβώς
1: έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του.
0: Ακριβώς. Για πες μας τα νέα σου τώρα, εσύ, το καλοκαιράκι σου, τι κάνεις, για πες μας τι άλλο θα κάνεις. Καινούριο τραγούδι έχουμε, ωραίο, τι θα κάνουμε το καλοκαίρι.
1: Έχουμε, είναι ένα πάρα πολύ γεμάτο καλοκαίρι,
0: με
1: πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Θα σας πω ότι σε λίγες μέρες θα μπούμε στούντιο ξανά με την Κωνσταντία Κατσιάμπα, φυσικά. Αυτή τη φορά όμως στους στίχους θα τους υπογράψει η αγαπημένη Γιώτα Γερογιώργη με την πλευρά μου. Δεν βγαίνει ποτέ από τα πλάνα και τα σχέδιά μου. Σε ένα ντουέτο ξεχωριστό, σε μια μουσική στιγμή που την περιμένω πώς και πώς, θα είμαι παρέα με τον κύριο και αγαπητό Γιάννη Ζουγανέλη, όπου θα συνυπάρξουμε δισκογραφικά και αυτή τη φορά μέσα από την FM Records, όπως και το «Ανήκω μόνο σε μένα», όπως και τα δύο προηγούμενα μας τραγούδια. Η χαρά μου είναι ατελείωτα μεγάλη και έρχονται και πολλές και όμορφες συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, μέσα από την περιφέρεια Κρήτης, που ομολογώ ότι είναι μεγάλη χαρά μας που πάντα στηρίζει τους καλλιτέχνες, τους τοπικούς, τους καλλιτέχνες της Κρήτης.
0: Μπράβο στην Κρήτη για ακόμη μια φορά, ρε παιδί μου, την αγαπάμε την Κρήτη, δεν είναι εντάξει. Και εννοείται ότι η Κρήτη στηρίζει πάντα Κρήτη, δεν το συζητώ, αυτό θα έλειπε να μην το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι κριτικοί και στην άλλη άκρη χαρά του κόσμου να βρεθούν, έτσι θα αναγνωρίσουν ένας τον άλλον.
1: Οι Έλληνες γενικότερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η κριτική ένα τσικ παραπάνω. Το έχετε αυτό, έτσι, ένα, το παραπάνω, το κάτι της.
1: Μπορεί, δεν μπορώ να το ανοίξω. Βέβαια, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται να το πούμε για ακόμα μια φορά, την αγάπη που υπάρχει και από τη μεριά των κριτικών.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Όμορφους βορειολαβίτες.
0: Είναι αμοιβαία αυτή η αγάπη. Έχουμε λατρεία εμείς εδώ οι Θεσσαλονικοί, οι βορειολαβίτες με τους κριτικούς, και τα ανάποδο συμβαίνει, είμαι βέβαιη. Ωραία λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα σου, ζωή μου, καταπληκτικά. Προχτές μιλούσα με τον Γιάννη Ζουγανέλη, μας έλεγε τα νέα του, τι βιβλία γράφει, τι παίζει την τροφό, τι δεν κάνει φέτος το καλοκαίρι ο Ζουγανέλης. Εντάξει. Είναι καταπληκτικός.
1: Είναι αστήρευτος πολυπράγμων και ένας από τους λόγους που πραγματικά χαίρομαι που θα συνεργαστώ με αυτόν τον καλλιτέχνη είναι ότι δεν έχει μόνο μία πλευρά.
0: Όχι, όχι. Πολλές.
1: Που θέλεις νομίζω να τις ανακαλύψεις μία-μία.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα να ακούσουμε το τραγούδι, το «Ανήκω σε μένα», να το αφιερώσουμε σε όλες τις γυναίκες και σε όλους τους ανθρώπους γενικά που έχουν αγάπη στην καρδιά τους, σε όλους μας δηλαδή, και να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αγάπη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, ζωή μου, για αυτή την κουβέντα. Σου εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι, να περάσει πάρα πολύ όμορφα.
1: Υπέροχο καλοκαίρι, σε ευχηθώ και εγώ και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές σας και φυσικά σε όλη την όμορφη Θεσσαλονίκη, με όμορφες στιγμές που θα τις μοιραστούμε με ανθρώπους που αγαπάμε. Και πρώτα απ' όλα με τον εαυτό μας. Ας αγαπήσουμε λίγο τον εαυτό μας. Δεν είναι εγωιστικό.
0: Έτσι είναι. Όσο περισσότερο αποδεχθούμε και αγαπήσουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ μπορούμε να αγαπήσουμε και τον άλλον. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, ζωή μου. Να είσαι καλά.
1: Την αγάπη μου.

Συνέντευξη τύπου σήμερα από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος και για τις καλοκαιρινές του παραγωγές. Ήδη έχουμε μιλήσει για τις περισσότερες εξ αυτών. Το Κρατικό Θέατρο υποδέχεται το καλοκαίρι με τη Λυσιστράτη αλλά και ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτισμού και διεθνών συνεργασιών. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, λοιπόν, σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Αστέριου Πελτέκη στο Θέατρο Δάσους στις 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη, αλλά και στη συνέχεια στη Ρώμη, στην Επίδαυρο και σε μια περιοδία. Η Δίπους Τύραννος του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Λούκα Ντεφούσκο, μια σημαντική διεθνή συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το Θέατρο Ντι Ρώμα που έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Η Βάκχη στο Ευρυπίδη, μια σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με την σκηνοθετική υπογραφή του διακεκριμένου Γιάβορ Γκάρντεφ και τη συμμετοχή ενός μεικτού θειάσου Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών. Το Group Therapy που συνεχίζει η ανατρεπτική κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Το Ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας, μια δράση βασισμένη σε κείμενα του Mark Twain σε σκηνοθεσία της Έφης Δρόσου που θα παρουσιαστεί στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Παραμυθοδρομίες, η νέα πρωτότυπη δράση του κρατικού σε σκηνοθετική επιμέλεια Χρήστου Παπαδημητρίου και Εύη Σαρμή που έρχεται να αναστατώσει ευχάριστα την καθημερινότητά μας μεταμορφώνοντας διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης. Το 12ο Φεστιβάλ Δάσους βέβαια που είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που φιλοξενεί όλες αυτές τις υπέροχες παραστάσεις και φυσικά τα ολοήμερα θερινά καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά που συνεχίζονται για ένατη χρονιά.

με όλα αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν που συμβαίνουν και που πρόκειται να συμβούν. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, λίγο μετά τις 4 εδώ θα είμαστε στον FM 100. Μείνετε εδώ στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με περισσότερους από 89.000 υποψήφιους να διεκδικούν σχεδόν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, περιορισμένα παραμένουν τα ποσοστά αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με εξαίρεση τη φυσική, όπου πάνω από το 30% των υποψηφίων έγραψε πάνω του από 18. Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, κυρίως στα αρχαία ελληνικά, την ιστορία και τα μαθηματικά. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιά στα Γρεβενά κατέπεσε το μεσημέρι στη λίμνη Αόου κοντά στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Οι δύο χειριστές κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων με ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο απώλειας ισχύως κατά τη διαδικασία απογείωσης από την επιφάνεια της λίμνης, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στο Ηράκλειο Κρήτης, αφήνοντας όμως πίσω τις σοβαρές καταστροφές. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ειδικές ομάδες της ΕΜΑΚ, υδροφόρες της περιφέρειας και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν και στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχόμενο Βιωτίας. Εκεί επιχειρούν πλέον 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις 11 συνολικά πτυτικά μέσα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των Δήμων εκπέμπει η ΚΕΔΕ, αποκαλύπτοντας οικονομικό κενό 2,44 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026. Παράλληλα, οι Δήμαρχοι ζητούν την άμεση απόδοση των χρημάτων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Στη συνεδρίαση παρέστη ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια για τους έξυπνους Δήμους. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προανήγγειλε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να παραμείνουν οι πολεοδομίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το πράσινο φως από το ΑΣΕΠ έλαβε υποκήρυξη του ΟΑΣΤ για την πρόσληψη 171 οδηγών με οκτάμινες συμβάσεις. Για πρώτη φορά δικαίωμα υποβολής έχουν και οι επαγγελματίες οδηγοί με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 21 Ιουλίου, με τον πρόεδρο του οργανισμού Κώστα Ταγκύρη να απευθύνει κάλεσμα στους επαγγελματίες να ενισχύσουν τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας συνεχίζεται στις αίρες η δίκη του 16χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου. Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο κατηγορούμενος ξυλοκόπησε άγρια το θύμα στη μέση του δρόμου. Ο άτυχος νεαρός κατέρευσε σε υπόγειο πολυκατοικίας, με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει βαρύτατα εσωτερικά τραύματα. Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν 12 μάρτυρες, ανάμεσά τους και φίλοι του θύματος. Στο Ανατολικό Πάρκο Χάνθ, στον κήπο των Νούφαρων, στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει τελετή βράβευσης των νικητών του διαγωνισμού Πράσινο Μπαλκόνι. Η βράβευση θα γίνει παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Τέλειου Αγγελούδη και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Βασίλειου Διαμαντάκη, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους πολίτες που συμμετείχαν στη δράση και έδωσαν με τα μπαλκόνια τους περισσότερο χρώμα και ζωή στην πόλη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα μετά από δύο πανίσχυρους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 164 και οι τραυματίες τους 970, ενώ εκφράζονται φόβοι για κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί, βίντεο καταγράφουν κτίρια να καταραίουν σε ζωντανή μετάδοση και η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τη διεθνή κοινότητα να στέλνει ασπευσμένα βοήθεια. Παράλληλα, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι έχει κινητοποιηθεί πλήρως, ζητώντας μαζική και συλλογική προσπάθεια για να στηριχθεί η χώρα. Στο μεταξύ, επαναλειτουργεί για λόγους ασφαλείας το πετροχημικό εργοστάσιο Μωρών, το οποίο είχε κλείσει προληπτικά μετά από ζημιές και διαρροή σε δεξαμενή αποθήκευσης. Πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε χώρες του κόλπου. Όπως δήλωσε, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε μια κοινή δήλωση προθέσεων στο πλαίσιο των επαφών που διεξάγονται στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά.
9: Δες το θετικά.
8: Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
10: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.

0: όχι για να ανθείς.
1: Νίνα Μαζάνη και θαύμα της φύσης. Έτσι ακριβώς έχουμε ξεκινήσει, ακριβώς τα 9 λεπτά μετά τις 6, αυτό το απόγευμα της 5ης. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Όσο πιο θετικά μπορούμε, όσο πιο αισιόδοξα μπορούμε. Με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα τα οποία τρέχουν, νέα της πόλης, ειδήσεις που τρέχουν ανά τον κόσμο, ειδήσεις δυσάρεστες, ειδήσεις δύσκολες. Τρέχει βέβαια και το Μουντιάλ για τους φιλάθλους και όλα όσα συνεπάγεται αυτό. Και βέβαια με θερμοκρασίες καλοκαιρινές, διότι εκεί ακριβώς βρισκόμαστε, επισήμως το καλοκαίρι. Θερινό ηλιοστάσιο 21 Ιουνίου, την Κυριακή. Μπήκαμε επίσημα και στην καλοκαιρινή περίοδο. Και εμείς εδώ με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες, επικοινωνώντας το 23 10 285 106, είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά fm100.gr. Ενώ μας βρίσκεις και στα social, Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100SKG. Πάμε να υποδεχθούμε κάτι αγαπημένο από Άννα Βύση και Εξαίρεση.

Αναβίση και εξαίρεση. Λοιπόν, όλα και κάποιος θα έχει γενέθλια σήμερα, οπότε χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Σήμερα γιορτάζουν ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Επίσης είναι η μέρα των ναυτικών, αλλά και παγκόσμια ημέρα λεύκης. Η συγκεκριμένη ημέρα, 25 Ιουνίου, όπως ακριβώς έχει οριστεί, με σκοπό την καταπολέμηση των παρανοήσεων σχετικά με τη λεύκη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Έχει οριστεί λοιπόν η συγκεκριμένη ημέρα με πρωτοβουλία διεθνών οργανώσεων πασχόντων από την νόσο, όπως οι Φίλοι της Λεύκης και το Ίδρυμα Υποστήριξης και Ενημέρωσης για την Λεύκη, με σκοπό φυσικά την καταπολέμηση των παρανοήσεων, αλλά και τη σωστή ενημέρωση ως προς την συγκεκριμένη ασθένεια νόσο. Η 25η Ιουνίου επιλέγει ως Παγκόσμια ημέρα Λεύκης για να τιμήσει και την επέτειο του θανάτου του Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος διαγνώστηκε με λεύκη το 1986. Επίσης, στη σημερινή ημερομηνία, Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Πόσο πίσω στο χρόνο μπορούμε να πάμε. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν των Στρούμφ, Global Smurfs Day, γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο στις 25 Ιουνίου. Είναι η μέρα γέννησης του δημιουργού τους, του Βέλγου κομίστα Πέγιο. Τα στρουμφάκια είναι μια φανταστική κοινότητα, η γνωστή αυτή φανταστική μπλε κοινότητα που δημιουργήθηκε από αυτά τα μικρά γαλάζια πλασματάκια και τη δημιούργησε ο συγκεκριμένος κομίστας, ο Πέγιο, το 1958. Γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία τη δεκαετία του 80 μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, αλλά φυσικά και στη συνέχεια πραγματικά οι νεότερες γενιές τη γνώρισαν, και νομίζω ότι μέχρι και πριν από περίπου μία οκταετία, πενταετία, είχαμε και πάλι νέες ταινίες που αφορούσαν στα γνωστά αγαπημένα στρουμφάκια, τα οποία διώκονται σχεδόν πάντα από τον Δρακουμέλ. Επίσης, η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της ανεξαρτησίας από την Τζιγκοσλαβία το 1991, γιορτάζεται από τη Σλοβενία και την Κροατία. Είναι η μέρα ανεξαρτησίας από την Πορτογαλία το 1975, γιορτάζεται από τη Μοζαμβίκη, και είναι η Εθνική ημέρα γατόψαρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δημοφιλές ψάρι του γλυκού νερού στην Αμερική κυρίως. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα τη σημερινή ημερομηνία. Να σταθώ έτσι σε κάποια γεγονότα από αυτά, ιστορικά, κοινωνικά, και να σου πω ότι σαν σήμερα το 1678 η ένετη μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Επίσης, σαν σήμερα το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Επίσης, σαν σήμερα το 1950, αρχίζει ο Κορεάτικος πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα, ενώ σαν σήμερα γεννιέται το 1903 ο Τζορτζ Όργουελ, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ, γνωστός βέβαια για την Φάρμα των Ζώων. Νομίζω ότι όλα τα κάτι θα θυμόμαστε. Παιδιά των 80's, ήταν από τα πλέον αγαπημένα βιβλία στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, και μάλιστα στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών της αγγλικής γλώσσας. Τέλος, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2009 ο Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul, δεν χρειάζεται συστάσεις. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και η ταινία η οποία αφορά στα της ζωής του. Ο Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του βέβαια μέσω της οικογενειακής ιστορίας μαζί με τα αδέλφια του, μάνατζερ ο παμπάς, και η ταινία η οποία πραγματεύεται όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς είχαν δει το φως της δημοσιότητας, μιλώντας για την δύσκολη σχέση που είχε ο Μάικλ Τζάκσον με τον πατέρα του, την άσχημη σχέση, τη δύσκολη καθέση την οποία ο ίδιος βίωνε ως προς όλα αυτά τα δημοσιεύματα που αφορούσαν τις σχέσεις του με τα παιδιά τα οποία κατά καιρούς φιλοξενούσε στο σπίτι, στην έπαυλή του, και όλα αυτά τα οποία πραγματικά μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια είχαν γίνει γνωστά και μέσω δικαστικών διαμαχών και τα λοιπά. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Μάικλ Τζάκσον υπήρξε μια εμβληματική φιγούρα στην διεθνή μουσική σκηνή, ένας στάρ μεγάλου βεληνικούς. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν από ανακοπή καρδιάς στις 25 Ιουνίου του 2009. Πάμε να υποδεχθούμε Απών και Καντάδα.

Απόν Καντάβα, το νέο το τραγούδι ετοιμάζεται και ο Απόν σε σχέση με τα των συναυλιών εν ώψη της περιοδίας του. Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος βέβαια που πολλοί είναι αυτοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι θα βρεθούν να περιοδεύουν σε αγαπημένα σημεία της Ελλάδας μέσω συναυλιών, προκειμένου να επικοινωνήσουν την δουλειά τους και να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο φυσικά το κοινό και τους φαν τους. Λοιπόν, για να δούμε λίγο στα της θερμοκρασίας. Για αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 53%, Ανοπόλη επίσης ακριβώς περίπου εκεί στα ίδια, λίγο πιο μειωμένη θα λέγαμε είναι η σχετική υγρασία. Δυτικά Κορδελιό, Θεσσαλονίκη 32 βαθμούς Κελσίου, Καλαμαριά επίσης 32 βαθμούς Κελσίου, όπως και στην περιοχή Πηλαία Θεσσαλονίκη, στο Φίνικα λίγο πιο ανεβασμένη, 33 βαθμούς Κελσίου. Και να σου πω επίσης ότι κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Πέμπτη βέβαια βρισκόμαστε. Για αύριο Παρασκευή υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή το Σάββατο. Θα φτάσουμε μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου με μια σχετική συννεφιά, αλλά επίσης και υψηλές θερμοκρασίες και την Κυριακή, που το θερμόμετρο θα πλησιάσει τους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Στα Βέντο, η Βιαδάμου και για πάντα.

Πώς να τα εννοείς, κάποιες άλλες θέλεις να είναι πραγματικά αλήθεια. Πολύ υποκειμενικές ιστορίες που αφορούν σε αισθήματα, συναισθήματα και νομίζω διαφοροποιούνται όσο μεγαλώνεις, όσο μεγαλώνουμε γενικότερα, όσο μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες και επομιζόμαστε με εμπειρίες. Λοιπόν, τώρα λίγο πριν ολοκληρώσουμε σε αυτό το ημίωρο, στο πρώτο ημίωρο που βρισκόμαστε μαζί παρέα Πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 8 σου λέω δέστο από άλλη μεριά. Νίκος Απέργης, Δαφ Λόρενς, είναι από τις συνεργασίες που δεν τις περιμέναμε. Πρόκειται για δύο καλλιτέχνες που κινούνται σε τελείως διαφορετικό μουσικό έδαφος και ίσως αύριο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
7: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Έχουμε επιστρέψει σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψαμε με το τραγούδι της εβδομάδας, η πρόταση της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Εμμανουέλα, Roy 612, είναι ένα νέο τραγούδι, μια fresh συνεργασία, δύο νέα παιδιά. Και εσύ φυσικά ακούς πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα εδώ στον FM 100. Συντονίσου και αυτό το Σάββατο απόγευμα στις 6 νέες κυκλοφορίες στον FM 100. 2310-25106 στη διάθεσή σου για την τηλεφωνική μας καλησπέρα, επικοινωνώντας και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Διαβάζω τώρα εδώ στο φεστιβάλ σε σχέση με το Λαγκοκέφαλο. Πραγματικά έχουμε ακούσει ειδήσεις που αφορούν το Λαγκοκέφαλο, όλο ένα και περισσότερο, όλο ένα και πιο συχνό. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι ένα top 3 αυτές τις ημέρες με ειδήσεις γενικότερα διεθνείς. Είναι σίγουρα το Μουντιάλ. Είναι ο καύσωνας. Ειδήσεις ουδέτερες, γιατί αν σου πω για ειδήσεις πραγματικά δυσάρεστες, δηλαδή γυναικοκτονίες και βία, θα το πάμε αλλού. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό, σε ειδήσεις γενικότερες. Και είναι και λαγοκέφαλοι. Στα 5,33 ευρώ το κιλό η επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Τα μέτρα για τους ψαράδες. Ως προς το πώς ακριβώς έτσι έχει διαμορφωθεί η συγκεκριμένη τιμή, μέγιστη καθαρή αμοιβή λοιπόν για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό, έως και 52% αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο ευρωπαϊκό ανώτερο ποσό. Αυτό της Κύπρου προχωρά λοιπόν η κυβέρνηση, 5,33 ευρώ. Τι ακριβώς θα συμβεί και πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτή όλη η ιστορία, είναι κάτι που συζητιέται, είναι κάτι που έχει τρομάξει, είναι κάτι που ανησυχεί και τους λουόμενους, αλλά και βέβαια τους ψαράδες και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα των αλλιευτικών, διότι όλο αυτό έχει τις επιπλοκές του και έχει και τις όποιες ζημιογόνες καταστάσεις αφορούν στα της αλίευσης. Όνειρο βαθύ, Κλαδία είναι εδώ, στο γνώριμο μουσικό της ύφος, συνεργάζεται για ακόμη μια φορά με τους Arcade. Και δες το πάλι μεριά με όνειρο βαθύ.

Κλαδία Ονειροβάθη και Πανελλαδικές 2026. Περιορισμένοι αριστούχοι. Αρκετά είναι τα μαθήματα στα οποία οι μισοί μαθητές έχουν γράψει κάτω από τη βάση. Βέβαια, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πέσουν οι βάσεις σε κάποιες σχολές. Ανακοινώθηκαν λοιπόν και επίσημα οι βαθμολογίες των υποψηφίων των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων ως προς τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, το Υπουργείο Παιδείας συνολικά 89,032 υποψήφοι διαγωνίστηκαν για μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από αυτούς, οι 75.109 υποψήφοι προέρχονταν από τα γενικά λύκεια και οι 13.923 από τα επαγγελματικά λύκεια. Σε γενικά επίπεδα, τώρα οι αριστούχοι, σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά των υποψηφίων τα οποία έγραψαν άριστα, 18 μέχρι 20, εκείνο το άριστα, κινούνται σε χαμηλά επίπεδα με μεγάλη εξαίρεση στο μάθημα της φυσικής και όπως αναμενόταν το μάθημα των λατινικών. Ως προς τα λατινικά, 22,65% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία από 18 έως και 20. Σε χαμηλά επίσης επίπεδα, σε σχέση με πέρυσι, είναι και τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν βαθμό πάνω από 18 στο μάθημα της οικονομίας και της βιολογίας. Άριστα επίσης στο μάθημα των μαθηματικών, το 8,34%, στην ιστορία το 13,69%, στη χημεία 15,87%. Πάντως τα υψηλότερα ποσοστά φέτος ήταν κάτω από τη βάση. Βαθμολογία κάτω του 10 καταγράφεται στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, ενώ και ακόμη μια χρονιά τα μαθηματικά και η ιστορία φιγουράρουν στα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, καθώς περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από το 10. Πιο συγκεκριμένα, το 55,67% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στα αρχαία ελληνικά, με το 40,85% να συγκεντρώνει στις βαθμολογίες 5 έως και 10. Κάτι αντίστοιχο και στα μαθηματικά. Οι μισοί υποψήφοι έγραψαν κάτω από τη βάση. Στην οικονομία οι υποψήφοι έγραψαν κάτω από 10 σε ποσοστό περίπου 50%. Πληροφορική και χημεία τα αντίστοιχα ποσοστά κινήθηκαν πιο χαμηλά, στο 40%. Τώρα, από σήμερα οι υποψήφοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους και για τη διευκόλυνσή τους στον υπολογισμό μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, όπου εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους μπορούν να δουν αυτόματα τα μόρια τους για κάθε τμήμα σχολή του πεδίου ή του τομέα που ανήκουν αντίστοιχα. Είναι διαθέσιμη λοιπόν η εφαρμογή στον σύνδεσμο. Και φυσικά οι υποψήφοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφάλειας προκειμένου να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο, παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Και να σου πω ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται στα λύκια των υποψηφίων μέχρι και την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Καλά αποτελέσματα. Πάμε να υποδεχθούμε μέλισσες και μια μοναχική καρδιά.

Μόναχη και καρδιά μέλη σας. Λοιπόν, όσο επί των πλήστων κινούμαστε έτσι ως εκπομπής σε ειδήσεις που είναι διεθνείς, που είναι ουδέτερες, έχουν εν πάση περιπτώσει έτσι μία αλφαβετερότητα, και όχι σε ειδήσεις που είναι δυσάρεστες. Όσο και βέβαια για να προσπαθήσεις να αποκλείσεις την ενημέρωση, δεν γίνεται, διότι κινούμαστε και σε δόν σε καθημερινή βάση στο διαδίκτυο. Ενημερώνεσαι και μέσω των sites και στα social media πάντα υπάρχει ενημέρωση. Αλλά διαβάζω τώρα μία είδηση που πραγματικά μου έχει προκαλέσει έκπληξη, δυσάρεστη έκπληξη, και αφορά εδώ, στα της Θεσσαλονίκης, της πόλης μας. 28χρονη λοιπόν παρουσιάστηκε ως νεαρό αγόρι σε 14χρονη και έκανε ερωτική σχέση μαζί της, η οποία 28χρονη κατηγορείται και για πορνογραφία ανηλίκων. Πραγματικά έχει προκαλέσει αίσθηση η συγκεκριμένη υπόθεση που χειρίζεται το τελευταίο διάστημα, χειρίζονται οι αρχές στην Θεσσαλονίκη. Η 28χρονη λοιπόν, η οποία μάλιστα φέρεται να είχε ξεγελάσει την ανήλικη, να της παρουσιάστηκε ως 20χρονο αγόρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το διάστημα που είχαν σχέση ήταν από τον Ιούλιο του 25, δηλαδή πέρυσι, έως το Φεβρουάριο του 2026, όταν δηλαδή το κορίτσι ήταν 14 ετών. Όπως φαίνεται να προκύπτει από την προανάκριση, η 28χρονη, αφού κατάφερε να παραπλανήσει το κορίτσι ως προς τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητάς της και να συνάψει σχέση μαζί της, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε οικία όπου διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου, δυτικά. Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατήχε υλικό παιδικής πορνογραφίας, όλο αυτό στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστικών μηνυμάτων. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους, πορνογραφία ανηλίκων και για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, ονειράμα, εμένα να θυμάσαι.

Ονειράμα εμένα να θυμάσαι, αν και Ονειράμα βέβαια δεν υφίσταται πλέον ως γκρουπ. Μια ανακοίνωση η οποία ήρθε στις αρχές αυτής της χρονιάς. Ένα γκρουπ συνδεδεμένο με την πόλη μας, από εδώ είναι τα παιδιά και με πολλές επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια της πορείας τους, τα οποία βέβαια ξεπερνούν τα 20 χρόνια και μάλιστα κάποια στιγμή, κάπου εκεί στο 2021, έχει κυκλοφορήσει και ένα ανθολόγιο με αφορμή τα 23 χρόνια πορείας τους και πολλές συνεργασίες βέβαια με αγαπημένους καλλιτέχνες. Τώρα το μόνο εμένα να θυμάσαι, δεν ξέρω πώς ακριβώς προέκυψε, πάντως λίτερο τραγουδιστή στον Ονειράμα, ο Θοδωρής Μαραντίνης, συνεχίζει την πορεία του σόλο εμφανίσεις και βέβαια εν ώψη καλοκαιριού που τρέχουν διάφορες έτσι, εμφανίσεις και με τις περιοδίες αγαπημένων ερμηνευτών. Τώρα, ένα τραγούδι από το παρελθόν, το οποίο επανέρχεται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα, το Αγάπη Καλοκαιρινή. Είναι το γνωστό τραγούδι το οποίο πρωτοτραγούδησε η Αλεξία το 1987 σε μουσική του Κώστα Καρδιοδιπλωμένου και στίχους του Γιώργου Μίτσικα. Ξαναέρχεται, επανέρχεται λοιπόν. Συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου με τίτλο «Τα δίσκο καλοκαίρια μας». Κυκλοφόρησε, είναι εδώ και έχει φυσικά κάτι από εκείνο το καλοκαίρι της δεκαετίας του 80 ως πρόστατη μουσικής, αλλά σίγουρα έχει και πολύ από το σήμερα, από το τώρα στην μουσική σκηνή. Αγάπη καλοκαιρινή, ξέρεις, από αυτές που ξεκινούν, τελειώνουν και ίσως και να επανέρχονται κάποιες φορές.

Αγάπη καλοκαιρινή από το μακρινό 1987 στο σήμερα, στο τώρα. Πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και δέστο από άλλη μεριά. Δελτίο ειδήσεων έρχεται ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση με τη Λίνα Πέτκου. Ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ πανέρχομαι δρυμύτερη, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, ραδιοφωνικό, έως και τις 8 εδώ μαζί παρέα συντονισμένη. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είναι το νέο του σύγκλι, το νέο του τραγούδι, δυναμικό, τεμπό, καλοκαιρινό, φρέσκο και φωτιά στη νύχτα.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε επικήρυξη του λαγοκέφαλου προχωρά κυβέρνηση με δελεαστική αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτών ανά κιλό, ξεκινώντας το πρόγραμμα πιλωτικά από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Για τους άκρως τοξικούς λαγοκέφαλους που θα ψαρεύονται, επιστρατεύεται από καύση σε υψικάμινους μέχρι και η μετατροπή τους σε τροφή για ιχθυοκαλλιέργειες. Παράλληλα, στη σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπό τον Μαργαρίτη Σχοινά, αποφασίστηκαν άμεσες επιδοτήσεις στο αλιευτικό πετρέλαιο έως 16 λεπτά το λίτρο για την αντιμετώπιση του κόστους των καυσίμων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, με περισσότερους από 89.000 υποψήφιους να διεκδικούν σχεδόν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, περιορισμένα παραμένουν τα ποσοστά αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με εξαίρεση τη φυσική, όπου πάνω από το 30% έγραψε βαθμό άνω του 18. Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, κυρίως τα αρχαία ελληνικά, την ιστορία και τα μαθηματικά. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στα Γρεβενά κατέπεσε το μεσημέρι στη λίμνη ΑΟΥ κοντά στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Οι δύο χειριστές κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων με ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο απώλειας ισχύως κατά τη διαδικασία απογείωσης από την επιφάνεια της λίμνης, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη πυρκαγιά στο Ηράκλειο Κρήτης, αφήνοντας όμως πίσω τις σοβαρές καταστροφές. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, δύο επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ειδικές ομάδες της ΕΜΑΚ, υδροφόρες της περιφέρειας και ένα ελικόπτερο. Την ίδια ώρα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στον ορχόμενο Βιωτίας. Εκεί επιχειρούν πλέον 62 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 11 συνολικά πτυτικά μέσα. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των Δήμων εκπέμπει η ΚΕΔΕ, αποκαλύπτοντας οικονομικό κενό 2,44 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026. Παράλληλα, οι δήμαρχοι ζητούν την άμεση απόδοση των χρημάτων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Στη συνεδρίαση παρέστηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια για τους έξυπνους Δήμους. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προανήγγειλε προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας για να παραμείνουν οι πολεοδομίες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το πράσινο φως από το ΑΣΕΠ έλαβε η προκήρυξη του ΟΑΣΤ για την πρόσληψη 171 οδηγών με οκτάμινες συμβάσεις. Για πρώτη φορά, δικαίωμα υποβολής έχουν και επαγγελματίες οδηγοί με απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και θα διαρκέσουν έως την Τρίτη 21 Ιουλίου, με τον πρόεδρο του οργανισμού Κώστα Ταγκύρη να απευθύνει κάλεσμα στους επαγγελματίες να ενισχύσουν τις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σικιά Χαλκιδικής, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δύο γεωταχοί που ερχόντουσαν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβησαν μια 57χρονη γυναίκα από ένα όχημα. Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα μετά από δύο πανίσχυρους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 164 και οι τραυματίες τους 970, ενώ εκφράζονται φόβοι για κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων, καθώς χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί, βίντεο καταγράφουν κτίρια να καταραίουν σε ζωντανή μετάδοση και η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τη διεθνή κοινότητα να στέλνει εσπευσμένα βοήθεια. Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με πολλές χώρες να καταγράφουν ακραίες θερμοκρασίες. Στην Ισπανία, τουλάχιστον 212 θάνατοι αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών. Στη Γαλλία καταγράφονται επίσης νέοι θάνατοι και ιστορικά ρεκόρ νυχτερινής ζέστης, με εκατομμύρια πολίτες σε κατάσταση συναγερμού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο υδράργυρος έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο, ενώ στην Αυστρία και τη Δανία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για ακραία θερμικά φαινόμενα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η ζέστη θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανδροπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Σε μένα μιλάς.
9: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Πέμπτη, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Σας περιμένουμε.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Εξηγήστε μου, Μέρια Ελληνίδου, έχουμε ξεκινήσει στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Αυτό το απογευματάκι της Τετάρτης, 25 Ιουνίου. Μέρια Ελληνίδου, εξηγήστε μου το πρώτο τελευταίο της νέο τραγούδι, αγαπημένο και του Βαγγέλη, έτσι αφιερωμένο. Η φωνή του τηλεφωνικού κέντρου της ΔΕΠΘΕ, της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης και του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Την καλησπέρα μου, Βαγγέλη. Και εμείς φυσικά επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου. Τηλεφωνικά για την καλησπέρα, αλλά και στα social μας βρίσκεις και εκεί. Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 31 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να μην ξεπερνά το 50% και στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως δυτικά Κορδελιό, όπως ανατολικά Καλαμαριά, αλλά και στην περιοχή της Ανοπόλης. Λοιπόν, συντονισμένοι για την επόμενη ώρα έως και τις 8 στο νέο μας πρόγραμμα. Θα λέμε μαζί παρέα στην τελευταία αυτή εβδομάδα του Ιουνίου, που θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και την Παρασκευή. Μετά θα έχουμε μια μικρή έτσι παύση ως εκπομπή και να τα ξαναπούμε και πάλι τέλη Ιουλίου. Να ξεκουραστούμε λίγο, να γεμίσουμε μπαταρίες, να αποφορτιστούμε, θα έλεγα εγώ. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι. Έχουμε και πανσέλινο. Έρχεται το φεγγάρι της Φράουλας την ερχόμενη Τρίτη, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει αυτό το εντυπωσιακό όλο σούπερ θέαμα, το οποίο μπορείς να χαζεύεις στα βραδάκια. Με half moon, με μισό φεγγάρι που σιγά σιγά γεμίζει, και νομίζω ότι μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας θα απολαύσουμε ολοκληρωμένο πλέον αυτό το φεγγάρι της Φράουλας, το οποίο επηρεάζει, εγώ να σου πω, ο κόσμο και κοσμάκι, όπως συμβαίνει κάθε φορά και σε κάθε πανσέλινο. Αναστασία είναι εδώ και σπίτι.

Αναστασία, σπάστε τα και ώρα για άθληση. Open Fitness, έτσι ακριβώς τιτλοφορείται, το πρόγραμμα άθλησης, το οποίο είναι εδώ για τον μήνα Ιούλιο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοινώθηκε, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε οργανωμένες υπαίθριες δραστηριότητες άσκησης μέσα στον Ιούλιο. Το πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως και τις 23 Ιουλίου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 8 το απόγευμα, βραδάκι, στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Νέας Ελβετίας, τον τερματικό σταθμό μετρό Νέας Ελβετίας, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων γυμναστών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μέσα από το Open Fitness, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενισχύει τις δράσεις μαζικού αθλητισμού, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για άσκηση, ευεξία και ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου που μπορεί να έχεις σε ανοιχτούς χώρους της πόλης. Τώρα, οι συμμετέχοντες θα πρέπει καταρχάς να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση που να πιστοποιεί ότι μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες ή την κάρτα αθλούμενου, στην περίπτωση που είναι ήδη μέλη των γυμναστηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης, να έχουν μαζί τους το προσωπικό τους στρωματάκι γυμναστικής ή μια μεγάλη πετσέτα για την ασφαλή αλλά και άνετη διεξαγωγή του προγράμματος. Η διάρκεια, όπως σου είπα, είναι από τις 2 έως και τις 23 Ιουλίου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 8 το απόγευμα. Είναι καλή ώρα, δεν έχει ζέστη ιδιαίτερη, δεν έχει και ήλιο. Στον χώρο γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Ελβετίας, τερματικός σταθμός μετρό Νέας Ελβετίας, και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Τώρα, εάν θέλεις και έξτρα πληροφορίες, που μπορεί και να τις θέλεις, υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας 2313 317 642, το οποίο μπορεί να σε ενημερώσεις, το οποίο μπορείς να απευθυνθείς Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Αυτά είχα να σου πω και περί άθλησης. Κατερίνα Λιόλιου, ο λογαριασμός.

Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Τώρα βρίσκομαι στο λογαριασμό παράξενα.gr, είναι στο Instagram και διαβάζω εδώ σε σχέση με τα Minions, τα οποία λατρεύω. Νομίζω ότι πραγματικά είναι από τις φιγούρες, έτσι, τα animation, το οποίο έχουμε λατρέψει. Ίσως γιατί έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, δεν μιλούν σχεδόν καθόλου και βέβαια όλο αυτό έτσι περιπλέκεται ακόμη πιο έντονα αν έχεις παρακολουθήσει αρκετές ταινίες, κάτι το οποίο στο παρελθόν έχει συμβεί σε μένα. Και αν είσαι βέβαια έτσι και γονιός, νομίζω ότι έχεις μπει πολλές φορές αυτή τη διαδικασία. Οι Minions λοιπόν δεν προορίζονταν ποτέ να είναι πρωταγωνιστές της σειράς. Δημιουργήθηκαν αρχικά ως δευτερεύοντες χαρακτήρας για το Despicable Me, δηλαδή την ταινία Εγώ Πεσιότατος, ωραία ταινία παρεμπιπτόντος. Όμως γρήγορα έκλεψαν την παράσταση και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα πραγματικά franchise κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε ως μια ομάδα από αστεία κίτρινα τσιράκια, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, συμβάλλοντας στη δημιουργία δισεκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία των κινηματογραφών.

Όμως οι Minions το κατάφεραν. Ακριβώς αυτό, από κομική ανακούφιση και έγιναν το πρόσωπο μιας ολόκληρης κινηματογραφικής σειράς. Τώρα, ο δημιουργός των Minions αποκάλυψε ότι όλοι οι χαρακτήρες είναι άντρες, αν το έχεις προσέξει. Επειδή λέει δεν μπορούσε να φανταστεί γυναίκες να είναι τόσο χαζές. Δεν ξέρω πραγματικά να το σχολιάσω ή όχι. Στα βέντο, Ευαγγελία και ένα γλυκό μεθύσι. Έτσι καλοκαιρινό.

0: Άσε το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Το πιο γλυκό μεθύσι, Ευαγγελία. Και στα βέντο, σου έλεγα λίγο πριν για το φεγγάρι της Φράουλας, το οποίο έρχεται στη 30 Ιουνίου, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη. Το φεγγάρι της Φράουλας με ένα εντυπωσιακό θέαμα στο νυχτερινό ουρανό. Παρά το όνομά του, το φεγγάρι δεν γίνεται ροζ ή κόκκινο. Η ονομασία προέρχεται από τις ηθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής, καθώς αυτή η περίοδος συνέπιπτε με τη συγκομιδή της Άγριας Φράουλας. Η Πανσέλινος θεωρείται η πρώτη του καλοκαιριού, ουσιαστικά, και αποτελεί ένα από τα πιο ρομαντικά και φωτογενή ουράνια φαινόμενα της χρονιάς. Όλο αυτό λοιπόν την ερχόμενη Τρίτη. Διαβάζω εδώ διάφορες ειδήσεις που αφορούν στα τη συγκεκριμένη Πανσελίνου. Αν και νομίζω ότι από τα πλέον εντυπωσιακά φεγγάρια τα οποία θα χαρούμε, θα υποδεχθούμε το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι, είναι η Πανσέλινος Αυγούστου. Και είναι και χιλιοτραγουδισμένη η συγκεκριμένη Πανσέλινος. Αλλά σαφώς κάθε φεγγάρι είναι ευπρόσδεκτο. Είσαι δεν είσαι ρομαντικός, νομίζω ότι βλέποντας τον ουρανό και απολαμβάνοντας αυτό το θέαμα, δεν μπορεί, κάτι θα νιώθεις. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Μαρσό, η οποία είναι εδώ με το νέο της τραγούδι και μια γρανίτα από λεμόνι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Παντού, παντού, στα 26 λεπτά πριν από τις 8. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στο τελευταίο ημίωρο βρισκόμαστε. Κάθε βραδάκι τα λέμε εδώ μαζί, παρέα, απογευματάκι. Η δύναμη της συνήθειας βλέπεις και το βραδάκι. Από τις 6 έως και τις 8, στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM 100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 και εγώ να σου πω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά fm100.gr. Λίγο πριν μιλήσαμε σε σχέση με την πανσέλινο αυτή της φράουλας, το φεγγάρι αυτό της φράουλας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα θέαματα του καλοκαιριού και πολλές φορές όταν όλο αυτό περιλαμβάνει και φωτογραφίες από αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας είναι τόσο μα τόσο εντυπωσιακό. Περιμένουμε δηλαδή πώς ακριβώς θα είναι έτσι η επόμενη μέρα μετά την Πανσέλινο εφόσον έχουν προηγηθεί όλες αυτές οι άκρως εντυπωσιακές φωτογραφίες. Τώρα, το Μεξικό απαγόρευσε τις μασκότ σε συσκευασίες junk food, δηλαδή σε πατατάκια, σε γαριδάκια, σε μία προσπάθεια να προστατεύσει τα παιδιά από την παιδική παχυσαρκία. Όπως έγινε γνωστό, με το συγκεκριμένο μέτρο λοιπόν στοχεύει στη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας, καθώς η χώρα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παγκοσμίως. Η απαγόρευση αφορά προϊόντα με προειδοποιητική ετικέτα υπερβολική ζάχαρη, αλατιού ή και λιπαρών. Παρόμοια μέτρα έχουν πάρθει και στη Χιλή και όπως έγινε γνωστό, υπήρξε μείωση της τάξης του 24% στην αγορά ανθυγινών ποτών και σνακ, μείωση μεγαλύτερη από όσους φόρους είχαν επιβληθεί. Το θέμα βέβαια είναι σοβαρό ως προς την παιδική παχυσαρκία και γενικότερα το ότι πώς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά και οι γονείς και βέβαια τα πάντα ξεκινούν από το σπίτι, από τη διατροφή εκεί. Κατά καιρούς στην τηλεοπτική μας συνάντηση, κάθε Σάββατο και Κυριακή τα λέμε μαζί παρέα, το συζητάμε στην TV 100, τα λέγαμε στις 7 το απόγευμα, τα λέμε τώρα στην επανάληψη στις 18:30. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές για την παιδική παχυσαρκία και συζητώντας βέβαια για όλους αυτούς τους φορείς που είναι στη διάθεση των δημοτών, των πολιτών και γενικότερα όχι μόνο σε αυτής της Θεσσαλονίκης αλλά και στη Βόρειο Ελλάδα και βέβαια με αφορμή την παχυσαρκία, με αφορμή το πώς μπορεί πραγματικά να προληφθεί η νόσος διότι περί νόσου πρόκειται. Λοιπόν, Δήμος Αναστασιάδης είναι εδώ και απόφασή σου.

Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου, το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι. Πολλά νέα τραγούδια έχουμε κάθε Σάββατο απόγευμα. Συντονίσου λοιπόν μεθαύριο, Σάββατο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, για να ενημερωθούμε μαζί παρέα σε σχέση με ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Στο Βόλο θα πάμε τώρα. Εκεί λοιπόν ένα μικρό σκυλάκι βρέθηκε εγκλωβισμένο μέσα στο σπίτι, στο Βόλο, γεμάτο σκουπίδια, χωρίς τροφή, νερό ή καμία φροντίδα. Φιλόζωοι που έλαβαν καταγγελίες έσπευσαν στο σημείο και αντίκρισαν έναν χώρο ο οποίος είχε μετατραπεί σε πραγματικό σκουπιδότοπο. Το ζώο έκλαιγε ασταμάτητα, παγιδευμένο σε συνθήκες που απειλούσαν άμεσα τη ζωή του, και με την άμεση κινητοποίηση πολιτών αλλά και τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των εισαγγελικών αρχών, το σκυλάκι απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια. Τώρα το Σωματείο Κόσμος και Φύση ευχαρίστησε δημόσια όλους όσους συνέβαλαν στη διάσωση, και σήμερα το μικρό σωμοζώο βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον, λαμβάνει φροντίδα και όταν αναρρώσει πλήρως θα αναζητήσει μια οικογένεια που θα του προσφέρει την αγάπη που στερήθηκε. Πάντως είναι σημαντικό, διότι πραγματικά πρόκειται για ψυχούλες που έχουν ανάγκη φροντίδα, που έχουν ανάγκη την αγάπη που εισπράττουν. Κάποιες φορές, ακόμη και αν δεν είμαστε κάποιοι ιδιαίτερα φιλόζωοι ή δεν είχαμε ποτέ μας κάποιο κατοικίδιο, πραγματικά βλέπεις κάποιες συνθήκες και αναρωτιέσαι πώς γίνεται. Δηλαδή, τις προάλλες φεύγοντας από το στούντιο, είδα, έτσι παρατηρούσα σε ένα μπαλκόνι όπου υπήρχε ένα τετράποδο, ένα σκυλάκι. Ήταν κλειστές οι μπαλκονόπορτες, ήταν κλειστά τα πατζούρια δηλαδή. Υπήρχε έξω μία πλώστρα με τα ρούχα και ήταν μόνο το σκυλάκι. Και αναρωτιέμαι, ας πούμε, πώς ακριβώς μπορεί κάποιος να αφήσει μόνο του ένα σκυλί, το οποίο το έχει για παρέα, το έχει πάρει για να το προσέχει και να το φροντίζει για αρκετή ώρα. Δηλαδή, είχα καθίσει και στεκόμουν και το χάζευα και έβλεπα και λέω, μα καλά, πώς μπορεί να νιώθει, δηλαδή πόσο άσχημα πραγματικά και πόση θλίψη και πόση μελαγχολία. Και είναι σημαντικό το ότι είναι μια ευθύνη όλο αυτό, και αν πραγματικά δεν αισθάνεσαι έτσι έτοιμος να ανταποκριθείς, για ποιο λόγο μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Γιώργος Αλκαίος και πάλι.

0: Πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος έχει επιστρέψει δισκογραφικά. Πάλι το νέο το σύγκλι, το νέο το τραγούδι. Συνεργάζεται σε μουσική και στους στίχους με τον Κωνσταντίνο Πάντζη για ακόμη μία φορά. Και λίγο πριν σου είπα για αυτή την ιστορία, για αυτή την υπόθεση που αφορά στην ιστορία ενός σκύλου κάπου εκεί στο Βόλο που βρέθηκε εγκαταλειμμένος σε ένα σπίτι το οποίο ήταν πραγματικά σε τραγική κατάσταση. Θα συνεχίσω λοιπόν έτσι με φιλοζωική διάθεση. Θα σου πω για ένα σκύλο ο οποίος ονομάζεται Don. Διαβάζω τώρα εδώ στο σχετικό λογαριασμό στο Pet Lovers Greece. Ένα σκύλος λοιπόν, ο Don, όλοι νομίζαν ότι είναι τυφλός, αλλά η εξέταση στον κτηνίατρο έδειξε ότι απλά αγνοούσε τους πάντες από επιλογή. Ο Don Louis, λοιπόν, ένας σκύλος διάσωσε από τη χυλή, ανησύγησε τους φροντιστές του όταν άρχισε να αγνοεί τους πάντες γύρω του. Δεν αντιδρούσε σε ανθρώπους, παιχνίδια ή κινήσεις και όλοι πίστεψαν ότι είχε χάσει την όρασή του. Λέει, αυτό ήταν, δεν βλέπει. Αποφάσισαν λοιπόν να τον πάνε σε κτηνίατρο για εξετάσεις. Εκεί αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Ο Don Louis δεν ήταν καθόλου μα καθόλου τυφλός, ούτε αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα όρασης. Η όραση του ήταν άψογη, απλώς δεν είχε καμία διάθεση να ασχοληθεί με κανέναν. Επέλεγε να τους αγνοεί τελείως. Θεούλης, ο συγκεκριμένος σκύλος, πραγματικά. Κάτι αντίστοιχο είχα διαβάσει κάποια στιγμή και για κάποια γυναίκα η οποία προσποιούταν επί χρόνια ότι έχει πρόβλημα όρασης και ότι δεν βλέπει, δεν μπορεί να παρακολουθήσει, δεν μπορεί να δει, οπότε δεν χαιρετούσε κανέναν. Τελικά δεν είχε κανένα πρόβλημα όρασης, απλώς από επιλογή δεν ήθελε να χαιρετάει, δεν ήθελε να μιλάει σε κανέναν. Λοιπόν, Αναστάσιος Ράμος συνεργάζεται με DJ Μιχαήλ και ένα να γίνω μαζί σου.

Θάσιος Ραμός και DJ Μιχαήλ συνεργάζονται και ένα να γίνω μαζί σου. Σιγά σιγά προς το τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, αυτό το απόγευμα της 5ης, 25 Ιουνίου, δείχνει το ημερολόγιο και νομίζω ότι επισήμως πλέον στο καλοκαίρι, διότι και το θερινό ηλιοστάσιο έχει ξεκινήσει την Κυριακή 21 Ιουνίου και οι εξετάσεις έχουν τελειώσει και τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί ως προς το τι ακριβώς εξελίχθηκε στην διάρκεια των πανελληνίων πανελλαδικών εξετάσεων. Εν πάση περιπτώσει, το θετούμενο είναι ένα, οι εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και βέβαια με τα αποτελέσματα έτσι να είναι σε κατάσταση αναμονής ως προς τους μαθητές, ως προς τους εξεταστέους. Καλά αποτελέσματα, με επιτυχία, με χαμόγελα και με αισιοδοξία και χωρίς άγχος, διότι ο καθένας βρίσκει το δρόμο του στο τέλος. Υγεία να έχουμε, εκεί καταλήγουμε πάντα. Χιλιοεπομένο τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Ας υποδεχθούμε, Γιώργο Σαμπάνη, και δεν μ' αγαπούσες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

Γιώργος Σαμπάνης, «Δε μ' αγαπούσες», το πρώτο τελευταίο του τραγούδι. Το «Δε μ' αγαπούσες», αλλά και το «Τι θέλω εγώ με σένα». Δύο τραγούδια τα οποία πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί αρκετά και έχουν, θα λέγαμε, κλέψει την παράσταση και στα social media και στην πλατφόρμα του TikTok, εκεί όπου τραγούδια εξελίσσονται, γίνονται επιτυχίες ή δεν προχωρούν και καθόλου. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, στα 3 λεπτά πριν από τις 8, θα σας αποχαιρετήσω. Αυτό το απογευματάκι ακόμη της Πέμπτης. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο. Εδώ θα είμαι και πάλι, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, για να σου ξαναπώ δέστο από άλλη μεριά και να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Μένεις εδώ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με τη δημοσιογράφο Λίνα Πέτκου για τη δική σου ενημέρωση. Αμέσως μετά τη Σκυτάλη παίρνει Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολερό. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από Νίκο Απέργη και «Έτσι είμαι». Να σε καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε επικήρυξη του λαγοκέφαλου προχωράει η κυβέρνηση με δελεαστική αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό. Πρόγραμμα που ξεκινά πιλωτικά από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Για τους άκρως τοξικούς λαγοκέφαλους που θα ψαρεύονται, επιστρατεύεται από καύσεις ή ψικάμινους μέχρι και η μετατροπή τους σε τροφή για ιχθυοκαλλιέργειες. Παράλληλα, στη σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπό τον Μαργαρίτη Σχοινά, αποφασίστηκαν άμεσες επιδοτήσεις στο αλευτικό πετρέλαιο έως 16 λεπτά το λίτρο για την αντιμετώπιση του κόστους των καυσίμων. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με περισσότερους από 89.000 υποψήφιους να διεκδικούν σχεδόν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, περιορισμένα παραμένουν τα ποσοστά αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα, με εξαίρεση τη φυσική, όπου πάνω από το 30% των υποψηφίων έγραψε βαθμό άνω του 18. Την ίδια ώρα, υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, κυρίως στα αρχαία ελληνικά, την ιστορία και τα μαθηματικά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση του νέου κόμματος, μιλώντας στον Α, ανέφερε ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και πως το νέο πολιτικό εγχείρημα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό. Υποστήριξε ότι η Ελλάς καταγράφει ήδη μεγάλη απήχηση με δεκάδες χιλιάδες μέλη, κάτι που, όπως είπε, δείχνει κοινωνική ανάγκη για νέα πρόταση. Τόνισε πως στόχος του είναι η εκλογική νίκη και όχι απλώς ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Ενώ σημείωσε ότι δεν αποκλεί κανέναν, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση την παρέτηση από βουλευτικές έδρες και ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα των Δήμων εκπέμπει η ΚΕΔΕ, αποκαλύπτοντας οικονομικό κενό 2,44 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026. Παράλληλα, οι δήμαρχοι ζητούν την άμεση απόδοση των χρημάτων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Στην συνεδρίαση παρέστηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια για τους έξυπνους δήμους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε ότι μετά από εσωτερικό έλεγχο το Δεκέμβριο του 2022 δεν προέκυψε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων που είχαν τεθεί στον πρώην Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του με αμοιβή στη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η συμμετοχή είχε εγκριθεί το 2001 κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Δεντολογίας, ενώ μετά το σκάνδαλο Catergate έγινε επανεξέταση της υπόθεσης. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η έρευνα αφορούσε αποκλειστικά τη συμμόρφωση με τους όρους της έγκρισης και όχι τη δράση της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στα Γρεβενά κατέπεσε το μεσημέρι στη λίμνη Αόου κοντά στο Μέτσοβο κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Οι διοχειριστές κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο απώλειας ισχύως κατά τη διάρκεια απογείωσης από την επιφάνεια της λίμνης, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνούνται. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σικιά Χαλκιδικής, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε υπό διαυκρίνιστες συνθήκες με δύο γεωταχή που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβησαν μια 57χρονη γυναίκα από ένα όχημα. Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο πανίσχυρους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 164 και οι τραυματίες τους 970, ενώ εκφράζονται φόβοι για κατακόρυφη αύξηση των θυμάτων, καθώς χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν ισοπεδωθεί, βίντεο καταγράφουν κτίρια να καταραίουν σε ζωντανή μετάδοση και η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τη διεθνή κοινότητα να στέλνει βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ιράν και Κούβα στέλνουν ομάδες διάσωσης και ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ο Πάπας ο Λέων ο 14ος αποδέσμευσε έκτακτη οικονομική ενίσχυση 100.000 ευρώ για τις πληγήσεις κοινότητες. Ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, φέρνοντας θερμοκρασίες ρεκόρ και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Η υπηρεσία Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι στο μέλλον δεν αποκλείεται να ξεπεραστούν ακόμη και οι 50 βαθμοί Κελσίου, καθώς περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραία ζέστη. Στην Ισπανία καταγράφονται πάνω από 200 θάνατοι, ενώ σε Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία οι αρχές αναφέρουν σοβαρές επιπτώσεις σε υγεία, υποδομές, νοσοκομεία και σχολεία. Παράλληλα, ρεκόρ θερμοκρασιών σημειώνονται σε Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Λουξεμβούργο, με τον καύσωνα να συνοδεύεται τοπικά από έντονα καιρικά φαινόμενα και να επεκτείνεται πλέον προς την Ανατολική Ευρώπη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
1: Δεν μετριέται η ζωή από τα χρόνια που περνούν, αλλά από τις στιγμές που μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Καλώς ορίσατε. Μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Με τη Δύση του Ηλίου, φίλες και φίλοι, καθημερινά ανατέλει το Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες η Αριστεία Κοντόζογλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Γιατί μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

καλησπέρα σε όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα Αιγιανά, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα την Ζωή και τον Δημήτρη. 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστέ, κοντό, ζωγλουμένη στα αγγλικά. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρετε τηλέφωνο ή θα στείλετε το μήνυμά σας κερδίζετε απόψε το βιβλίο του Δημήτρη Αφεντούλη, που θα τον έχουμε λίγο μετά τις 9 στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε απόψε για το βιβλίο του Μαρσίας, ένας σατυρικός θρήνος για τη βία του έρωτα στη σύγχρονη Αθήνα, από τις εκδόσεις Πηγή.

0: Μαρία Μπεκατόρου, τα μάτια σου εγκλήματα, μουσική Κρινιό Νικολάου και στίχη Γιώλα Αργυροπούλου. Και έχουμε λοιπόν ακροάτρια, είπαμε επιβραβεύουμε, όποιος πάρει πρώτος πρώτη θα στείλει τα αντίστοιχα μήνυμα. Από την Κάτω Τούμπα λοιπόν, τυχερή του αποψινού βιβλίου που κληρώνουμε είναι η κυρία Σύση Παπα-Νικολάου, όπου μπορείτε να το παραλάβετε στο τέλος της άλλης εβδομάδας από τον Ιαννό στην πλατεία Αριστοτέλους. Και συνεχίζουμε. Γλυκερία, Κώστας Μακεδόνας, Αντίκριστα.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Και φίλοι αγαπητοί ακροατές, και πέντε αντίτυπα να είχα απόψε, όπως βλέπω θα τα έδινα. Όμως θα ταξιδέψουμε στον κόσμο της λογοτεχνίας λίγο μετά τις 9, καθώς όπως προανέφερα θα έχουμε τηλεφωνικά κοντά μας ο συγγραφέα του βιβλίου Μαρσίας από τις εκδόσεις Πηγή σε μια κουβέντα για τη γραφή τους ήρωες και τις ιστορίες που αφήνουν το αποτύπωμά τους μέσα. Οπότε αφού δεν σταθήκατε τρεις τυχεροί που μου στείλατε το μήνυμά σας, γιατί μας πρόλαβε η τηλεφωνική γραμμή λοιπόν η πρώτη που χτύπησε και ζήτησε το βιβλίο, η φίλη ακροάτρια από την Κάτω Τούμπα που ανέφερα πριν, αν λοιπόν δείτε ότι σας ενδιαφέρει, πριν καν βέβαια ακούστε το συγγραφέα, δηλώσατε επιθυμία να το αποκτήσετε, στον Ιαννό, στην πλατεία Αριστοτέλους, μπορεί να γίνει δικό σας, και φυσικά και την άλλη εβδομάδα. Πάντα ξέρετε ότι προς το τέλος εβδομάδας, για αυτή την Πέμπτη κάναμε την κλήρωση σήμερα, απόψε δηλαδή, γιατί αύριο δεν θα είμαστε μαζί, θα ξανανταμώσουμε την Δευτέρα. Γι' αυτό λοιπόν δώσαμε σήμερα το βιβλίο, ενώ να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα θα είναι η μέρα Παρασκευή. Συνεχίζουμε Μαργαρίτα, σε όλες τις Μαργαρίτες λοιπόν αυτού του κόσμου, Χρήστος Μάστορας, και επιστρέφουμε.

Να καλησπέρισουμε λοιπόν την Μαργαρίτα από την Ιασονίδου και να καλησπέρισουμε και την Μαργαρίτα, Ρίτα την φωνάζουν, από την Αντιγονιδό. Να καλησπέρισουμε την Βασιλική, να καλησπέρισουμε την Χρυσούλα, να καλησπέρισουμε την Γιούλα, να καλησπέρισουμε την Ζωή από το κέντρο Θεσσαλονίκης, Αχυροποίητο, Μακρυγιάννη, Φιλίππου, Ολυμπιάδος, ανεβήκαμε αρκετά. Να καλησπερίσουμε τον Στέργιο και την Άννα από την Αγίου Δημητρίου. Να καλησπερίσουμε τον Πασχάλη και τη Βασιλική από την Άνω Πόλη. Τι ωραίο, Πάνος Μουζουράκης, διαφημιστικό.

0: Το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

όμορφη ζωή. Δε θα φταίς, δε θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.
5: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

έχουμε ήδη περάσει στο δεύτερο ημίωρο για απόψε. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να καλησπερίσουμε στην συντροφιά μας, την Αντιγόνη και τον Χρήστο, και φυσικά όλες και όλους εσάς που συνδεθήκατε, συντονιστήκατε αυτή την στιγμή. Φίλες και φίλοι, πριν συνεχίσω έτσι στο θέμα που έχω ανοίξει εδώ στον υπολογιστή, καθώς εμείς απολαμβάνουμε αυτή την βραδιά του Ιουνίου και είμαστε τυχεροί που την απολαμβάνουμε και θα πρέπει να την απολαμβάνουμε, η σκέψη μας ταξιδεύει στην Γαλλία, όπου οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι έντονοι καύσονες δοκιμάζουν ανθρώπους και πόλεις. Είναι όλο αυτό μια υπενθύμηση πως το κλίμα αλλάζει και πως η φύση μας ζητά να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Τελικά ο καύσωνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο μια πρόβλεψη καιρού. Ίσως να σταθεί και μια αφορμή να θυμηθούμε πόσο πολύτιμα είναι τα απλά πράγματα. Δηλαδή, μια σκιά κάτω από ένα δέντρο, ένα ποτήρι δροσερό νερό, ένα αεράκι στο μπαλκόνι, η φροντίδα για τους μεγαλύτερους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί στις δύσκολες μέρες αυτό που κάνει τη διαφορά, φίλες και φίλοι, είναι η ανθρώπινη αλληλεγγύη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά εδώ και τώρα, λοιπόν, στην Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ, όπου είδα, λοιπόν, έτσι που κοίταγα τις επαιτίους σαν σήμερα, ότι σαν σήμερα, λοιπόν, κάθε χρόνο, 25 Ιουνίου, ημερομηνία γέννησης του Βέλγου δημιουργού των μπλε αυτών μικροσκοπικών πλασμάτων, όπου τα στρουμφάκια, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει, και αν ακόμα δεν γνωρίζω αν συνεχίζονται να παίζονται στη τηλεοράση έτσι αυτό το Mickey Mouse. Πάντως ήθελα να κάνω μία αναφορά. Είναι μια φανταστική κοινότητα από μικρά γαλάζια πλάσματα που γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80, μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική, λοιπόν, σειρά. Και με πήγανε εμένα σε θυμίσεις παιδικών μου, λοιπόν, χρόνων. Έβλεπα κι εγώ στρουμφάκια και είχε πραγματικά πολύ, αν θέλετε, αυτοί οι χαρακτήρες. Ο Σπιρτούλης, ο Γκρινιάρης, η Στρουμφίτα, ο Μπαμπαστρούμφος, ο φως της παρέας, ο Μελένιος και άλλοι χαρακτήρες των Στρούμφ. Ίσως, λοιπόν, να μας θυμίζουν τα στρουμφάκια μεγαλώνοντας, κάτι μάλλον που μπορεί να ξεχνάμε μεγαλώνοντας, να μας θυμίζουν τα στρούμφ, ότι η συνεργασία, φίλες και φίλοι, η απλότητα και το χιούμορ μπορούν να κάνουν πιο φωτεινή την καθημερινότητά μας.

Να καλησπερίσουμε τις φίλες ακροάτριες από την Καλαμαριά και ιδιαίτερα την Στέλλα, την Άννα και την Μαρία. Η Στέλλα λοιπόν λέει: ωραίο λέει το τραγούδι, αλλά βότκα με πορτοκάλι σταθερή αξία. Νομίζω και εγώ θα την προτιμούσα βότκα πορτοκάλι, αν και πίνω gin tonic. Λοιπόν, απόψε φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, σκέφτηκα να ασχοληθούμε λίγο με κάποια απλά

καθημερινά μυστικά της μακροζωίας. Καθώς όταν ακούμε τη λέξη μακροζωία, συχνά τη σκεφτόμαστε ίσως κάποιες δίαιτες, διατροφές, πολύπλοκα προγράμματα ή ακριβά μυστικά. Κι όμως, οι άνθρωποι που φτάνουν σε μεγάλη ηλικία συνήθως μιλούν για πολύ πιο απλά πράγματα που ίσως δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε.

Πάμε λοιπόν αμέσως τώρα να δούμε κάποια απλά μικρά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν έτσι στην μακροζωία μας και ίσως κάποια από εμάς να μην τα φανταζόμαστε καν, αφού κοιτώντας την ώρα νομίζω θα προλάβουμε, γιατί στις 9 περιμένουμε εδώ στο στούντιο την Λίνα την Πέτκου για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων εδώ το FM 100. Λοιπόν, τι μας λένε σύμφωνα με έρευνα άνθρωποι που φτάνουν συνήθως σε μεγάλη ηλικία και δεν κάνουν ούτε ακριβά πράγματα ούτε πολύπλοκα προγράμματα, αλλά περπατούν λίγο κάθε μέρα. Έχουν ανθρώπους που αγαπούν και τους αγαπούν αντίστοιχα. Γελούν συχνά. Κρατούν το μυαλό τους δραστήριο. Βρίσκουν ένα λόγο να σηκώνονται το πρωί. Και δεν αφήνουν τις μικρές χαρές να περνούν απαρατήρητες. Ίσως τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, η μακροζωία να μην είναι μόνο θέμα χρόνου, αλλά τρόπου ζωής. Να είναι ικανότητα να βρίσκεις νόημα σε μια βόλτα, σε έναν καφέ με φίλους, σε ένα τραγούδι που αγαπάς και σε μια όμορφη συζήτηση στο ραδιόφωνο, όπως καθημερινά συμβαίνει εδώ στον Πολυρό.

Τι λέτε, συμφωνείτε με αυτό που θα μας τραγουδήσουν μόλις τώρα οι λαθρεπιβάτες? Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά. Και φυσικά μετά τους λαθρεπιβάτες θα περάσουμε στο δελτίο των 9, εδώ ζωντανά στον FM 100, Λίνα Πέτκου. Και επιστρέφουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Αφεντούλη, συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο «Μαρσίας» από τις εκδόσεις

0: Ζήσε πρώτη φορά.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Να βάλεις κάποια που παίζω που θεωρώ
1: ότι μπορεί να φτιάξουμε το πονερό.
0: Ναι, όχι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για το Qatargate, ζητεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσφεύγοντας στον Άριο Πάγο. Ο πρώην επίτροπος αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόπινη πράξη και ότι οι κατηγορίες δεν προσδιορίζονται επαρκώς. Η δικογραφία αφορά σε ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος, ενώ στη Βουλή έχει ήδη διαβιβαστεί το αίτημα άρσης της ασυλίας του. Ο ίδιος συνενεί στην άρση, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση, την ώρα που η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι από τους ελέγχους της δεν προέκυψε παραβίαση των όρων δεοντολογίας για τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση του νέου κόμματος, μίλησε στον Α και ανέφερε ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και πως το νέο πολιτικό εγχείρημα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό. Υποστήριξε ότι η Ελλάς καταγράφει ήδη μεγάλη απήχηση με δεκάδες χιλιάδες μέλη, κάτι που, όπως είπε, δείχνει κοινωνική ανάγκη για νέα πρόταση. Τόνισε πως στόχος του είναι η εκλογική νίκη και όχι απλώς ο ρόλος της αντιπολίτευσης, ενώ σημείωσε ότι δεν αποκλεί κανέναν, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση την παραίτηση από βουλευτικές έδρες και ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Σε επικήρυξη του λαγοκέφαλου προχωράει η κυβέρνηση με δελεαστική αμοιβή 5 ευρώ και 33 λεπτά ανά κιλό, ξεκινώντας το πρόγραμμα πιλωτικά από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο για τους άκρως τοξικούς λαγοκέφαλους που ψαρεύονται, επιστρατεύεται από καύση σε υψικάμινους μέχρι και μετατροπή τους σε τροφή για ιχθυοκαλλιέργειες. Παράλληλα, στη σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίστηκαν άμεσες επιδοτήσεις στο αλιευτικό πετρέλαιο έως 16 λεπτά το λίτρο. Την πλήρη στήριξή της στην πρόταση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Τέλειου Αγγελούδη για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων του Νομού Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, η παράταση ωραρίου θα τονώσει σημαντικά την τοπική αγορά, την εστίαση και την αναψυχή, επιτρέποντας σε κατοίκους και επισκέπτες να μετακινούνται με ασφάλεια τις βραδινές ώρες. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων με περισσότερους από 89.000 υποψήφιους να διεκδικούν σχεδόν 69.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, περιορισμένα παραμένουν τα ποσοστά αριστούχων στα περισσότερα μαθήματα με εξαίρεση τη φυσική, καθώς πάνω από 30% των υποψηφίων έγραψε βαθμό άνω του 18. Την ίδια ώρα υψηλά παραμένουν τα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, κυρίως τα αρχαία ελληνικά, την ιστορία και τα μαθηματικά. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή ακρόαση των υποψηφίων για τη θέση του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία κενώνεται στις 30 Ιουνίου. Από τους 37 δικαστικούς λειτουργούς που είχαν δικαίωμα συμμετοχής, προσήλθαν τελικά 6, ενώ οι υπόλοιποι δεν δήλωσαν ενδιαφέρον. Τις περισσότερες ψήφους στη διάσκεψη των Προέδρων συγκέντρωσαν οι αντιεισαγγελείς Ευάγγελος Μπακέλλας και Βασίλης Φλωρίδης. Τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τελική επιλογή. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μόνο με διάσπαρτες εστίες στο βουνό είναι πλέον η πυρκαγιά στον ορχόμενο Βιωτίας. Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι μακριά από σπίτια αντιμετωπίστηκε με μια τεράστια κινητοποίηση 105 πυροσβεστών, 5 πεζοπόρων τμήματων, 25 οχημάτων και 13 πτητικών μέσων. Η Βενεζουέλα μετρά τις πληγές της μετά από τον διπλό ισχυρό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξε τη χώρα, αφήνοντας τουλάχιστον 164 νεκρούς και περίπου 1.000 τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή Λαγκουάρια και σε παράκτιες πόλεις κοντά στο Καράκας. Πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει, ενώ εκτεταμένες ζημιές έχουν σημειωθεί και σε υποδομές. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, χρησιμοποιώντας μοντέλα πρόβλεψης, εκτιμά ότι οι νεκροί ενδέχεται να ανέλθουν σε χιλιάδες, με σημαντική πιθανότητα να ξεπεράσουν ακόμη και τις 10.000. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
4: Καλοκαίρι μη δροσιά.
5: Μη Μες στο blue jean δεν έχω μία.

0: έχουμε ήδη περάσει, φίλες και φίλοι, στο τρίτο ημίωρο για απόψε. Και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, όπου πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου και στις μουσικές επιλογές. Και έφτασε η ώρα να καλησπερίσουμε τον συγγραφέα του βιβλίου Μαρσίας από τις εκδόσεις Πηγή, τον κύριο Δημήτρη Αφεντούλη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Αλήθεια, πρώτο σας βιβλίο, πείτε μας πώς γεννήθηκε η ιδέα για το συγκεκριμένο λοιπόν βιβλίο αυτό και ποια ήταν η πρώτη εικόνα ή η σκέψη που σας οδήγησε στη συγγραφή αυτού.
1: Βασικά αυτό το βιβλίο γράφτηκε πριν 2 καλοκαίρια, μέσα σε δύο μήνες περίπου. Mm-hmm. Η όλη ιδέα ήταν για μια τριλογία που πραγματεύεται την πορεία μιας αυτοκαταστροφικής σχέσης και πώς επηρεάζει όμως αυτή τον ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό που ήθελα να πετύχω είναι να βάλω ένα καθρέφτη απέναντι στον αναγνώστη, αλλά ένα καθρέφτη στον οποίο θα μπορεί να κοιτάξει, γιατί συνήθως όταν μιλάμε για άσχημα πράγματα, mm-hmm. οι περισσότεροι αποστρέφουμε το βλέμμα. Και γι' αυτό τον λόγο εκεί πέρα τρύπωσε και η μυθολογία, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ όμορφο καθρέφτη για να αντιμετωπίσουμε συναισθήματα που όλοι μάλλον έχουμε βιώσει, θέλει μια κάποια ασφάλεια.
0: Άρα λοιπόν, μιλήστε μας γιατί επιλέξατε τον τίτλο Μαρσίας και τι συμβολίζει για εσάς.
1: Τέλεια ερώτηση. Ο Μαρσίας είχε ένα καταπληκτικό μύθο από την αρχαία Ελλάδα. Ήταν σπουδαίος αυλιστής, τόσο σπουδαίος μάλιστα που ήρθε σε σύγκρουση με τον Απόλλον. Mm-hmm. Και ουσιαστικά χρησιμοποίησαν τις μούσες, mm-hmm. για κριτές και βγήκαν ισοψηφία. Μετά όμως ξαναπαίξανε μια δεύτερη φορά, πάλι βγήκαν ισοψηφία και ο Απόλλωνας έβαλε την φωνή του και τελικά κέρδισε και έγδαρε το Μαρσία. Συμβολίζει την Ήβρη κατά μια έννοια, δηλαδή περισσότερο χρησιμοποιούν αυτό το μύθο του Μαρσία για να δείξουν τι παθαίνει κάποιος άμα προκαλέσει Ήβρη προς τους θεούς, άμα είναι θρασίτατος. Αλλά από την άλλη, αν το δούμε και κάπως πιο ανθρώπινα, mm-hmm. έχουμε έναν απλό σάτυρο που όντως συγκρούστηκε με τον θεό της μουσικής και γήκε ίσως. Mm-hmm. Οπότε έχει να κάνει κιόλας με το θάρρος που μπορεί να έχουμε κάποιοι άνθρωποι να αντιμετωπίσουμε πράγματα πολύ ψηλότερα από εμάς και να σταθούμε πάξια μπροστά τους.
0: Άρα θα λέγαμε, τελειώνοντας και εδώ θα σας ρωτήσω το εξής, τι θα θέλετε να κρατήσω αναγνώση όταν κλείσει την τελευταία σελίδα, αλλά μέσα από τα όσα μας λέτε καταλαβαίνετε όποιος διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο θα υπάρχει και κάποιο δίδαγμα.
1: Σίγουρα, και είναι το πρώτο βιβλίο από την τριλογία, οπότε mm-hmm. έχει πολλά να δει από εδώ και πέρα και αρκετούς μύθους. Ελπίζω μέσα του να βρει πράγματα που έχει νιώσει και ο ίδιος βασικά. Αυτό ελπίζει σίγουρα κάθε συγγραφέας για το mm-hmm. βιβλίο. Mm-hmm. Δεν έγραψα το Μαρσία για να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Τον έγραψα πιο πολύ για να κάνει τον αναγνώστη να σταθεί λίγο, να αναρωτηθεί και να πει: έχω νιώσει κι εγώ αυτό. Και από ό,τι φαίνεται, δεν ήμουν κι εγώ μόνος. Και πάντα σε ένα έργο τέχνης, αυτό που ψάχνουμε όλοι μας είναι να δούμε ότι και κάποιος άλλος κάποτε, σε μια άλλη εποχή και στην τωρινή που ζούμε, ένιωσε κάτι που νιώσαμε εμείς μοναδικό και δύσκολο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι το πρώτο βιβλίο. Καταλαβαίνω ότι έπετε συνέχεια αφού μιλήσατε mm-hmm. για τριλογία. Mm-hmm. Να θα ήθελα εσείς, εγώ μπορώ να θεωρώ ότι έχω καταλάβει, αλλά ποιος είναι ο χαρακτήρας του βιβλίου με τον οποίο ήρθατε πιο κοντά.
1: Με τον οποίο ήρθα πιο κοντά. Mm-hmm. Δεν θέλω να κάνω spoil, γιατί θα ήταν πάρα πολύ εύκολο τώρα okay. να κάνω spoil, αλλά θα πω ότι mm-hmm. ταυτίζομαι πάρα πολύ με τον Μαρσία όταν θυμώνει και βλέπει κάποιον να αδικείται. Ταυτίζομαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ταυτίζομαι και πάρα πολύ με τον Δάφνη, με τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο.
0: Okay. Αν θα έπρεπε να περιγράψετε λοιπόν τον Μαρσία με τρεις μόνο λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές?
1: Θυμός, mm-hmm. δίκαιος, mm-hmm. Και επίμονος.
0: Και επίμονος. Mm. Θα τέριαζε αυτό που μου έλεγε ο παππούς μου, λέει, ξέρεις κάτι, λέει, κράτα, λέει, τον θυμό σου μέχρι αύριο το πρωί. Και αν συνεχίσει να είναι ίδιο, βλέπεις πώς θα κινηθείς.
1: Πολύ καλές ο παππούς. Κάτι αντίστοιχο έλεγε και η δική μου γιαγιά στην Κρήτη. Από τη μία μεριά ισχύει, αλλά δεν θα έπρεπε να βλέπουμε τον θυμό σαν κάτι απαραίτητα αρνητικό. Ο θυμός των ανθρώπων, ο θυμός μέσα μας είναι κάτι πολύ υγιεινό. Είναι ένα συνέστημα που ξεπηδάει επειδή νιώθουμε αδικία και έρχεται για να μας προστατεύσει. Μπορεί να το κάνει με πολύ άγαρμο τρόπο και να μην είναι χρήσιμος όλες τις φορές, αλλά είναι ένα συνέστημα που δείχνει ότι όντως μας αγαπάει. Οπότε μην το βλέπουμε εντελώς εχθρικά. Είναι χρήσιμος. Απλά πρέπει να μπορούμε να τον ελέγχουμε. Ποιος να μας ελέγχει?
0: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να περάσει και ως μήνυμα, να μπορεί κάποιος να διαχειριστεί τον θυμό του. Δηλαδή να μην φύγει εκτός εαυτού. Τώρα βέβαια και αν αυτό συμβεί, άνθρωποι είμαστε, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω.
1: Σίγουρα,
0: νομίζω
1: ναι.
0: ότι...
1: Καμιά φορά να συμπληρώσω ότι δεν ακούμε το θυμό μας και ίσως πρέπει να τον ακούμε λίγο παραπάνω, πολύ απλά γιατί έχει πράγματα να μας πει σημαντικά. Ίσως κάποιες φορές πρέπει να θυμώνουμε ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό και τις επιλογές που έχουμε κάνει, για να μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε στο σημείο να μας συγχωρέσουμε και να αλλάξουμε σαν άνθρωποι.
0: Υπήρξαν στιγμές κατά τη συγγραφή του πρώτου λοιπόν βιβλίου από την τριλογία που οι ήρωες σας οδήγησαν σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που είχατε αρχικά σχεδιάσει?
1: Όχι, ξεκάθαρα όχι. Γιατί, γιατί πριν γράψω εγώ κάτι, πρώτα απ' όλα σκέφτομαι τους ήρωες πάρα πολύ καλά. Τόσο πολύ που είναι σχεδόν ζωντανοί γύρω μου και μπροστά μου. Οπότε όταν γνωρίζεις τόσο καλά τους ήρωες, είναι λίγο δύσκολο να εκπλαγείς από τις αποφάσεις που θα πάρουν. Έχεις ένα μοτίβο, μια ιστορία, κάποια πράγματα που θες να πεις, αλλά αν ξέρεις τους ήρωες, θα ακολουθήσουν αυτή την ιστορία.
0: Okay. Πιστεύετε, έτσι προτελευταία ερώτηση, ότι η λογοτεχνία μπορεί ακόμα να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο ή τουλάχιστον να συμβάλλει σε αυτό?
1: Σίγουρα ναι. Οποιαδήποτε μορφή τέχνης μας αλλάζει. Ειδικά όταν βλέπουμε κομμάτια του εαυτού μας να καθρεφτίζονται πάνω της και μέσα της. Η λογοτεχνία είναι ίσως από τις πιο σπουδαίες μορφές τέχνης, γιατί περιέχει το γραπτό λόγο, την ομιλία του λόγου, κατ' εμέ. Μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά για να το πετύχει η λογοτεχνία πρέπει να είναι δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να σε φέρει αντιμέτωπο με τον ίδιο στον εαυτό. Πρέπει να σου κάνει δύσκολα ερωτήματα. Δεν πρέπει να είναι απαραίτητα εύκολο κείμενο, και δεν εννοώ με την έννοια των δύσκολων λέξεων, αλλά με των δύσκολων αποφάσεων, με τα δύσκολα διλήμματα.
0: Αυτό,
1: πολλές φορές,
0: αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο
1: δεν θα τα παίρναμε.
0: Πολύ ωραία. Ο Μαρσίας λοιπόν, όσες και όσοι αποφασίσουν μετά την τηλεφωνική μας κουβέντα θελήσουν κάποιο βιβλίο, και γιατί όχι λοιπόν να μην επιλέξουν τον Μαρσία από τις εκδόσεις Πηγή, πιστεύετε ότι όλα αυτά που είπατε βάζει τον αναγνώστη?
1: Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια, γιατί οι Έλληνες αναγνώστες είμαστε, και βάζω και εμένα μέσα, περίεργα πλάσματα. Ήδη ζούμε αρκετές δυσκολίες στην καθημερινότητά μας, και το να τους φέρεις ένα βιβλίο το οποίο γνωρίζεις από πριν ότι ξέρεις τι, θα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να σε αλλάξει, μπορεί να τους αποτρέψει. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι να το τολμήσουν. Προσπάθησα να βάλω και έβαλα, νομίζω, πάρα πολύ αγάπη σε αυτά τα τρία βιβλία, και νομίζω έχω φέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα εκπλήξει όσους διαβάσουν αυτά τα βιβλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο. Νομίζω ότι το καλύψαμε σε ένα μεγάλο ποσοστό το συγγραφικό σας έργο πάνω στο πρώτο λοιπόν μυθιστόρημά σας. Οπότε ο λόγος εσάς πριν να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Εγώ από μεριά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με φιλοξενήσατε εδώ πέρα και τους ακροατές που αφιερώσαν λίγο χρόνο για να ακούσουν για το πρώτο μου βιβλίο. Εύχομαι αν αποφασίσουν να το διαβάσουν να μην μείνει απλώς μια ιστορία που απλά διαβάσανε μέσα σε τόσες άλλες, αλλά να τους κάνει να σκεφτούν πράγματα για τον εαυτό τους, για το παρελθόν τους. Αυτό θα είναι για μένα σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία. Προσπάθησα να γράψω κάτι που θα σας μείνει. Ελπίζω να σας μείνει.
0: Αυτό λοιπόν κρατάμε. Να ευχηθούμε να έχετε ένα καλοκαίρι όπως εσείς το επιθυμείτε, και τουλάχιστον να ευχηθώ δροσερό στα πλαίσια του εφικτού, και να είστε πάντα δημιουργικός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, σε μια εποχή που όλοι τρέχουμε διαρκώς, αλήθεια, ποιο είναι το μικρό καθημερινό πράγμα που σας δίνει δύναμη και σας θυμίζει ότι η ζωή παραμένει όμορφη? Νομίζω ότι δεν χρειάζονται πάντα μεγάλα γεγονότα για να φωτιστεί η μέρα σας. Μερικές φορές αρκεί ένας καφές στο αγαπημένο μας μπαλκόνι, ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, μια καλημέρα από έναν άνθρωπο που αγαπάμε ή λίγα λεπτά ησυχίες μετά από μια κουραστική μέρα. Αυτές οι μικρές στιγμές είναι που συχνά κρατούν την ισορροπία μας και μας θυμίζουν πως παρά τις δυσκολίες η ζωή συνεχίζει να κρύβει ομορφιά. Περιμένω τα μηνύματά σας και φυσικά 2310-285-106 αντίστοιχα, όποιος και όποια θέλει να μας καλέσει. Ποια είναι η δική σας μικρή καθημερινή πηγή δύναμης?

Και περνάμε στην Κυριακούλα, να την καλησπερίσουμε λοιπόν από την Ροτόντα εκεί στα Πέριξ και μας λέει το εξής. Καλησπερίζει φυσικά την παρέα του Μπολερό. Η ομορφιά της ζωής για μένα, Αριστέ, κρύβεται όταν γυρίζω σπίτι και με υποδέχεται ο σκυλάκος μου σαν να λείπω μήνες. Εκεί ξεχνώ την κούραση της μέρας. Για εμένα πάμε στην φίλη μας την Αλεξία. Είναι ένα τηλεφώνημα στη μητέρα μου. Ακόμα κι αν πούμε μόνο δύο κουβέντες, μου φτιάχνει τη διάθεση και νιώθω πιο δυνατή. Καλησπέρα από Εύωσμο. Κάθε βράδυ κάνω μια βόλτα στη γειτονιά. Δεν λύνει τα προβλήματα, αλλά βάζει τις σκέψεις μου σε μια σειρά, ακούγοντας βεβαίως Μπολερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Νομίζω θα προλάβω να διαβάσω κι άλλα δύο μηνύματα, ίσως θα δούμε, γιατί βλέπω ότι σε λιγότερο από 4 λεπτά περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε, καθώς εδώ να σας θυμίσω ότι το Μπολερό δεν θα είναι αύριο μαζί σας, αλλά θα ανταμώσουμε την Δευτέρα ξανά, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, εδώ ζωντανά στον FM 100.

Και περνάμε στην Νέλη που μας γράφει, αφού μας καλησπερίζει. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά η δύναμή μου είναι Νέλη, ο Βασίλη μας στην θάλασσα. Μου θυμίζει ότι ό,τι και αν έγινε σήμερα, αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Να καλησπερίσουμε και τον Σωτήρη στην παρέα μας που μας λέει το εξής. Η ζωή παραμένει όμορφη όταν βρίσκω χρόνο να διαβάσω λίγες σελίδες από ένα βιβλίο πριν κοιμηθώ. Είναι το δικό μου καθημερινό καταφύγιο. Και περνάμε σε μια ακόμα ακροάτρια του Μπολερό. Καλησπέρα Αριστέα, κάθε βράδυ περιμένω τον Μπολερό σαν μια μικρή στάση ηρεμίας μέσα στη μέρα. Ανοίγω το ραδιόφωνο, νιώθω σαν να συναντώ μια γνώριμη παρέα και εσένα, σαν να σε ξέρω χρόνια, που μας ταξιδεύεις με τις υπέροχες μουσικές σου, το λόγο σου και τις όμορφες κουβέντες. Να είσαι καλά και να συνεχίσεις να μας κρατάς συντροφιά τα βράδια μας. Να είσαι καλά και εσύ αγαπημένη μου και πάμε να Νατάσα Μπεοφίλιου, άλλη μια έτσι αγαπημένη τραγουδίστρια. Έρχονται οι μέρες του φωτός.

Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Νομίζω οι εποχές η μία να διαδέχεται την άλλη. Και αν πραγματικά μια εποχή μέσα στον χρόνο δεν τέριαξε, κάτι δεν μας κόλλησε, κάθε εποχή επόμενη που θα έρχεται να μπορούμε να ανθίζουμε. Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στις λέξεις του απόψινού αέρα? Φαντασία, συντροφιά, απλότητα, χαμόγελο, ρίζες, ταξίδι, ανάσα, μνήμη, διάρκεια, ζωή. Οι λέξεις οι απόψινές είναι λέξεις μικρές αλλά δυνατές. Λέξεις, φίλες και φίλοι, που ίσως κρύβουν μέσα τους τα μυστικά μιας όμορφης ζωής. Τη φαντασία των παιδικών μας χρόνων, τη συντροφιά των ανθρώπων που αγαπάμε, την απλότητα των καθημερινών στιγμών και τη διάθεση να συνεχίζουμε το ταξίδι με χαμόγελο.

Ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αν με ρώταγε κάποιος ποια θα μπορούσε να ήταν η σκέψη της απόψινής βραδιάς, πολλές θα ήταν οι σκέψεις της απόψινής βραδιάς και σίγουρα ξεχωριστές για τον καθένα από μας. Ίσως λοιπόν να σε πούμε για τη σκέψη της απόψινής βραδιάς του Μπολερό. Λοιπόν, ίσως το μυστικό δεν είναι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας, αλλά ζωή στα χρόνια μας. Και αυτό ξεκινά από τα μικρά, τα απλά, τα καθημερινά, που συχνά θεωρούμε δεδομένα, αλλά δεν είναι.

Ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια της Ελένης Πέτα, «Μπλε ταξίδια», ένα τραγούδι που μιλάει για τα ταξίδια που δεν γίνονται μόνο με καράβια και προορισμούς, αλλά και μέσα μας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Γιατί τις στιγμές που αφήνουμε τη σκέψη να περιπλανηθεί, αναμνήσεις, όνειρα και ανθρώπους που μας σημάδεψαν στη ζωή. Έτσι λοιπόν ταξιδέψαμε μαζί και εμείς και αφήσαμε τη μουσική να μας πάει εκεί που έχει ανάγκη η ψυχή μας απόψε, και κάθε απόψε πρέπει να αξίζει μάλλον να αφήνουμε την μουσική να μας πηγαίνει εκεί όπου έχει ανάγκη η ψυχή. Και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα μπολερό με Πένι Μπαλτατζή, ένα φιλί.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που έχει τη δική του ξεχωριστή ευαισθησία, του Πορτοκάλιουγλου, που μιλάει για εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη δίψα. Τίτλος, δίψα. Για αγάπη, επικοινωνία, αλήθειες και στιγμές που δίνουν νόημα στην καθημερινότητά μας. Γιατί, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, όσο και αν αλλάζουν οι εποχές, πάντα θα διψάμε για ένα βλέμμα που μας καταλαβαίνει, για μια αγκαλιά που μας χωράει και για λίγη ομορφιά που κάνει τη ζωή πιο φωτεινή. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Και καπεδόφιλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, φτάνει σιγά σιγά το μπολερό στο τέλος του. Και σε πολύ λίγο θα υποδεχτούμε στο στούντιο την αγαπημένη μας τη Λίνα την Πέτκου για το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων του FM100. Εδώ λοιπόν ήταν η απόψινή διαδρομή μας, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για την Δευτέρα. Δεν θα είμαστε αύριο μαζί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και απόψε σε ένα ακόμα μπολερό, για τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και αυτή την όμορφη συντροφιά που δημιουργούμε κάθε βράδυ, γιατί όπως λέω, τον μπολερό δεν είμαι εγώ, είστε εσείς και εγώ μαζί εδώ στον αγαπημένο μας FM100. Μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, φίλες και φίλοι, ας κρατήσουμε εκείνα τα μικρά πράγματα που μας δίνουν δύναμη και μας θυμίζουν ότι η ζωή, παρά τις δυσκολίες της, παραμένει όμορφη.
1: Πνοή, να ζήσω σα θέλησα.
0: Να έχετε ένα ήρεμο και όμορφο βράδυ, μια γλυκιά Παρασκευή και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο γεμάτο στιγμές που αξίζει να θυμάστε. Να χαμογελάτε, να ξεκουραστείτε, να βρεθείτε με ανθρώπους που αγαπάτε και να χαρίσετε λίγο χρόνο πάνω απ' όλα στον εαυτό σας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας που θα είναι την Δευτέρα, να προσέχετε, όπως είπα, τον εαυτό σας και τους ανθρώπους γύρω σας και να έχετε μια όμορφη νύχτα. Γεμάτη γλυκά όνειρα. Από εμένα, γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για το Qatar Gate ζητεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προσφεύγοντας στον Άριο Πάγο. Ο πρώην επίτροπος αμφισβητεί την ομιμότητα του εντάλματος, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόπινη πράξη και ότι οι κατηγορίες δεν προσδιορίζονται επαρκώς. Στη Βουλή έχει ήδη διαβιβαστεί το αίτημα άρσης της ασυλίας του. Ο ίδιος συνενεί στην άρση, δηλώνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, την ώρα που η Κομισιόν επαναλαμβάνει ότι από τους ελέγχους της δεν προέκυψε παραβίαση των όρων δεοντολογίας για τη συνεργασία του με τη Fight Impunity. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση του νέου κόμματος, τον Α, ανέφερε ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και πως το νέο πολιτικό εγχείρημα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό πολιτικό κενό. Υποστήριξε ότι η Ελλάς καταγραφεί ήδη μεγάλη απήχηση με δεκάδες χιλιάδες μέλη, κάτι που όπως είπε δείχνει κοινωνική ανάγκη για νέα πρόταση. Τόνισε πως στόχος του είναι η εκλογική νίκη και όχι απλώς ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Σημείωσε ότι δεν αποκλεί κανέναν, θέτοντας όμως την προϋπόθεση από την παρέτηση από βουλευτικές έδρες και ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε η κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον επικεφαλής της Ελλάς για προσπάθεια αυτοπροβολής, υπενθυμίζοντας τις δικαστικές υποθέσεις της δικής του διακυβέρνησης. Παράλληλα, χαρακτήρισε ανεφάρμοστες τις οικονομικές εξαγγελίες του για διανομή 6 δισεκατομμύριων ευρώ, προειδοποιώντας ότι οι προτάσεις του οδηγούν τη χώρα σε νέο δημοσιονομικό εκτροχιασμό και μέτρα λιτότητας. Η κυβέρνηση προχωρά σε επικήρυξη του λαγοκέφαλου με αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πιλωτικό πρόγραμμα ξεκινά από την Κρήτη και τον Νότιο Αιγαίο με στόχο τον περιορισμό αυτού του ξενικού είδους. Για τον άκρος τοξικό εισβολέα επιστρατεύεται η καταστροφή του με καύση αλλά και η μετατροπή του σε ασφαλές ιχθυάλευρο. Αποφασίστηκαν παράλληλα άμεσες επιδοτήσεις στο αλιευτικό πετρέλαιο έως 16 λεπτά το λίτρο. Την πλήρη στήριξή της στην πρόταση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό έως και τη μία μετά τα μεσάνυχτα, εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων του Νομού Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνεται, η παράταση του ωραρίου θα τονώσει σημαντικά την τοπική αγορά, την εστίαση και την αναψυχή, επιτρέποντας σε κατοίκους και επισκέπτες να μετακινούνται με ασφάλεια τις βραδινές ώρες. Εθελοντική δράση καθαρισμού και καλοπισμού πραγματοποιήθηκε στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς με τη συμμετοχή πολιτών και στελεχών του Δήμου. Εθελοντές κάθε ηλικίας έσβησαν μουτζούρες και συνθήματα από τείχους και κολόνες, προκειμένου η περιοχή να υποδεχθεί αναβαθμισμένη την επικείμενη λειτουργία της επέκτασης του μετρό. Χωρίς νερό για διάστημα 7 ωρών θα μείνουν αύριο κάτοικοι στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Από τις 9 το πρωί στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης δικλείδων λόγω διαρροής στις οδούς Κύπρου Μεσολογγίου και Μεσολογγίου Πατρών. Θα παρουσιαστούν προβλήματα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καρολή Δημητρίου, Βερμίου και Μουσών. Τραγικός είναι ο απολογισμός στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 188 νεκρούς και πάνω από 1.520 τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στη Λαγκουάρια και σε παράκτιες πόλεις, όπου έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες και υποδομές. Οι διασώστες δίνουν μάχη στα χαλάσματα για τον εντοπισμό επιζώντων και διεθνείς ομάδες διάσωσης κατευθύνονται ήδη προς τη χώρα. Την ώρα που το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο προειδοποιεί ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμα και τις 10.000. Σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχειών σημειώθηκε στη δυτική Πολωνία, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπιαλοσλίβιε. Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν αρκετά βαγόνια, ενώ στα δύο τρένα επέβαιναν περίπου 200 άνθρωποι. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, με τις πρώτες επίσημες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες. Κλείνουμε με τον καιρό. Άστατος αναμένεται ο καιρός αύριο Παρασκευή στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Τις μεσημεριανές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, δίνοντας τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών στα ορεινά και τη θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στην πόρτα. Κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

από στην αρχή, μετά το χωρισμό μας. Ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε στο

θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

από του που την καταιγίδα. Ας ερχόσουν για λίγο

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: ξεχνιόμαστε.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

Τα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.